είπαν ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπαρτή.

δυνάμενα σωμάτων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφορών.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσγείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, πατέρας Αρσένης Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής, θα μας μιλήσουν σήμερα για την επικίνδυνη τροφή για παιδικές ψυχές. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός.
2: Θα ασχοληθούμε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με μία επιστολή η οποία μας εστάλει, μάλλον δύο επιστολές. Θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε με τον κύριο Μιλιώνη, οι οποίες εστάλησαν στο περιοδικό μας, τον Διάλογο, και αναφέρονται στο πώς οι ευαίσθητες παιδικές ψυχές ταΐζονται με μια επικίνδυνη πνευματική τροφή η οποία τις καταστρέφει. Το περιοδικό Διάλογος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το ενημερωτικό περιοδικό του Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλειών Γονέων, το οποίο εκδίδεται από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου. Μπορούν όσοι θέλουν να το παραγγείλουν και θα τους αποστέλλεται δωρεάν εάν τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο 210-60-82-271. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 210-60-82-271. Το περιοδικό, όπως είπα, αποστέλλεται δωρεάν, αλλά γίνονται δεκτές οι προαιρετικές συνδρομές προς το περιοδικό Διάλογος και την προσπάθεια της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για ενημέρωση επάνω στο μεγάλο αυτό θέμα, το σύγχρονο πρόβλημα των συγχρόνων αιρέσεων ή σεκτών, όπως διαφορετικά ονομάζονται. Η επιστολή λοιπόν η οποία μας εστάλει και η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος 35 του περιοδικού Διάλογος λέγεται εξής, έχει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2004 και απευθύνεται στο περιοδικό Μίκη Μάους. Αγαπητέ Μίκη, χρόνια ολόκληρα σε διαβάζαμε, πρώτα εμείς, σήμερα τα παιδιά μας και μεγάλος κύκλος συγγενών, γνωστών και φίλων, και πάντα η εντύπωση ήταν ένα αξιόλογο έντυπο που μας ψυχαγωγεί και μας διασκεδάζει. Η εντύπωση αυτή δεν άλλαξε όλον αυτόν τον καιρό. Ένα πράγμα μόνο μας στενοχώρησε σε αυτό το τεύχος και σου ζητούμε να κάνεις κάτι. Είναι γνωστή πλέον σήμερα η καταστροφική δράση της αστρολογίας, τόσο γιατί πρώτον συγκαταλέγεται μεταξύ των αποκρύφων τεχνών, όπως ονομάζονται, είναι δηλαδή κλάδος του αποκρυφισμού και αποτελεί βασικό εργαλείο της νέας εποχής του υδροχώου, New Age, όσο και γιατί, δεύτερον, ενισχύει τη δυσιδαιμονία στους αστήρικτους ανθρώπους και γίνεται ευκαιρία για μεγάλες απάτες και καταστροφές. Πρόσφατες έρευνες και στον τύπο ενισχύουν αυτή τη θέση. Θα σου χρωστούσαμε λοιπόν χάρη αν δεν εδημοσίευες υλικό αστρολογίας στο μέλλον, κάτι που γνωρίζουμε ότι θα χαροποιούσε και χιλιάδες ανθρώπους, εάν δεν εδημοσίευες δηλαδή υλικό αστρολογίας, θα χαροποιούσε και χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία και σε διαβάζουν. Και τελειώνει η επιστολή, ας μην παρασυρώμαστε από τους διαφόρους σειρμούς και από τη λανθασμένη αντίληψη ότι κάποια πράγματα πουλάνε, ενώ στην πραγματικότητα δυσαρεστούν τους ορθά σκεπτομένους και υποβιβάζουν το επίπεδο του περιοδικού. Αυτά γράφει ο αγαπητός μας επιστολογράφος.
3: Θα πρέπει ίσως εδώ, πατέρα Αρσένη, να προσθέσουμε και το εξής, ότι η επιστολή αυτή απευθύνθηκε στο περιοδικό Mickey Mouse και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε και στο περιοδικό Διάλογος. Το περιοδικό Mickey Mouse το εκδίδει η εταιρεία Νέα Ακτίνα, ΑΕ, της οικογένειας Τερζόπουλη, οι οποίοι είναι εκδότες χρόνια πολλά και με πολλά περιοδικά κτλ. Όπου μεταξύ των περιοδικών δυστυχώς κυκλοφορούν και το περιοδικό Witch, μάγισσα δηλαδή, το οποίο απευθύνεται σε νέα κορίτσια από 10 μέχρι και 18 ενδεχομένως ετών, και το οποίο είναι ένα φρικτό, θα λέγαμε εγκόλπιο ενημέρωσης επάνω στον αποκρυφισμό και στην παραθρησκεία και στην νέα εποχή του υδροχώου. Επανειλημμένα βέβαια κάναμε επιστολές και υπό μνήματα επάνω σε αυτό το θέμα προς τον φορέα τον εκδοτικό, αλλά φυσικά τίποτα δεν εισακούστηκε από όλα αυτά. Αυτά ως προς λοιπόν, το περιοδικό και το Mickey Mouse και τα σχετικά.
2: Άρα λοιπόν δεν λείπει η ενημέρωση, δεν είναι, διότι όταν ενημερώνεται κάποιος και μια και δυο και τρεις φορές, αλλά εξακολουθεί να γράφει και να πράττει αυτά τα οποία δεν πρέπει, δεν είναι η ενημέρωση που λείπει, αλλά είναι κάποιες άλλες στοχεύσεις οι οποίες εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι άλλοι στόχοι.
3: Ίσως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε ότι παλαιότερα ο εκδότης της ίδιας οικογένειας στο περιοδικό Γυναίκα, που τότε είχαν την κυριότητα, στο σημείωμα του εκδότη είχε εγκομιάσει τη νέα εποχή του υδροχώου συγκεκριμένα, συνειδητά, και σε άλλο εισαγωγικό σημείωμα του εκδότη είχε εγκομιάσει τον Σάι Μπάμπα. Δηλαδή είναι εμφανές ότι μέλος της οικογένειας της εκδοτικής συνειδητά ανήκει. Για να μην πούμε και για το Θεός και θρησκεία, το οποίο το ίδιο συγκρότημα, ας πούμε, Golden Religion, το οποίο είχε ταρακουνήσει αρκετά μια ολόκληρη περίοδο, τέλος πάντων τον κοινωνικό χώρο, με τελείως αντιεκκλησιαστικά και νεοεποχητικό περιεχόμενο.
2: Είναι πικρή αλήθεια, δυστυχώς, ότι την αγωγή των παιδιών μας την έχουν αναλάβει τηλεόραση, περιοδικά, εκπομπές, μέσα από τις οποίες δυστυχώς στη μεγάλη, στη συντριπτική πλειοψηφία περνούν μηνύματα τα οποία δεν έχουν τίποτε το επικοδομητικό και τίποτε το ορθόδοξο χριστιανικό να προσφέρουν στα παιδιά μας.
3: Έχουν μάλλον καταστροφικό, θα έπρεπε ίσως να τονίσουμε, στόχο και αποτέλεσμα.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και μία άλλη επιστολή, η οποία εστάλει στο περιοδικό μας, τον Διάλογο, και κοινοποιείται.
3: Μάλλον κοινοποιήθηκε σε εμάς αφού εστάλει στην
2: εφημερίδα. Καθημερινή, ναι. Και αναφέρεται στα κόμιξ της Καθημερινής. Θα διαβάσουμε λοιπόν, και σας παρακαλώ να ξεκινήσετε, την επιστολή αυτή, η οποία έχει τον τίτλο «Δούριος ύπος, τα κόμιξ της Καθημερινής». Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο αγαπητός φίλος, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρεάτος, διδάκτορ, μηχανικός, εξειδικευμένος στην πληροφορική, καθηγητής στη σχολή Ικάρων.
3: Λοιπόν, γράφει ο κύριος καθηγητής: «Αξιότιμοι κύριοι του Διαλόγου, σας περιγράφω μια αληθινή ιστορία. Στο πατρικό σπίτι της γυναίκας μου διαβάζουμε αποκλειστικά την Καθημερινή εδώ και πολλά χρόνια. Η γιαγιά μας κρατά συστηματικά τους Ερευνητές, εβδομαδία παιδική εφημερίδα, και τα ένθετα εικονογραφημένα περιοδικά, κόμιξ». Εδώ ίσως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, ως γνωστόν, οι εφημερίδες σήμερα συνοδεύονται από σειρά ένθετων, και κάποια από αυτά στην Καθημερινή είναι το Ερευνητές, που απευθύνεται σε παιδιά με παιδικό περιεχόμενο.
2: Αυτή η εισαγωγή, επιτρέψτε μου να πω, έχει νόημα, έχει σημασία, διότι αυτός που γράφει την επιστολή είναι ένας φίλος της εφημερίδος, δεν είναι, δηλαδή είναι εξ αρχής ευμενός διατεθειμένος απέναντι στην εφημερίδα. Λέγει ότι μια ζωή εμείς διαβάζαμε αυτή την εφημερίδα. Αλλά ως χριστιανού η συνείδηση εξεγείρεται, διότι μέσω αυτών των κόμιξ δηλητηριάζονται οι ψυχές των παιδιών στην οικογένεια. Ας ακούσουμε λοιπόν τη συνέχεια.
3: Πέρσι η Καθημερινή αναδημοσίευσε αυτοτελώς όλα τα κλασικά εικονογραφημένα, μια αξιόλογη για την εποχή της σειρά ελληνικών παιδικών εικονογραφημένων της δεκαετίας του 60, που αντλούσε τα θέματα της κυρίως από την ελληνική μυθολογία αλλά και από κλασικά ευρωπαϊκά παραμύθια. Από αυτή τη σειρά πολλοί από εμάς, τους μεγάλους, διδαχθήκαμε τότε την ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό χαρήκαμε που μέσω της Καθημερινής δόθηκε αυτή η δυνατότητα στα παιδιά μας σήμερα και ξαναθυμηθήκαμε κι εμείς τα παιδικά μας χρόνια. Δυστυχώς η έκδοση ήταν ευτελής σε χαρτί εφημερίδας και σκιζόταν εύκολα. Και έτσι πολύ λίγα τεύχη έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Μετά τα κλασικά εικονογραφημένα, η Καθημερινή, σε συνεργασία με την εταιρεία Mammoth Comics, άρχισε να εκδίδει τη σειρά κόμιξ της Καθημερινής. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η εταιρεία Mammoth Comics είναι μια εταιρεία η οποία συγκεντρώνει και εκδίδει κόμιξ από όλο τον διεθνή χώρο, πολλά εκ των οποίων είναι ανατρεπτικά, πολλά εκ των οποίων είναι πορνογραφικά, πολλά εκ των οποίων τέλος πάντων είναι extreme, ας μου επιτραπεί ο όρος. Λοιπόν, με αυτή την εταιρεία λοιπόν συνεργάστηκε η εφημερίδα Καθημερινή και το αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν μία σειρά, όπως συνεχίζει το κείμενο, μία σειρά εικονογραφημένων ιστοριών σε συνέχειες. Η πρώτη ιστορία ήταν πάντα κλασική ιστορία γνωστού γαλλικού εκδοτικού οίκου με πρωταγωνιστή τον Λούκι Λουκ ή τον Ισνογκούτ του γνωστού γαλλικού εκδοτικού οίκου Νταρζό ή τον Τεντέν του εκδοτικού οίκου Χερζέ. Δηλαδή έξυπνες, ενδιαφέρουσες, αθώες και κλασικές ιστορίες που καταλαμβάνουν το 1 τρίτον περίπου του ποιοτικός άψογου περιοδικού. Αν αναλογιστούμε ότι ένα κανονικό τεύχος του Λούκι Λουκ κοστίζει 3,60 ευρώ, η προσφορά της Καθημερινής θα μπορούσε να είναι πραγματική προσφορά. Δυστυχώς όμως τα υπόλοιπα 2 τρίτα του περιοδικού είναι γεμάτα με ιστορίες δευτέρας κατηγορίας και αμφιβόλου ποιοτικής αξίας. Όσον αφορά το πρώτο, υπάρχει κάποια δικαιολογία, αφού ο Κοσινή έχει πεθάνει και δεν βρίσκεται πλέον εύκολα άλλος δημιουργός του επίπεδου του. Όσον αφορά το δεύτερο, τίθεται το ερώτημα τι σημαίνει αμφιβόλου ποιότητος. Και συνεχίζει η επιστολή με έναν τίτλο «Η λειτουργία του δωρίου ύπου, στα κόμιξ της Καθημερινής». Όπως είπαμε πριν, η γιαγιά κρατούσε τα κόμιξ και τα έδινε στο μεγάλο γιο μας, 10,5 ετών, κάθε Κυριακή. Κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι το παιδί δεν ήθελε με καμία δύναμη να διαβάζουμε και εμείς τα κόμιξ αυτά. Κάποτε έπεσαν στα χέρια μας και τα κοιτάξαμε προσεκτικά. Πολλά από αυτά περίχαν απίστευτες σκηνές βίας, τρόμου, σεξ και αρρωστημένης φαντασίας. Το κακό είναι ότι αν μπει ένα κόμιξ στο σπίτι, δεν σταματά στα χέρια του μεγάλου γιου 10,5 ετών, αλλά πέφτει και στα χέρια των δύο μικρότερων, 6 και 4 ετών. Ποιο παιδί που θα πέσει στα χέρια του ένα κόμικ δεν θα το δει ολόκληρο και τι κρίση έχει το παιδί ώστε να διαλέξει τι είναι ωφέλιμο και τι όχι? Έτσι λοιπόν μολύνεται η παιδική ψυχή τους. Τηλεφωνήσαμε στην Καθημερινή για να διαμαρτυρηθούμε. Μας απάντησαν ότι τα κόμιξ είναι και για τους μεγάλους, οπότε πρέπει να περιέχουν και πιο ρεαλιστικές ιστορίες. Σας ερωτώ, ποιο παιδί που θα πέσει στα χέρια του ένα περιοδικό με το Λούκι Λουκ και άλλες ιστορίες θα σταματήσει μόλις στελειώσει η συνέχεια του Λούκι Λουκ? Ποιο παιδί δεν θα έχει την περιέργεια, όταν μάλιστα έχει δελεαστεί από την πρώτη ιστορία, να μην διαβάσει παρακάτω? Όταν οι ιστορίες που είναι για μεγάλους είναι ανακατεμένες μέσα στο περιοδικό, όταν δεν υπάρχει καμία ένδειξη, όπως την τηλεόραση, κατάλληλο κλπ. Αποτελεί δικαιολογία το ότι η τηλεόραση προβάλλει συνεχώς σκηνές βίας? Και αν κάποιοι επιμένουν να προβάλλουν τη βία, νομιμοποιούνται όλοι να κάνουν το ίδιο? Τελικά θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας ή όχι? Και αν ναι, τι κάνουμε γι' αυτό? Και αν για τα παιδιά η βία δεν είναι ωφέλιμη, είναι άραγε για τους μεγάλους? Απαντήστε μας, κύριοι της Καθημερινής και της Mammoth Comics. Παραθέτουμε μερικές εικόνες από τα κόμιξ της Καθημερινής για να κρίνουν μόνοι τους οι αναγνώστες σας περί του τίνος πρόκειται.
2: Δυστυχώς βέβαια εδώ εμείς έχουμε μόνο λόγο και δεν έχουμε εικόνα και συνεπώς δεν μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να λάβουν τη γεύση του τι γίνεται και καλύτερα βεβαίως, διότι αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ είναι φρικτά. Και αυτό το οποίο διαβάσατε και λέει ο επιστολογράφος μας ότι δεν υπάρχει ένδειξη κατάλληλο, ακατάλληλο, μα είμαστε τόσο αφελείς, δηλαδή ένα παιδί θα σταματούσε να διαβάζει αν από την μέση του περιοδικού υπήρχε η ένδειξη ακατάλληλο.
3: Ίσα ίσα θα δελεαζόταν να διαβάσει ακόμα πιο δραστήρια από ότι
2: δυστυχώς
3: το προηγούμενο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το υπόλοιπο κείμενο της επιστολής του κυρίου Ανδρεάτου. Στο εξής δόθηκε οδηγία προς τη γιαγιά να πετάει κατευθείαν τα κόμιξ της Καθημερινής στην ανακύκλωση. Είναι γνωστό ότι στις αρχές τραγωδίες οι σκηνές βίας δεν προβάλλονταν αλλά παρουσιάζονταν έμεσα, παραδείγματος χάρη από τους διαλόγους. Πόσο πίσω πολιτισμικά είναι η δική μας κοινωνία? Τα παιδιά μιμούνται τους αγαπημένους τους ήρωες, ταυτίζονται με αυτούς. Έτσι και τα δικά μου στρίβουν χάρτινα τσιγάρα για να μοιάσουν στο Λούκι Λουκ. Οι Γάλλοι είναι πολύ υπεύθυνοι σε αυτό, προς τιμήν τους. Γι' αυτό, αφενός σημείου και πέραν, ο Λούκι Λουκ εμφανίζεται με ένα άχυρο στο στόμα αντί τσιγάρου και αντί ουίσκι πίνει λεμονάδα. Εδώ επιτρέψτε μου μία μικρή παρεμβολή για το εξής απλούστατο λόγο. Εδώ ο κύριος Ανδρεάτος ίσως δεν έχει ενημερωθεί για ένα λεπτό σημείο. Οι Γάλλοι συνεχίζουν τον Λούκι Λουκ να τον έχουν με το τσιγάρο. Στην Αμερική ήταν εκεί που για λόγους πλέον, ας πούμε, τέλος πάντων λογοκρισίας, ας μου επιτραπεί, στα κόμιξ οι σχεδιαστές, ας πούμε, έβγαλαν το τσιγάρο από το Λούκι Λουκ και έβαλαν το στάχι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, αυτό είτε από εδώ είτε από εκεί λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση της επιστολής. Τα κόμιξ μπορούν πράγματι να αποτελέσουν ισχυρά μέσα διαπαιδαγώγησης, γιατί είναι ελκυστικά στα παιδιά λόγω των εικόνων και γιατί προβάλλουν πρότυπα που εύκολα υιοθετούνται από την παιδική ψυχή. Τι πρέπει να περιμένει κανείς από ένα κόμιξ? Στην καλύτερη περίπτωση να διαπαιδαγωγεί και να διδάσκει. Αυτή ήταν η περίπτωση των κλασικών εικονογραφημένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις να διασκεδάζει χωρίς να βλάπτει. Αυτή είναι η περίπτωση του Λούκι Λουκ, του Αστερίξ, του Ισνογκούτ και του Τεντέν. Αλλά σε καμιά περίπτωση ο γονιός δεν θα ήθελε να δώσει κάτι βλαβερό στο παιδί του. Μια σύγχρονη διακήρυξη της UNICEF λέει ότι η ανθρωπότητα οφείλει να δώσει στα παιδιά ό,τι καλύτερο έχει. Αν θέλουμε ο κόσμος του αύριο να είναι καλύτερος από τον σημερινό. Όποιος αρέσκεται να διαβάζει κόμιξ με ιστορίες σαν τις παραπάνω μπορεί να τα αγοράζει από τα περίπτερα. Δεν πρέπει όμως να φθάνουν σε αθώα παιδικά μάτια με τη μέθοδο του δούριου ύπου. Περιμένουμε από την Καθημερινή περισσότερη υπευθυνότητα και την παρακαλούμε να διορθώσει από εδώ και πέρα την ύλη των περιοδικών της. Μετά τιμής, ΑΣ Ανδρεάτος, δόκτωρ μηχανικός πληροφορικής, καθηγητής σχολής Ικάρων.
2: Ο Δούριος Ύπος είναι γνωστή ιστορία βεβαίως του Τροϊκού Πολέμου. Είναι ένα πολυχρησιμοποιημένο μέσο από τη νέα εποχή για άλωση όχι μόνο των παιδικών ψυχών αλλά και των ψυχών των μεγαλύτερων. Και αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας για τη γέφυρα η οποία ρίχνεται πολλές φορές για να τη διαβούν ανυποψίαστοι άνθρωποι δελεαζόμενοι από κάτι άλλο και να οδηγηθούν τελικά σε παγίδες στις οποίες δεν θα έπεφταν εξ αρχής εάν εγνώριζαν περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, έχουν σχέση με την ψυχολογία, με την προπαγάνδα και γι' αυτό το λόγο διαβάσαμε και εμείς σήμερα αυτή την επιστολή του αγαπητού και αξιοτίμου κυρίου Ανδρεάτου, η οποία μπορεί να ήταν κάπως εκτενής αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενημερωτική και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει χίλια δυο παραδείγματα Αυτά τα γράφει ο κύριος Ανδρεάτος, διότι είχε ακριβώς άλλες προσδοκίες από τη συγκεκριμένη εφημερίδα λόγω της ιστορίας την οποία έχει. Θα μπορούσε κανείς να βρει εικονογραφημένα και σε άλλες εφημερίδες τα οποία εικονογραφημένα δίδονται ως ένθετα, αλλά και να πάει σε εικονογραφημένα τα οποία κυκλοφορούν αυτοτελώς, ή να πάει σε παιδικές εκπομπές, εντός εισαγωγικών δυστυχώς παιδικές, στην τηλεόραση, οι οποίες είναι ό,τι το χειρότερο. Συνεπώς το θέμα είναι πολύ ευρύτερο.
3: Μια και αναφερθήκατε στο θέμα της τηλεοράσεως και των κόμιξ τα οποία διακινούνται από τηλεοράσεως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πληθώρα από αυτά, ειδικά ας πούμε εκπομπές της παιδικής ζώνης, αν θέλετε το Sailor Moon, αν τυχόν πολλοί από τους αγαπητούς ακροατές σίγουρα το γνωρίζουν, λόγω τα παιδιά τους το πρωί του Σαββάτου ή της Κυριακής ενδεχομένως το βλέπουν, ή αν θέλετε το Yu-Gi-Oh, το παιχνίδι με τις κάρτες ας πούμε, ή ακόμα και τα Pokémon σε πάρα πολύ ευρία ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων έχουν ενσωματωμένο αποκρυφιστικό υλικό. Για να μην φτάσουμε στα Thundercats και σε άλλα πράγματα που τελικά ας πούμε το δαιμονικό στοιχείο εκεί επικρατεί, τελικά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το φρόνημα των παιδιών μας δυστυχώς το σύνολό του έχει αλλοιωθεί. Θεωρίες οι οποίες ξεκινούν από το χώρο της Ανατολής και τέλος πάντων προβάλλονται μέσω της νέας εποχής του υδροχώου έχουν πλέον γίνει τα πιστεύω των παιδιών μας. Θεωρίες όπως η θεωρία της μετενσάρκωσης, θεωρίες άλλες ας πούμε, τη στιγμή που η διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν φτάνει δυστυχώς στο σύνολο του παιδικού κόσμου, οι θεωρίες αυτές μέσω της τηλεοράσεως, μέσω των πρωινών εκπομπών, κάποιων πρωινών εκπομπών με καφέδες και τα λοιπά, οι οποίες για να γεμίσουν την ώρα τους ή για να έχουν ακροαματικότητα επιστρατεύουν μάγους και αστρολόγους και καφετζούδες και ένα σωρό υποτιθέμενους παραψυχολόγους και τα λοιπά, όλα αυτά έχουν αλλοιώσει το φρόνημα και των παιδιών και των ενηλίκων σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτή είναι ακριβώς η δίσδυση, ο δούριος ύπος ακριβώς στον οποίο εσείς αναφερθήκατε.
2: Το ερώτημα βέβαια το οποίο θα έθετε ένας άνθρωπος και είναι απολύτως νόμιμο να τεθεί είναι: καλά μας τα λέτε αυτά, αλλά η Εκκλησία τι κάνει? Διότι έχουμε υπερπροσφορά επικίνδυνης τροφής η οποία δηλητηριάζει τις ψυχές, και εμείς ως Εκκλησία θα πρέπει να δώσουμε αυτό που μένει ο χριστιανός, να δώσουμε την τροφή την ωφέλιμη, την θρεπτική.
3: Επιτρέψτε μου πάνω σε αυτό να υπογραμμίσω το εξής: είναι ένα μεγάλο μέρος της ποιμαντικής της Εκκλησίας μας, και αυτό σημαίνει ότι στο χώρο της Εκκλησίας τον ίδιο πρέπει να γίνει βαθιά συνείδηση ύπαρξη αυτών των τάσεων. Πρέπει οι ποιμένες μας να ενημερωθούν σε βάθος επάνω σε αυτά τα θέματα, τα θέματα του αποκρυφισμού, τα θέματα της νέας εποχής του υδροχώου. Θα πρέπει ο καθένας από τους ποιμένες μας να είναι βαθύτατα γνώστης αυτών των πραγμάτων για να μπορεί να τα μεταδώσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολλή δουλειά, και η ποιμένουσα Εκκλησία είναι αυτή η οποία πρέπει σε αυτό το σημείο να εντείνει, ας μου επιτραπεί ο όρος, τις προσπάθειές της.
2: Σύμφωνοι. Και τελικά να προσφέρουμε το υγιές, έτσι, δηλαδή θα μας πει κάποιος, επαναλαμβάνω, καλά τα λέτε, μη αυτό, μη αυτό, μη αυτό, αλλά τι να δώσω στο παιδί μου? Λοιπόν, εκεί τώρα έχει πολλή δουλειά να κάνει η ποιμένουσα Εκκλησία, και πολλές ενορίες και πολλές Μητροπόλεις κάνουν πολλά και το ξέρουμε, αλλού βεβαίως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να προσφέρουμε στα παιδιά τις εναλλακτικές εκείνες προτάσεις. Δηλαδή μη βλέπεις αυτό, μην ακούς εκείνο, αλλά
3: υπάρχει,
2: θα σου πει
3: αυτό
2: το παιδί, τι να δω, τι να ακούσω. Να λοιπόν, δες αυτό, άκουσε αυτό, το οποίο και θα σε ικανοποιήσει και θα σε διασκεδάσει, αλλά και θα σε ωφελήσει συγχρόνως. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο χρόνος όμως τελείωσε. Ευχαριστούμε και πάλι τους φίλους που ήταν μαζί μας, και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, και από τον κύριο Γιάννη Μιλιώνη, καθηγητής πληροφορικής, ακούσαμε για την επικίνδυνη τροφή για παιδικές ψυχές. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Η δική μας εκπομπή καλύπτεται από το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό και έχει σαν τίτλο «Γνωριμία με τον Παύλο». Βρισκόμαστε, όπως γνωρίζουν οι ακροατές, οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο. Όταν ξανακοιτάξουμε τον πλούτο των ιδεών της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, μας έρχεται να δοξάσουμε ξεχωριστά το Θεό που εκ του πικρού εξάγει το γλυκί. Δεν πληρώθηκε πλουσιοπάροχα η στενοχώρια και η λύπη που είχε ο Παύλος με τους Κορινθίους. Πληρώθηκε. Θα είχε ποτέ γράψει αυτά τα υπέροχα κεφάλαια της πρώτης προς Κορινθίους, που είναι βασικά για τη θεολογία, την κοινωνιολογία, την οικογένεια, για την οικονομία, για τη θεολογία όλων των αιώνων και για την πνευματική ζωή? Θα τα είχε γράψει ποτέ εάν οι Κορίνθοι δεν τον είχαν λυπήσει? Θα είχε ποτέ τονίσει εκείνον τον ύμνο της αγάπης χωρίς τις αταξίες των Κορινθίων? Ο Παύλος στέκει μπροστά μας σε όλο του το μεγαλείο ως ο μεγαλύτερος χριστιανός πνευματικός άνθρωπος και συγχρόνως ως ο μεγάλος ρεαλιστής. Και αυτό το ότι ήταν ρεαλιστής θα το δούμε στη συνέχεια, πώς ασχολείται και με τα πιο ρεαλιστικά και πρακτικά πράγματα του ανθρώπου κάτω από το πρίσμα του Ευαγγελίου πάντοτε. Εδώ λοιπόν συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο να μιλάει για την Παρθενία και για το γάμο, και μιλάει εδώ για την Παρθένο κόρη. Το σπίτι, λέει ο Χρυσόστομος, είναι συν της άλλης και η θερμοκοιτίδα όπου διαφυλάσσεται με ασφάλεια και με χάρη ο ωραιότερος θησαυρός του σπιτιού, που είναι η Παρθενία και η αγνότητα των παιδιών. Η ευθύνη των γονέων είναι τεράστια. Δεν μεριμνούν μόνο να είναι το σώμα των παιδιών απαλλαγμένο από αρρώστιες και ο νους των παιδιών απαλλαγμένος από την αμάθεια. Μεριμνούν κυρίως για την αρετή των παιδιών να παραμείνουν άθικτα και αμόλυντα. Οι χριστιανοί γονείς έχουν συνήθως τον πόθο να δουν τα παιδιά τους και μάλιστα τα κορίτσια τους αποκατεστημένα, όπως λένε. Αλλά κάποτε περνούν τα χρόνια και το όνειρο δεν εκπληρώνεται και τότε αδειμονούν. Μάλιστα μερικοί αισθάνονται και ντροπή που άφησαν την κόρη ανήπαντρη, ή νομίζουν ότι αν κάπως περάσει η ηλικία τους είναι ντροπή να παντρεύονται. Φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει ως ρεαλιστής κατά από το πρίσμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό σπέβδει να δώσει λύση λέγοντας στον 36ο στίχο του 7ου κεφαλαίου: «Ή δε της ασχημονήν επί την Παρθένων αυτού νομίζει, εάν ή υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεστε, ο θέλει ποιήτω, ουχ αμαρτάνει, γαμήτωσαν». Ας το αποδώσουμε μεταφραστικά στην αυλή γλώσσα, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα νοήματα. Λέει λοιπόν ο Παύλος, αν κάποιος είναι της γνώμης να τελεί γάμο στην κόρη του που έχει περάσει κάπως η ηλικία της, μπορεί να γίνεται και αυτό. Ας πράττει και αυτό. Δεν είναι κακό. Δεν αμαρτάνει. Εφόσον η κόρη απλώς έχει περάσει τα χρόνια της, αλλά είναι ακόμα σε περίοδο που μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια. Δηλαδή, ας έρχονται οι κοπέλες αυτές της ηλικίας αυτής της, κάπως περασμένης, όχι ξεπερασμένης, ας έρχονται στο γάμο. Αυτή είναι η μετάφραση του στίχου 50-36. Εκ πρώτης όψεως δίδεται η εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος παρακάμπτει τη βούληση του άμεσα ενδιαφερομένου, εμπροκειμένου ενδιαφερόμενη πρώτη είναι η Παρθένος για το γάμο της. Σαν να παρακάμπτει λοιπόν τη βούληση και το όλο ζήτημά της να το εναποθέτει στη φροντίδα του πατέρα ή των γονιών. Δεν είναι όμως έτσι, δεν εννοεί αυτό ο Παύλος. Και πώς θα μπορούσε να εννοεί κάτι τέτοιο όταν ο Παύλος σε αυτό το σημαντικό θέμα, μεγάλο και σε έκταση, στο σημαντικό θέμα γάμου και παρθενίας που τα αναπτύσσει στο κεφάλαιο 7, επανειλημμένα τονίζει την ελευθέρα βούληση τόσο του αγάμου όσο και του εγγάμου ή και του εγχειρία. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου στο θέμα της επιλογής τρόπου ζωής, είτε γάμου είτε αγαμίας.
Αν ο χριστιανός ενεργεί κατά την κλίση ενή εκλήθη, πώς θα ήταν δυνατόν να αφήνεται από τον Απόστολο Παύλο ως άβουλο νούμερο, ως άβουλο πλάσμα στα χέρια του πατέρα ή της μητέρας που αυτοί αποφασίζουν για αυτήν την κοπέλα ή και για τον νέο ακόμα? Αφού λοιπόν αυτό αποκλείεται, άρα κάτι άλλο σημαίνουν οι εδώ λόγοι ή της ασχημονήν επί την παρθένων αυτού νομίζει, εάν η υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεστε ο θέλει ποιήτο ου χαμαρτάνει γαμήτωσαν. Τι σημαίνουν αυτά? Ο Παύλος μίλησε αρκετά στους άμεσα ενδιαφερομένους. Τώρα μιλάει για τον πατέρα, διότι η παρθένος κόρη οπωσδήποτε βρίσκεται στο σπίτι και εξαρτάται από το σπίτι της. Σαν να λέει, βλέπεις πατέρα ότι η κόρη σου μεγάλωσε και αισθάνεσαι άσχημα ότι παραμένει έτσι? Στο ράφι, λένε μερικοί. Όσο λοιπόν εξαρτάται από εσένα, αφού θες να την παντρέψεις και αφού το θέλει και η ίδια να παντρευτεί, δεν είναι αμαρτία να γίνει αυτό που θέλεις και θέλει. Ας παντρεύονται λοιπόν οι κοπέλες που είναι σε παρόμοια περίπτωση, έστω και είναι λίγο ανεβασμένη η ηλικία τους. Οι συνθήκες της ζωής τα έφεραν μερικές φορές έτσι, ώστε να μην μπορέσει η παρθένος κόρη σου, πατέρα, απευθύνεται στον πατέρα, να παντρευτεί νωρίτερα, στην ακμή της νεότητάς της. Πιθανόν και οι κοινωνικές ή οικονομικές συνθήκες, οικογενειακές, να μην το επέτρεψαν. Δεν αποκλείεται να το αποφάσει και εκείνη αργά ότι πρέπει να παντρευτεί. Μην αισθάνεσαι άκομψα τώρα. Έχεις περιθώρια να τακτοποιήσεις το κορίτσι σου, φορολογώντας για ένα σωστό γάμο. Η ηλικία της παρθένου κόρης είναι κάπως περασμένη, θεωρείται υπέρακμος. Αυτό σημαίνει το υπέρακμος. Κάπως περασμένη ηλικία. Έχει δηλαδή υπερβεί την πρώτη νεότητα. Αυτό όμως δεν εμπόδιο είναι να συνάψει γάμο, αφού ακόμα βρίσκεται σε κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει οικογένεια. Το υπέρακμο δεν εννοεί ο Παύλος με το υπέρακμο περασμένη τελείως την ηλικία, ξεπερασμένη, ώστε η παρθένος να μην έχει περιθώρια ως νόμιμος σύζυγος να τεκνοποιήσει. Δεν θα εννοεί ότι μπορεί να τελούν χριστιανικό γάμο άτομα. Δεν μπορεί να εννοεί τέτοιο πράγμα για λόγους συντροφικότητας, δηλαδή άτομα που γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αποκλείεται να τεκνοποιήσουν, οι άτομα που γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε μη παραγωγική ηλικία, δηλαδή πάνω από 40 ή 45 ετών. Τέτοιο πράγμα θα ήταν ποτέ δυνατόν να το συστήσει ο Παύλος? Υπάρχει γάμος συντροφικότητας? Τότε η Εκκλησία, γιατί διαβάζει όλα αυτά τα ωραία λόγια περί τεκνογωνίας και περί καλλιτεχνίας μέσα στο μυστήριο του γάμου. Άλλωστε, κατά τους αρχαίους Έλληνες, ως μέτριος χρόνος της ακμής θεωρείται το 20ο έτος για τη γυναίκα και το 30ο για τον άντρα. Άρα, υπέρακμος κόρη για την εποχή εκείνη δεν είναι η γεροντοκόρη που λέμε σήμερα που έμενε στο ράφι. Υπέρακμος είναι μια κοπέλα των 30 ή 35 ετών που πιθανόν και η ίδια αισθάνεται βέβαια άσχημα που πέρασαν λίγο τα χρόνια όταν βλέπει πολύ νεότερες κοπέλες να παντρεύονται, να έχουν και πολλά παιδιά και εκείνη δεν έχει ακόμα ικανοποιήσει την επιθυμία που έχει για γάμο και μητρότητα. Το αν απευθύνεται λοιπόν ο Παύλος εδώ στον πατέρα είναι διότι πάντοτε και οι γονείς ρωτάνε τους πνευματικούς, αφού δεν παντρεύτηκε μέχρι τώρα η κόρη μου, μήπως δεν είναι θέλημα Θεού? Μήπως πρέπει να σταματήσουμε να φροντίζουμε? Εμείς πάντως θέλουμε, αλλά το παιδί μας θέλει να παντρευτεί. Το υπέρακμος δεν μπορεί να εννοεί περασμένη για γάμο και παιδοποία ηλικία, όπως είπαμε παραπάνω, διότι πώς θα ευλογήσει η Εκκλησία ένα γάμο περασμένης ηλικίας προσώπων που γνωρίζει το αδύνατον των αδυνάτων από πλευράς ανθρωπίνης για τεκνοποιία? Πώς θα ευχηθεί η Εκκλησία καλλιτεχνίαν ή ευτεκνίαν? Αυτό βέβαια μην ρωτήσουμε το τι γίνεται σήμερα. Δυστυχώς σήμερα γίνονται πράγματα που είναι εκτροπή και εντροπή. Όχι από την πολιτεία, που η πολιτεία έχει τελείως μεριάσει την ευλογία του εκκλησιαστικού γάμου
και θεωρεί κάποιο λεγόμενο πολιτικό γάμο που ουσιαστικά είναι πορνεία, τον θεωρεί συμβίωση ή ακόμα και ένα συμβόλαιο συμβιώσεως, ή τώρα τελευταία πάνε ακόμα αυτό να το επεκτείνουν και σε ανώμαλες καταστάσεις. Αυτό είναι από ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται το λόγο του Θεού, τον νόμο του Θεού, ένα άθεο κράτος. Αλλά αυτά που λέει ο Παύλος εδώ δεν τα λέει για τους αθέους ενός κράτους που νομοθετεί αυτό το κράτος νόμους αντίθετους από το θέλημα του Θεού και το Ευαγγέλιο και τη φυσιολογική ζωή ακόμα. Αλλά αυτά που λέει ο Παύλος τα λέει για γάμους που γίνονται μέσα στην Εκκλησία με ιερότητα. Όχι για γάμους που διακομωδούνται, για γάμους που το ιερό μυστήριο τελείται κατά τον τρόπο που γελάνε ή κοροϊδεύουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν να συσταίνει τέτοιους γάμους ο Θεόπνευστος Παύλος. Σεμνούς γάμους, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γάμους που λειτουργούν σύμφωνα με την ωραία λειτουργία που έχει φτιάξει ο Θεός, που ο νέος ελκύεται από τη νέα και η νέα από τον νέο, ο άντρας από τη γυναίκα και η γυναίκα από τον άντρα, σε μια ωραία λειτουργία που λέγεται συλλειτουργία της ζωής, λειτουργία της οικογένειας. Θα συνεχίσουμε αφού ακούσουμε ένα διάλειμμα με αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίασή μας. Είναι παρουσία του προσώπου του Παύλου, του λόγου του Παύλου, του νοήματος του Παύλου, της καρδιάς του Παύλου, του κηρύγματος του Παύλου. Και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, έχουμε ανοιχτή την Καινή Διαθήκη στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο. Βρισκόμασταν προηγουμένως στο 36ο στίχο. Στον επόμενο στίχο, ο Απόστολος Παύλος αντιμετωπίζει την περίπτωση που ο πατέρας πιστεύει ακράδαντα ότι η κόρη του, το παιδί του γενικά, είναι καλεσμένο από το Θεό για την ισόβια αγαμία και έχει τη δυνατότητα ο πατέρας να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Αυτός ο πατέρας όχι μόνο πρέπει να προστατεύει με κάθε τρόπο την παρθενία του παιδιού του και την κλίση την ουράνια, αδιαφορώντας για τη γνώμη του κόσμου, αλλά και να πιστεύει ότι καλώς ενεργεί, διότι έρχεται και συμμετέχει με την προσευχή του και με την παρότρινσή του στην ευλογία που λέγεται κλίσης Θεού. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει επ' αυτούς τον 37ο στίχο.

ο γονιός. Το να φυλάτει άγαμη την κόρη του ή άγαμο το γιο του ενεργεί καλά. Αυτό είναι το νόημα του στίχου. Και οι δύο λοιπόν επιθυμίες και δυνατότητες των γονιών θεωρούνται ευπρόσδεκτες και ευλογημένες από το Θεόπνευστο Λόγο του Κυρίου. Και η επιθυμία να παντρέψουν την κόρη τους ή το γιο τους και η επιθυμία να αφιερώσουν το παιδί τους στην εν Χριστώ παρθενία, στο μοναχισμό ή στην Ιεραποστολή. Μιλάει εδώ ο Παύλος για εξουσία του πατέρα. Δεν εννοεί τον εξαναγκασμό είτε του ενός είτε του άλλου. Η εξουσία ως ελευθερία και ως δικαίωμα ανήκει στον άμεσα ενδιαφερόμενο, στον υποψήφιο δηλαδή για γάμο ή για αγαμία. Η εξουσία ως δυνατότητα ανήκει και στον πατέρα. Δηλαδή, μπορεί ένας πατέρας να έχει την αγιότερη επιθυμία για το παιδί του. Να θέλει να το δει μοναχό ή μοναχή. Αφιερωμένο ή αφιερωμένη. Κληρικό ή ιεραπόστολο. Καλή δεν είναι η επιθυμία του. Βεβαίως καλή. Αλλά το θέμα είναι αν μαζί με την επιθυμία έχει και τη δυνατότητα να βοηθήσει προς τούτο. Αν του περνάει, όπως λέμε, αν είναι κύριος του θελήματος του και δεν είναι άλλο πρόσαλος. Άλλωστε, κάθε παιδί γεννιέται αγνό και παρθένο με αθωότητα. Η παρθενία του παιδιού, πόσο μεγαλώνει, όχι μόνο γίνεται συνειδητή κατάσταση, αλλά και συναντά πολλά εμπόδια και πολλούς πειρασμούς και δοκιμάζεται συνεχώς. Αυτή η παρθενία είναι εν πολλής εμπιστευμένη και στη φροντίδα των γονέων, όπως και στον αγώνα των νέων. Γι' αυτό ο Παύλος μιλάει περί του τυρίν την εαυτού παρθένων. Κάνε τα πάντα ώστε το παιδί σου να μείνει παρθένο. Διώξε από το σπίτι σου κάθε πειρασμό, κάθε ηλεκτρονικό, κάθε τηλεόραση, κάθε εσχρό, όλα εκείνα τα οποία ανάμουν φωτιά μες στο παιδί ή τα αγόρι, τα κορίτσι, αλλά και στους παντρεμένους, για να παραβαίνουν το θέλημα του Θεού σε πορνείες ή σε μοιχείες. Η τήρηση της παρθενίας ως προετοιμασία για ολοκληρωμένη αφιέρωση είναι το καλό που εδώ στο στίχο αυτό προσυπογράφει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά και η τήρηση της παρθενίας μέχρι την ώρα του γάμου είναι επίσης επιβεβλημένο και καλό, που επίσης προσυπογράφει ο Απόστολος Παύλος ως υπονοείται στον προηγούμενο στίχο. Η παρθενία βεβαίως και μάλιστα η ισόβια, δηλαδή η οριστική απόφαση να ενταχθεί κάποιος ή κάποια στο έργο του Θεού, δεν εξαρτάται πρωτίστως από τους γονείς, όπως προείπαμε. Εξαρτάται από την κλίση του Θεού πρώτον. Εξαρτάται από τη βούληση του προς αφιέρωση προσώπου δεύτερον. Και τρίτον, εξαρτάται από τους γονείς, από το πνευματικό, από τους αδελφούς εν Χριστώ, από το περιβάλλον όπου καλλιεργείται το λουλούδι της παρθενίας. Ο πατέρας, φυσικά και η μητέρα, λειτουργούν ως στοργή, ως φροντίδα, ως προστασία, ποτέ ως κυριαρχία και κατάκτησης. Είναι γονείς, δεν είναι τύρανοι. Η πείρα των γονιών, η αντικειμενική τους πολλές φορές κρίσης, αλλά και το στοργικό ενδιαφέρον, τους καθιστούν πολύτιμους συμβούλους σε καθοριστικές αποφάσεις των παιδιών, όπως είναι το επάγγελμα, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι η τακτοποίηση. Δεν πρέπει να λησμονούν ότι έχουν παιδιά, όχι ανδράποδα. Κάτω λοιπόν από τα δεδομένα αυτά, ας δούμε το χωρίο το προηγούμενο. «Ως έστι και νεδραίωσεν η καρδία, μη έχουν ανάγκη να εξουσίαν δε έχει υπέρ του ιδίου θελήματος, και τούτο κέκρικεν εν η καρδία αυτού, του τυρίν την εαυτού παρθένων, αυτός καλός ποιεί». Αν λοιπόν έχει μέσα του το θέλημα και την πρόθεση να βοηθήσει ώστε να τηρηθεί το θέλημα του Θεού. Αν κρίνει σωστά, ασταθεί προστάτης και χειραγωγός στο μεγάλο βήμα του παιδιού, της κόρης ή του αγοριού, στο μεγάλο βήμα να μείνει για το Χριστό και μόνο παρθένος, αφιερωμένος για πάντα, ο πατέρας θα τηρήσει την εαυτού παρθένων,

μόνη της δεν πρέπει να αγωνιστεί? Βεβαίως, αλλά και τα δύο ισχύουν. Και ισχύει αυτό που λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον, σε αυτόν αγνών τύρι, που αναφέρεται στο προσωπικό αγώνα καθενός, και το άλλο ισχύει, εγώ ετήρησα αυτούς εν το όνομα Τίσου, που λέει ο Χριστός στην αρχιερατική προσευχή, και αναφέρεται στη συναντήληψη των άλλων, στη βοήθεια των άλλων και προβαντός στη βοήθεια του Ιησού Χριστού. Στη διατήρηση ενός υψίστου αγαθού όπως είναι η παρθενία, συμβάλλουν κατά πολύ σήμερα ιδίως οι άλλοι, φυσικά και το οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς, παρακαλώ, ας ακούσουν οι γονείς, ότι πρέπει να στέκουν φύλακες άγγελοι της αγνότητας των παιδιών, να περιθρυγκώνουν την αγνότητα, να εξασφαλίζουν την αγνότητα και την παρθενία. Εμποδίζουν κάθε πρόκληση που μολύνει και διαφθείρει το παιδί, όπως τα σημερινά μέσα μαζικής ενημέρωσης που αναφέραμε. Και διαφωτίζουν εν καιρός τα παιδιά τους για τους κινδύνους και για τους πειρασμούς όταν μπαίνουν στην εφηβική ηλικία, αλλά και για τον αγώνα που να κάνουν κατά την νεότητά τους. Δεν τα εκθέτουν τα παιδιά σε άμεσο κίνδυνο. Και ο άμεσος κίνδυνος για τα παιδιά σήμερα είναι η εκπόρνευση των παιδιών, που γίνεται δυστυχώς 98% στα σημερινά παιδιά. Όσοι από το Θεό έχουν κληθεί σαν τους γονείς της Παρθένου Μαρίας να προσφέρουν τα παιδιά τους στην αφιέρωση, ας το πράττουν με πολύ προσοχή, με πολύ προσευχή, με πολύ ταπείνωση, με πολύ ελεημοσύνη. Τότε καλώς ποιούσιν. Όχι διότι κάνουν κάτι το καλό, αλλά διότι αυτό το καλό το κάνουν καλώς, με ωμέγα, με καλό τρόπο. Όχι πιεστικά, αλλά πνευματικά, με πολύ προσευχή, με πολύ αγάπη και με πολύ ελεημοσύνη προπαντός. Ας σταματήσουμε εδώ για το δεύτερο διάλειμμα και να ακούσουμε τους περίφημους αναβαθμούς του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για το γάμο και την παρθενία με όλες τις διαστάσεις στο περίφημο 7ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Πάντοτε μιλάει με το πρίσμα της κλίσεως του Θεού, ο καθένας όπου έχει κληθεί. Βέβαια υπάρχει και η σύγκριση την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος. Συγκριτικά, πάντοτε θέτει την παρθενία ανώτερη από το γάμο ο Απόστολος Παύλος. Και το συμπέρασμα του, μιλώντας προς τον πατέρα που έχει παρθένο κόρη, είναι να συμβάλεις, του λέει, στο να παντρεύεται η κόρη σου, διότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και τότε ενεργείς καλώς. Όμως, εάν συμβάλεις στο να μένει άγαμος η κόρη, γιατί έτσι την έχει καλέσει ο Θεός, ή το γιο σου, γιατί έτσι τον έχει καλέσει ο Θεός να αφιερωθεί στο Θεό, και τότε προσφέρεις το παιδί σου ευώδες θυμίαμα στην αφιέρωση, στο μοναχισμό, στην ιεραποστολή, τότε δεν ενεργείς απλώς καλός, ενεργείς καλύτερα. Ας ακούσουμε λοιπόν το στίχο αυτό, όπου υπάρχει η σύγκριση. Ώστε και ο εκγαμίζων καλός ποιεί, ο δε μη εκγαμίζων κρίσον ποιεί. Δηλαδή, στην απλοελληνική γλώσσα. Ώστε και εκείνος που παντρεύει το παιδί του, πράττει καλά. Αλλά και εκείνος που δεν το παντρεύει, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, πράττει ακόμα καλύτερα. Εδώ ας προσέξουμε, διότι γίνεται κάποια παρεξήγηση στο θέμα της ιεραρχήσεως των δύο δρόμων. Η ιεράρχηση εδώ δεν αφορά μόνο στους γονείς. Αναφέρεται κατευθείαν στα δύο χαρίσματα, όπως είπαμε. Γιατί χάρισμα είναι και ο γάμος. Χάρισμα και η αγαμία. Αναφέρεται λοιπόν στα δύο χαρίσματα και στους ειδικά πρικισμένους με ένα από τα δύο χαρίσματα. Αν το χάρισμα της παρθενίας χαρακτηρίζεται κρίσον ανώτερο, αυτό δεν σημαίνει ότι ζυγίζει περισσότερο στην κρίση του Θεού. Όχι. Τότε θα πηγαίνει στον παράδεισο μόνο η άγαμη. Αντίθετα, θα μπορούσε να πει κανείς, όποιος έχει ανώτερο χάρισμα, όπως είναι η παρθενία, θα κριθεί αυστηρότερα, σύμφωνα και με το λόγο του Κυρίου. Παντί δε ο εδόθη πολύ, πολύ ζητήθησετε παρά αυτού. Και ο παρέθεντο πολύ περισσότερο αιτήσεως είναι αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η παρθενία είναι αξιοθαύμαστη βεβαίως, αφού είναι κατάσταση των αγγέλων και θυμίζει τον παράδεισο. Είναι υπέρβαση που μόνο με τη χάρη του Θεού μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η υπέρβαση εξασφαλίζει τη βασιλεία του Θεού μόνο. Και ο γάμος, όταν γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οδηγεί και αυτό στη σωτηρία και στη βασιλεία των ουρανών. Ακούστε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και στο κείμενο θα το διαβάσω και στη μετάφραση. Υψηλών το πτερών κατεσκεύασε και της ανθρωπίνης σχεδόν εξοικίζων φύσεως προς ουρανών με θορμίστε πάντας εκέλευσε. Και την περί παρθενίας εισήγαγε συμβουλήν λέγον ο Χριστός, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Δηλαδή, μετάφραση. Έκανε ο Χριστός τις πτέρυγες του ανθρώπου τόσο ισχυρές ώστε να μας αποξενώσει από την ανθρώπινη φύση και να προτρέψει όλους να κατευθύνονται προς τον ουρανό. Ανάμεσα στα άλλα, έδωσε την προτροπή για την παρθενία, λέγοντας, όποιος μπορεί να το δεχτεί και έχει κλείσει, ας το δεχτεί. Επειδή έφυγε η παρθενία από τον παράδεισο και μετά την παρακοή αναχώρησε καταβαίνοντας από τον ουρανό, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Χριστός την επανέφερε ως διωγμένη την παρθενία, την επανέφερε στην προηγούμενη πατρίδα της, την απάλλαξε από τη μακροχρόνια εξορία της. Και όταν ήρθε ο Χριστός από τον ουρανό στη γη, ο Θεός Λόγος γεννήθηκε καταρχήν από παρθένο και μετέβαλε τους νόμους της φύσεως, φανερώντας από την αρχή την τιμή που προσδίδει πλέον στην παρθενία, δείχνοντας την παρθένο να γίνεται
μητέρα. Άρα λοιπόν η Παρθενία, ξένη στην Παλαιά Διαθήκη πλην ελαχής των εξαιρέσεων, επανέρχεται και θρονιάζεται μέσα στον παράδεισο που λέγεται Εκκλησία, και φυσικά ως υπέρβασης, ως αγγελική κατάσταση είναι ανώτερη από το γάμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περιφρονείται ο γάμος, ο οποίος εξίσου είναι χάρισμα και ο οποίος εξίσου απαιτεί αγώνα και ο οποίος εξίσου οδηγεί τον πατρεμένο με τη γυναίκα του και με τα παιδιά του στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά το θέμα δεν τελείωσε και θα δούμε τη συνέχεια στην τελευταία μας ενότητα ύστερα από το διάλειμμα.

κάναμε λόγο, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για χάρισμα. Και είπαμε ότι και ο γάμος είναι χάρισμα και η παρθενία χάρισμα. Αλλά για τον άνθρωπο το βασικό θέμα δεν είναι το χάρισμα, είναι η σωτηρία. Το χάρισμα αυτό καθεαυτό δεν σώζει, αφού άλλωστε δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά θεϊκό δώρο. Εκείνο που σώζει είναι ο αγώνας. Το να φανεί ο χριστιανός συνεπής στο δρόμο, στο χάρισμα που τον κάλεσε ο Θεός. Ο αγώνας αυτός, συνδυασμένος με τη συνεχή μετάνοια για τα λάθη και τις πτώσεις μας, αυτός ο αγώνας ελκύει το έλεος του Θεού, που τελικά αυτό μας σώζει εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται στο θέμα του γάμου, μιλώντας για τις χείρες και για πιθανόν δεύτερο γάμο. Όμορφα είναι να μιλάει ο λόγος του Θεού για ουράνιες καταστάσεις όπως είναι η παρθενία, αλλά πρέπει να μιλήσει και για επίγειες καταστάσεις που δημιουργούνται. Σπέβδει λοιπόν ο ίδιος λόγος του Θεού, προσγειώνεται στις ανθρώπινες καταστάσεις που ζουν πολλοί χριστιανοί. Λέει λοιπόν για τις χείρες στους στίχους 39 και 40 του 7ου κεφαλαίου, που θα κλείσει με αυτούς τους στίχους. Γινή δέδεται νόμο εφόσον χρόνων ζει ο ανήρ αυτής. Εάν κοιμηθεί ο ανήρ αυτής, ελευθέρα εστίν ενώ θέλει γαμηθήνε μόνον εν Κυρίω. Μακαριωτέρα δε εστίν εάν ούτω μείνει κατά την εμήν γνώμην, δοκώ δε καγώ πνεύμα Θεού έχει. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική. Η γυναίκα δεσμεύεται από τον νόμο του Θεού όσο καιρό ζει ο άντρας της. Αν όμως ο άντρας της πεθάνει, τότε είναι ελεύθερη, αποδεσμεύεται. Είναι ελεύθερη να έρθει σε γάμο με όποιον θέλει, αρκεί ο γάμος να γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου, ευλογημένος. Αλλά θα είναι βέβαια ευτυχέστερη, κατά τη γνώμη μου, αν μείνει έτσι ευλογημένη τίμια χείρα. Νομίζω δε ότι η γνώμη μου έχει κάποια αξία, διότι και εγώ έχω πνεύμα Θεού και επομένως δεν πλανώμαι σε όσα συμβουλεύω. Τα όσα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτρες, λέει ο Απόστολος Παύλος στους στίχους εδώ, αποτελούν επανάληψη και συμπλήρωση των στίχων 8 και 9 του ίδιου κεφαλαίου. Πρέπει να ήταν πολύ σοβαρό και εκτεταμένο το πρόβλημα με τις χείρες τότε, για να αναγκάζεται να επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος. Ο λόγος του είναι για τις χείρες, για τις έγκαμες, που ο άντρας τους έφυγε από τη ζωή αυτή. Δεν μιλάει για τις λεγόμενες σήμερα ζωντοχείρες, και μάλιστα για εκείνες που διέλυσαν μόνες τους, με δική τους υπαιτιότητα, ως δράστες και όχι ως θύματα. Τα θύματα, όταν εγκαταλειφθούν από τους άντρες τους μερικές γυναίκες, τις λέει ο κόσμος ζωντοχείρες. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι ευλογημένες γυναίκες που κάνουν υπομονή που ο άντρας τις εξαπάτησε. Αλλά οι άλλες χείρες που οι ίδιες εξαπάτησαν τον άντρα τους, ως επιτοπλίστων, είναι στην κατηγορία των Μιχαλίδων, για τις οποίες ο Χριστός και η Εκκλησία δεν ευλογεί άλλο γάμο. Τονίζω, ο Χριστός και η Εκκλησία. Αν γίνονται άλλα πράγματα σήμερα, είπα, είναι εκτροπές και εντροπές και μέσα στον χώρο της θρησκείας. Οι γυναίκες λοιπόν που κοιμήθηκε ο άντρας τους, πέθανε, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η πρώτη Εκκλησία ενδιαφέρθηκε άμεσα και για τα οικονομικά και για τα ηθικά προβλήματα των προσώπων αυτών, που συνήθως σηκώνουν βαρύ σταυρό. Σε τέτοια περίπτωση ανοίγει ο Παύλος και την προοπτική της νέας συνάψεως γάμου, του δευτέρου γάμου. Ανάλογα με τη δική τους βούληση και δυνατότητα μπορούν να παντρευτούν. Ελευθέρα εστίν, ό θέλει γαμηθήνε, μόνον εν Κυρίω. Υπάρχουν χείρες που αποφασίζουμε τη χάρη του Θεού και παραμένουν εγκρατεία, αφοσιωμένες στην οικογένεια, στα παιδιά τους και στη μνήμη του άντρα τους. Ποιος δεν θαυμάζει τη μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, την Αγία Ανθούσα, που έμεινε νεαρωτά τη χείρα και παρέμεινε Αγία και άμμωμος, αφοσιωμένη στο μονάκριβο γιο της και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο της γυναίκας αυτής θαύμασε όλες τις χριστιανές γυναίκες, ακόμα
και ο εθνικός εκείνος φιλόσοφος Λιβάνιος και είπε τη φράση «Βαβέ, ήε παραχριστιανείς γυναίκες εισήν». Όσες νεαρές, ιδίως χείρες, δεν επιθυμούν και δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς γάμο, έχουν κατά τον Παύλο το δικαίωμα από το Λόγο του Θεού να ξαναπαντρευτούν. Ο δεύτερος γάμος είναι μία διέξοδος. Κάποτε βεβαίως δημιουργούνται προβλήματα, κυρίως με τα παιδιά του πρώτου πατέρα, που πολλές φορές δεν μπορούν να δεχτούν ένα τέτοιο γεγονός ή να κατανοήσουν την αγάπη του λεγόμενου πατριού ή μητριάς. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εν Κυρίω ελευθέρεστην, γαμηθήνε μόνον εν Κυρίω, όλα να γίνουν σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Δηλαδή όσα ισχύουν για τον πρώτο γάμο ισχύουν και για το δεύτερο. Πρώτον, η σωστή επιλογή συζύγου. Δεύτερον, η σοφροσύνη και η κοσμιότητα. Τρίτον, η τεκνογωνία. Τέταρτον, η σωστή χειραγωγία των παιδιών. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει το μεγάλο κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, περί γάμου και παρθενίας με ένα μακαρισμό. Μακαριότερη είναι, κατά τη γνώμη του, η χείρα που θα τα καταφέρει να μείνει μακριά από άλλο γάμο. Μακαριότερα εστίν, εάν ούτω μείνει, κατά την εμή γνώμη, δοκώ δεκαγώ, πνεύμα Θεού έχει. Μπορεί δε να είναι συγκριτικά ανώτερο το μακαριότερον, αλλά για ένα χριστιανό είναι ικανοποιητικότατο και το μακάριος και το μακαρία. Άρα λοιπόν και αυτός που παντρεύεται είναι μακάριος, και αυτός που παντρεύεται δεύτερη φορά τίμια όμως, διότι τον εγκατέλειψαν ή διότι πέθανε η σύζυγος ή ο σύζυγος, και τότε είναι μακάριος που ξαναπαντρεύεται. Ισχύει λοιπόν για τους εγγάμους χριστιανούς που ζουν εν Κυρίω το μακάριος. Το μακαριότερος ισχύει για αυτούς οι οποίοι ζουν μετά τη χειρία εν εγκρατεία. Το μακαριότατος ισχύει για αυτούς που ζουν εν παρθενία ισόβια, παλεύοντας με τα κύματα των πειρασμών. Όλοι όμως ζουν, και ο μακάριος και ο μακαριότερος και ο μακαριότατος ζουν εν Κυρίω. Όσα λέει ο Παύλος και στο τελευταίο στίχο και σε όλο το κεφάλαιο το 7ο, που εισχωρεί λεπτομερέστερα στις πτυχές του προβλήματος γάμος παρθενία, όσα λέει τα λέει εν πνεύματι Αγίω, σαν να υπογραμμίζει ας μην αμφισβητεί κανείς την ορθότητα της γνώμης μου, δοκώ δεκαγώ, πνεύμα Θεού έχει. Η ωραιότερη, αγαπητοί ακροατές, σύνοψης του εκτεταμένου 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους είναι νομίζω η φράση του Ιερού Ξωστόμου, και με αυτήν τελειώνουμε. «Ήνα ειδήν των Θεών καταξιωθόμεν, κάνεν παρθενιαόμεν, κάνεν πρώτο γάμο, καν εν δευτέρω ταύτην την εγκράτειαν μεταδιώκομεν ή να τύχομεν τη βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, για να αξιωθούμε να δούμε το Θεό, είτε ζούμε στην αγαμία, είτε βρισκόμαστε στον πρώτο γάμο τον Τίμιο, είτε στο δεύτερο γάμο πάλι εν Κυρίω, την εγκράτεια και τη σοφροσύνη ας επιδιώκουμε, την τιμιότητα, για να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτό εύχομαι σε όλους, αυτό εύχομαι και στους αγαπητούς ακροατές που σήμερα παρακολούθησαν την εκπομπή, και να ευχαριστήσω και τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε την όλη εκπομπή. Να είστε καλά.

Διδαχές Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας από την Έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εν γη Ερήμο. Συντροφιά μας σήμερα στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νέλη Ζάχαρη. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή μιλώντας για την κατάνοιξη, το πένθος και τα δάκρυα, ποια είναι τα είδη τους και ποιες είναι οι διαφορές τους. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Η κατάνοιξη εμφανίζεται με πολλές μορφές πνευματικής ωραιότητος. Γι' αυτό και ο Ιερεμίας γράφει «Διαμερισμούς υδάτων κατήγαγεν ο οφθαλμός μου». Δύο όμως είναι τα σπουδαιότερα είδη της κατανοίξεως. Όταν η ψυχή διψάει το Θεό, αισθάνεται κατάνοιξη πρώτα από το φόβο και έπειτα αισθάνεται κατάνοιξη από τον πόθο. Πρώτα δηλαδή λιώνει τον εαυτό της με τα δάκρυα, καθώς θυμάται τις αμαρτίες της και νιώθει φόβο μήπως εξαιτίας τους ρηχθεί στην αιώνια κόλαση. Και αφού ταλαιπωρηθεί πολύ από την λύπη, τότε η δειλία πάβει και μέσα στην ψυχή γεννιέται θάρρος και κάποια βεβαιότητα για τη συγχώρηση. Στο εξής η ψυχή θερμαίνεται από τον πόθο της ουράνιας χαράς. Και αυτή που πρώτα έκλαιγε από το φόβο της καταδίκης αρχίζει τώρα να κλαίει πάλι πικρά, επειδή βρίσκεται ακόμα μακριά από τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αφού καθαρθεί ο νους, βλέπει πιο καθαρά πού είναι η χωρή των αγγέλων και ποια είναι η κοινωνία τους, ποια είναι η λαμπρότητα και η μεγαλοσύνη των μακαρίων πνευμάτων και ποια η θεωρία αυτού του ίδιου του Θεού. Και ο Άγιος Εφραίμ προσθέτει: αρχή του πένθους είναι η αυτογνωσία. Και το πένθος μας ας μην είναι ανθρώπινο, ούτε προς το θεαθήνε της ανθρώπης, αλλά όπως το θέλει ο Θεός, που γνωρίζει τα απόκρυφα της καρδιάς μας, για να μακαριστούμε από Αυτόν. Ας έχουμε λοιπόν χαρούμενο το πρόσωπο όταν συναντάμε άλλους ανθρώπους, ως προς το φρόνημα όμως ας κλαίμε και ας πενθούμε, γιατί το πένθος είναι προϋπόθεση αλλά και εξασφάλιση της πνευματικής εργασίας. Το πένθος ξεπλένει την ψυχή με τα δάκρυα και την αποκαθιστά καθαρή. Το πένθος γεννάει τη σοφροσύνη, ξεριζώνει τις ειδονές, κατορθώνει τις αρετές. Και τι περισσότερο να πω? Το πένθος από το Θεό μακαρίζεται και από τους αγγέλους επενείται. Και ο Αβάς Ισαΐας προσθέτει: τα έργα εκείνων που αληθινά πενθούν είναι το να απομακρύνουν το μυαλό και τις αισθήσεις από τα γύρω φαινόμενα, το να μην κρίνουν τον πλησίον, γιατί εκείνος που ασχολείται μόνο με τις δικές του αμαρτίες αποφεύγει να κρίνει το πλάσμα του Θεού, το να μην εκδικούνται αυτόν που τους κάνει κακό, το να μην λυπούνται για όσα έγιναν από το συγκάτοικό τους χωρίς τη δική τους γνώμη, το να μην κάνουν το θέλημά τους, το να μην λένε για οποιονδήποτε ότι είναι καλός ή κακός, γιατί το θεωρούν ντροπή τους να μάθουν πως υπάρχει κάποιος εσχρότερος από αυτούς, το να μην θέλουν να γνωρίζουν πράγματα που δεν τους ενδιαφέρουν, το να μην αντιδρούν όταν τους χλεβάζουν, το να μην λυπούνται όταν τους παραβλέπουν στη γενική διανομή, το να μην ταράζονται όταν συκοφαντούνται για πράγμα που δεν γνωρίζουν, αλλά να λένε αμέσως το συγχώρησον, το να μην αποδέχονται τους επένους που τυχόν τους λέει κάποιος, το να μην συγχύζονται όταν βρίζονται, το να μην κυνηγούν τη φιλία των ισχυρών του κόσμου, το να μην θέλουν να επιβάλλουν τη γνώμη τους ακόμα και όταν έχουν δίκιο, ούτε να φιλονικούν για οτιδήποτε. Αυτά και όσα σχετίζονται με αυτά υπάρχουν σε έναν άνθρωπο και φανερώνουν ότι έχει το αληθινό πένθος, ότι με τα νοερά του μάτια
γνώρισε τον εαυτό του και την αδυναμία του, ότι κατάλαβε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ότι συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί να αρέσει στο Θεό όπως ο ίδιος νομίζει. Γι' αυτό και αρκείται στη δική του λύπη, κλαίει για τον εαυτό του και δεν ασχολείται με το πλάσμα του Θεού που μέλει εκείνος να κρίνει. Έτσι διατηρεί ακέραιη την πνευματική οικοδομή που έκτισε μέσα του το πένθος, γιατί η κατά Θεόν λύπη που του κατατρώει την καρδιά μπορεί να εξουσιάσει τις αισθήσεις και ακόμα αν αντιστέκεται με νύψη, τότε διατηρεί σώα και τα αισθητήρια του νου. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να είναι αμέριμνος, ούτε να εμπιστευτεί τον εαυτό του πριν βρεθεί μπροστά στο κριτήριο και ακούσει την απόφαση και μάθει πού θα τοποθετηθεί η ψυχή του. Και γι' αυτό, όσο βρίσκεται μέσα στο σώμα, οφείλει να κοπιάζει ακατάπαυστα. Μακάρι είναι εκείνοι που δεν στήριξαν το θάρρος τους στα έργα τους, σαν ευάρεστα τάχα στον Κύριο, και γι' αυτό ντρέπονται να τον αντικρίσουν. Αυτοί που πραγματικά θα βρουν ανέκφραστη παρηγοριά, επειδή πενθούν ακατάπαυστα για τους εαυτούς τους, που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν στην εν τέλεια το θέλημα του Θεού, όπως ακριβώς εκείνος θέλει. Όταν οι επουράνιες δυνάμεις θα δώσουν τη μαρτυρία τους για αυτούς, ότι δηλαδή πέρασαν νικηφόρα τους άρχοντες της αριστερής μερίδας, δηλαδή τα εναέρια τελώνια, τότε πια θα μνημονεύονται και αυτοί μαζί με τους κατοίκους του ουρανού. Όσο όμως γίνεται ακόμα πόλεμος, ο άνθρωπος νιώθει φόβο και τρόμο. Θα νικήσει ή θα νικηθεί σήμερα? Θα κερδίσει ή θα χάσει αύριο? Γιατί ο αγώνας σφίγγει από παντού την καρδιά. Μόνο η απάθεια δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο, επειδή έχει πάρει το βραβείο της νίκης και έχει ησυχάσει, αφού ειρήνευσαν μεταξύ τους και έγιναν ένα τα τρία χωρισμένα, δηλαδή η ψυχή, το σώμα και το πνεύμα, σύμφωνα με τον Απόστολο. Και όταν αυτά τα τρία γίνουν ένα με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούν πια να χωριστούν, αφού ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Ο θάνατός του μας εξασφάλισε τη σωτηρία, επειδή η αμαρτία νεκρώθηκε με το θάνατο, και η Ανάστασή του εξασφάλισε την αιώνια ζωή σε όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Και ο Αββάς Ισαάκ είπε: «Υπάρχουν δάκρυα που μαραίνουν και δάκρυα που ζωογονούν, και τα πρώτα έχουν αιτία το φόβο, ενώ τα δεύτερα την αγάπη. Τα πρώτα λοιπόν, αυτά δηλαδή που τρέχουν για τις αμαρτίες, αναβλύζουν με πόνο και στεγνώνουν το σώμα και το μαραίνουν. Τα δεύτερα όμως, στα οποία καταλήγει κάποιος αφού πρώτα χύσει αρκετά από τα προηγούμενα και μέσω αυτών ξεπλύνει με το έλεος του Θεού τις αμαρτίες του, αναβλύζουν αβίαστα και με πνευματική ειδονή, επειδή η ψυχή έχει γευτεί τη Θεία Χάρη. Τότε ο άνθρωπος χύνει δάκρυα χωρίς να δοκιμάζει ψυχικό πόνο, με χαρά και δίψα θείας αγάπης. Αυτά και το σώμα ωφελούν και αναζωογονούν και την όψη του ανθρώπου αλλοιώνουν, σύμφωνα με το γραμμένο: «Καρδιά εφρενωμένης, πρόσωπον θάλλει, εν δε λείπες ούσης και θροπιάζει». Αν λοιπόν ποθούμε να φτάσουμε στα δεύτερα δάκρυα, ας επιδιώξουμε με ζήλο τα πρώτα, δηλαδή τα δάκρυα της μετάνοιας, και τότε με τη χάρη του Θεού σύντομα θα αποκτήσουμε και εκείνα. Ο Άγιος Βαρσανούφιος είπε: «Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ιωάννη: πώς μπορώ να κόψω την παρησία και να συγκρατώ τη γλώσσα μου?» «Με το πένθος», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Και πώς μπορώ να διατηρήσω το πένθος», ξαναρώτησε ο αδελφός, «όταν έχω δοσοληψίες με ανθρώπους και με ρημνώ για τις εργασίες των διακονητών?» Έπειτα, υπάρχει καρδιακό πένθος χωρίς δάκρυα. «Δεν γεννιέται το πένθος από τα δάκρυα», απάντησε ο γέροντας, «αλλά τα δάκρυα γεννιούνται από το πένθος».
Και εκείνος ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους αποκτά το πένθος αν κόβει το δικό του θέλημα και δεν κοιτάζει τα σφάλματα των άλλων, γιατί έτσι συμμαζεύονται οι λογισμοί του, και όταν συμμαζευτούν γεννούν στην καρδιά την κατά Θεόν λύπη, και η λύπη φέρνει τα δάκρυα. Σ' όλη του τη ζωή, όποτε καθόταν στο εργόχειρό του ο Αββάς Αρσένιος, είχε ένα πανί στον κόρφο του για να σκουπίζει τα δάκρυα που έτρεχαν συνεχώς από τα μάτια του. Βλέποντας αυτό το πράγμα, ο ξακουστός ανάμεσα στους μοναχούς, Αββάς Ποιμήν, του έλεγε: «Είσαι μακάριος, Αρσένιε, γιατί δεν θα έχεις ανάγκη από δάκρυα στην άλλη ζωή, μια και πένθησες για τον εαυτό σου σε αυτή τη ζωή». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβάμονα: «Πες μου ένα λόγο για το πώς μπορώ να σωθώ». «Πήγαινε», είπε ο γέροντας, «και σκέψου όπως σκέφτονται οι κακοποιοί που βρίσκονται στη φυλακή. Εκείνοι δηλαδή ρωτάνε τους ανθρώπους που τους πλησιάζουν: πού είναι ο δικαστής και πότε έρχεται? Και με την αναμονή της δίκης και των τιμωριών κλαίνε. Έτσι κι εσύ οφείλεις να προσέχεις πάντα την ψυχή σου και να λες: αλίμονό μου, πώς θα παρουσιαστώ στο φοβερό βήμα του αδέκαστου κριτή, και τι θα του απολογηθώ? Αν σκέφτεσαι έτσι ακατάπαυστα, μπορείς να σωθείς». Ο Αββάς Λογκίνος είπε: «Η νηστεία ταπεινώνει το σώμα, η αγρυπνία καθαρίζει το μυαλό, η ησυχία φέρνει το πένθος, και το πένθος βαπτίζει τον άνθρωπο στα δάκρυά του και τον κάνει αναμάρτητο». Ο Αββάς Μωυσής είπε: «Νικηθήκαμε σωματικά από κάποιο πάθος. Ας μην παραμελήσουμε τη μετάνοια και το πένθος για τον εαυτό μας πριν μας προλάβει το πένθος της κρίσεως». Ο ίδιος Αββάς είπε: «Οι αμαρτίες συγχωρούνται με τα δάκρυα. Όταν όμως κλαις, μη στενάξεις δυνατά και μη γνώτο η αριστερά σου, δηλαδή η καινοδοξία, τι ποιεί η δεξιά σου». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Μωυσή: «Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος σε κάθε πειρασμό που τον βρίσκει ή σε κάθε λογισμό που τους παίρνει ο εχθρός?» Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Πρέπει να κλαίει μπροστά στην αγαθοσύνη του Θεού για να τον βοηθήσει, και αν παρακαλεί με επίγνωση, σύντομα βρίσκει ανάπαυση, γιατί είναι γραμμένο: εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών». Ο Αββάς Ισαάκ διηγήθηκε: «Κάποτε όταν ήμουν κοντά στον Αββά Ποιμένα, τον είδα να πέφτει σε έκσταση και κατάνοιξη. Επειδή λοιπόν είχα θάρρος μαζί του, του έβαλα μετάνοια και τον παρακάλεσα: πες μου πού ήσουνα. Και εκείνος κάτω από την πίεσή μου μου είπε: ο λογισμός μου ήταν εκεί όπου η Αγία Θεοτόκος Μαρία στάθηκε και έκλαιγε δίπλα στο σταυρό του Σωτήρος. Ήθελα κι εγώ πάντα έτσι να κλαίω». Ο Αββάς Θεόδωρος διηγήθηκε: «Στα κελία», να πούμε ότι τα κελία ήταν μαζί με τη Σκήτη και τα Νητρία σπουδαίο κέντρο αναχωρητισμού, «στα κελία λοιπόν κατοικούσε κάποιος αδελφός που είχε αποκτήσει το χάρισμα της κατανήξεως. Το ρωτήσαμε λοιπόν για τα δάκρυα, γιατί άλλοτε έρχονται μόνα τους και άλλοτε δεν μπορεί κανείς να τα προκαλέσει ούτε με έμπονη προσπάθεια. Και ο γέροντας είπε: τα δάκρυα είναι όπως η βροχή και ο άνθρωπος είναι σαν τον γεωργό. Όταν λοιπόν έρχονται τα δάκρυα, αυτός που καλλιεργεί την καρδιά του πρέπει να αγωνίζεται για να μην χαθεί τίποτα από τη βροχή, αλλά να μαζευτεί όλο το νερό στον κήπο του και να τον ποτίσει. Σας λέω, παιδιά μου, ότι πολλές φορές μια μέρα βροχής είναι αρκετή για όλο το χρόνο και σώζει όλους τους καρπούς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, και όταν καταλάβουμε ότι έρχεται, ας αγωνιστούμε
να φυλάξουμε τους εαυτούς μας και ας αφοσιωθούμε σε επίμονη ηγεσία του Θεού, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρούμε και άλλη μέρα τη βροχή εκείνη. Τότε τον ξαναρωτήσαμε, και πώς διατηρεί κανείς την κατάνοιξη όταν έρχεται? Και αποκρίθηκε ο γέροντας: εκείνη τη μέρα ή για όσο διάστημα ενεργεί μέσα του το πένθος, πρέπει να προσέξει τα εξής: να μην επισκεφθεί άνθρωπο, να φυλαχθεί ακόμα από τη γαστριμαργία και την υψηλοφροσύνη, ώστε να μην φανταστεί καθόλου ότι κλαίει και να μην κατακρίνει κανέναν, να αφοσιωθεί τέλος στην προσευχή και τη μελέτη. Πάντως, όταν έρθει το πένθος, αυτό θα μας διδάξει ποια είναι εκείνα που το ωφελούν και το συντηρούν και ποια είναι εκείνα που το αντικόβουν. Να, ξέρω για παράδειγμα έναν αδελφό που καθόταν στο κελί του και καθώς έκανε το εργό χειρό του, του ερχόταν το πένθος. Μόλις λοιπόν άρχιζαν να τρέχουν τα δάκρυα, σηκωνόταν να προσευχηθεί, μα τότε αμέσως σταματούσαν. Έπιανε πάλι το εργόχειρο, σημάζευε το νου του και παρευθείς ξανάρχονταν τα δάκρυα. Το ίδιο γινόταν και στη μελέτη. Όταν διάβαζε, έπεφτε σε κατάνοιξη, αλλά μόλις σηκωνόταν να προσευχηθεί, δεν είχε δάκρυα. Μόνο όταν ξανάσκυβε πάνω από το βιβλίο, άρχιζε πάλι να δακρύζει. Τότε λοιπόν κατάλαβε ο αδελφός την αιτία αυτής της διαφοράς και συλλογίστηκε ότι καλά είπαν οι πατέρες, πως το ίδιο το πένθος είναι δάσκαλος. Αυτό δηλαδή διδάσκει τον άνθρωπο όλα όσα το συμφέρουν. Έχω τη γνώμη ότι για δύο αιτίες έχανε ο αδελφός το πένθος την ώρα της προσευχής. Η πρώτη είναι ότι δεν είχε αποκτήσει ακόμα προσευχή καθαρή, χωρίς περισπασμούς, ρεμβάζοντας και τρέχοντας με το νου του εδώ και εκεί. Δεν διατηρούσε την αρχική κατάνοιξη, αυτή που γεννιόταν μέσα του στο εργόχειρο και στη μελέτη, επειδή όταν έκανε τα τελευταία είχε πιο συγκεντρωμένο το νου του. Και η δεύτερη αιτία είναι τούτη: για να μην νομίσει ότι από το δικό του αγώνα και τη δική του προσευχή κατόρθωσε να αποκτήσει το πένθος, αλλά να καταλάβει ότι του δόθηκε από το έλεος και τη χάρη του Θεού, έτσι ώστε και σε ευχαριστία του ευεργέτη του να παρακινηθεί και ταπείνωση μεγαλύτερη να αποκτήσει και να δυναμώσει με αυτά περισσότερο το πένθος μέσα του. Και σε εμάς λοιπόν, αν κάποτε συμβεί κάτι τέτοιο, αν μας γεννηθούν δηλαδή κατάνοιξη καρδιάς και δάκρυα θερμά, ας τα παραβλέψουμε όλα, ας τρέξουμε στην προσευχή και ας επιμείνουμε καρτερικά σε αυτήν, ώσπου να νιώσουμε την καρδιακή φωτιά να ανάβει μέσα μας, γιατί ίσως να μην ξαναβρούμε τέτοια ευκαιρία. Ένας γέροντας είπε: όπως κουβαλάμε μαζί μας παντού την κακία μας, δηλαδή τα πάθη και τις αμαρτίες μας, έτσι πρέπει να έχουμε συνεχώς μαζί μας, όπου και αν είμαστε, το πένθος και την κατάνοιξη. Άλλος γέροντας είπε: όπως κάθε αμαρτία που θα κάνει ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το σώμα του, ενώ αυτός που πορνεύει αμαρτάνει το ίδιο του το σώμα, γιατί από αυτό βγαίνει ακαθαρσία, έτσι και κάθε έργο αρετής που θα κάνει ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το σώμα του. Εκείνος όμως που χύνει δάκρυα καθαρίζει με αυτά την ίδια του την ψυχή και το ίδιο του το σώμα, γιατί τα δάκρυα καθώς κυλούν από πάνω προς τα κάτω πλένουν και αγιάζουν ολόκληρο το σώμα. Είπε ένας άλλος γέροντας: αν δεν έχεις κατάνοιξη, μάθε ότι πάσχεις, είτε από καινοδοξία είτε από φιλιδονία, γιατί αυτές είναι που δεν αφήνουν την ψυχή να νιώσει κατάνοιξη. Είπε πάλι ο ίδιος γέροντας: αν υπάρχουν μνήματα στον τόπο που κατοικείς, πήγαινε εκεί συχνά και φέρνει στο μυαλό σου όσους είναι θαμμένοι σε αυτά, προπαντός όταν έχεις αρκικό πόλεμο. Και όταν μάθεις ότι κάποιος αδελφός βρίσκεται στα τελευταία του, πήγαινε και μείνε κοντά του για να δεις πώς χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, γιατί και από αυτό αποκτάς κατάνοιξη. Αν από όλα τα πάθη περισσότερο ο θυμός
εξαφανίζει την κατάνοιξη και την ταπείνωση της ψυχής. Πρόσεχε το θυμό να το κρατάς μακριά.

Άγιος Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του, για να μην πέφτουμε σε αμέλεια και αφήνουμε την άσκηση, καλό είναι να μελετάμε πάντα τον Αποστολικό Λόγο, καθημέρα να αποθνίσκω. Γιατί αν έτσι ζούμε κι εμείς, με καθημερινή δηλαδή την αίσθηση του θανάτου, δεν θα αμαρτήσουμε. Αυτό που λέω σημαίνει τούτο. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, να πιστεύουμε πως δεν θα ζήσουμε μέχρι το βράδυ. Και όταν πέφτουμε για ύπνο, να πιστεύουμε πως δεν θα ξημερωθούμε. Γιατί είναι άγνωστη φυσικά η διάρκεια της ζωής μας και μετριέται καθημερινά από τη θεία πρόνοια. Αν λοιπόν είμαστε έτσι τοποθετημένοι εσωτερικά, ούτε θα αμαρτήσουμε, ούτε καμιά κακή επιθυμία θα έχουμε, ούτε θα οργιστούμε εναντίον κάποιου, ούτε θα μαζέψουμε θησαυρούς πάνω στη γη. Αλλά περιμένοντας καθημερινά το θάνατο, θα γίνουμε φτωχοί και σε όλους θα τα συγχωρούμε όλα. Μα ούτε και γυναίκα θα ποθήσουμε, ούτε κάποιες άλλες αισχρής ειδονής την απόλαυση θα κυνηγήσουμε, αλλά σαν φευγαλέα που είναι θα τη συγχαθούμε, ζώντας συνεχώς με την αγωνία της φρικτής απολογίας μας και έχοντας μπροστά στα μάτια μας την ημέρα της κρίσεως του Θεού. Και τούτο γιατί ο μεγάλος φόβος και η ταλαιπωρία των βασάνων διαλύει τη γλυκύτητα της ειδονής και ανασταίνει την ψυχή όταν αρχίσει να πέφτει. Ο μεγάλος Ιωάννης, ο Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, για να χαράξει βαθιά μέσα στο νου του τη μνήμη του θανάτου και να την έχει πάντα ζωηρή μπροστά στα μάτια του, τι κάνει? Προστάζει πρώτα να του φτιάξουν τον τάφο του, να μην τον ολοκληρώσουν όμως, αλλά να τον αφήσουν μίσο τελειωμένο. Και έπειτα δίνει εντολή στους κατασκευαστές να έρχονται σε κάθε επίσημη γιορτή και να του λένε δυνατά μπροστά σε όλους τους πανηγυριστές: «Δέσποτα, το μνήμα σου είναι ατέλειωτο μέχρι σήμερα. Δώσε μας την άδεια να το τελειώσουμε, γιατί είναι άγνωστο πότε θα σε επισκεφτεί

0: Οδυπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εν γη ερήμου. Ένας γέροντας είπε: «Όταν δουλεύω, κατεβάζω το αδράχτη και πριν το ανεβάσω, φέρνω το θάνατο μπροστά στα μάτια μου». Ο άνθρωπος που έχει κάθε ώρα το θάνατο μπροστά στα μάτια του, νικάει τη μικροψυχία. Σε κάθε έργο που πρόκειται να κάνεις, λέγε πάντα: «Αν με επισκεφτεί τώρα δά ο Θεός, τι γίνεται?» Και πρόσεξε τι θα σου αποκριθεί ο λογισμός. Αν σε κατακρίνει, σταμάτησε αμέσως και ματέωσε το έργο που έπιασες. Καταπιάσουμε άλλο που θα το τελειώσεις με σιγουριά. Γιατί ο πνευματικός εργάτης πρέπει να είναι κάθε ώρα έτοιμος να τραβήξει το δρόμο του προς την αιωνιότητα. Είτε λοιπόν κάθεσαι στο εργόχειρο, είτε βαδίζεις το δρόμο, είτε τρως, τούτο λέγει πάντα μέσα σου: «Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Θεός, τι γίνεται?» Βλέπε ύστερα τι απάντηση σου δίνει η συνείδησή σου και κάνε χωρίς χρονοτριβή ό,τι σου λέει. Θέλοντας πάλι να μάθεις αν ελεήθηκες, ξαναρώτησε τη συνείδησή σου και μη σταματήσεις να ρωτάς ώσπου να πληροφορηθεί η καρδιά σου και να σου πει η συνείδησή σου: «Πιστεύουμε ότι οπωσδήποτε η ευσπλαγνία του Θεού θα μας ελεήσει». Πρόσεχε όμως, μήπως η καρδιά σου λέει αυτό το λόγο με δισταγμό, γιατί κι αν ακόμα έχει επιφυλακτικότητα ίσα με μια τρίχα, το έλεος του Θεού είναι μακριά από σένα. Είπε ο Αββάς Ευάγριος: «Να θυμάσαι πάντα την αιώνια κρίση και να μην ξεχνάς ότι θα πεθάνεις. Έτσι δεν θα υπάρχει ενοχή στη ψυχή σου». Είπε ο Αββάς Ηλίας: «Εγώ τρία πράγματα φοβάμαι: όταν θα βγαίνει η ψυχή από το σώμα μου, όταν θα βρίσκομαι μπροστά στο Θεό και όταν θα βγει η απόφαση εναντίον μου». Αδελφέ, να περιμένεις κάθε μέρα το θάνατό σου και να ετοιμάζεσαι κατάλληλα για την πορεία εκείνη, γιατί το φοβερό πρόσταγμα θα έρθει όταν δεν θα το περιμένεις και αλίμονο σε εκείνον που θα βρεθεί ανέτοιμος. Αν είσαι ακόμα νέος, ο εχθρός σου παίρνει συχνά λογισμούς σαν κι αυτόν. Νέος είσαι ακόμα, απόλαυσε τις ειδονές σου και στα γεράματά σου μετανοείς. Πόσο στάχα δεν ξέρεις που και τις επίγειες ειδονές απόλαυσαν και τα ουράνια αγαθά κέρδισαν ύστερα με τη μετάνοια. Τι θέλεις και λιώνεις το σώμα σου από τόσο μικρή ηλικία με κίνδυνο να αρρωστήσεις? Εσύ όμως εναντιώσου τον εχθρό και πες του: «Διώκτη και εχθρέ της ψυχής μου, πάψε να μου βάζεις λόγια, γιατί αν μ' αρπάξει ο θάνατος στα νιάτα μου και δεν προφτάσω να γεράσω, τι θα απολογηθώ μπροστά στο βήμα του Θεού? Να, βλέπω πολλούς νεότερους να πεθαίνουν και πολλούς ηλικιωμένους να ζουν πολλά χρόνια. Άγνωστη είναι στους ανθρώπους η ώρα του θανάτου τους. Αν λοιπόν με προλάβει ο θάνατος, μπορώ να πω τότε στον κριτή ότι με πήρε νέο και να μ' αφήσει για να μετανοήσω? Μήπως πάλι δεν βλέπω πως δοξάζει ο Κύριος όσους τον υπηρετούν από τα νιάτα μέχρι τα γεράματά τους? Να, στον προφήτη Ιερεμία είπε: «Εμνείς την ελέους νεότητό σου και αγάπης τελειώσεώ σου, του εξακολουθήν σε οποίου Αγίου Ισραήλ». Αντίθετα, εκείνον που συνεχώς από τα νιάτα μέχρι τα γεράματά του ακολούθησε το λογισμό της πλάνης, πώς τον αποδοκίμασε ο προφήτης αν και νέος? «Πεπαλαιωμένε ημερών κακών νυν, οίκασιν εαμαρτίες σου, ας επίης το πρώτερον». Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα μακαρίζει εκείνους που σηκώνουν το ζυγό της αρετής από την νεότητά τους. Φύγε λοιπόν από κοντά μου, εργάτη της ανομίας και πονηρέ σύμβουλε. Ο Κύριος και Θεός μου να διαλύσει τις δολοπλοκίες σου και να λυτρώσει και μένα από τις επιβουλές σου με τη δύναμη και τη χάρη του. Πάντα λοιπόν, αγαπητέ, να έχεις στο νου σου την ημέρα του τέλους σου. Όταν φτάσεις πια να πέσεις στην ψάθα σου, ψυχομαχώντας, αλίμονο, τι φόβος, τι τρόμος ζώνει την ψυχή σου τότε, και μάλιστα αν έχει τη συνείδηση να την κατηγορεί. Αν μεν έχει κάνει κάτι καλό σε αυτή τη ζωή, αν δηλαδή βάσταξε θλίψεις και ατιμώσεις για χάρη του Κυρίου και έκανε όσα είναι βάριστα σε εκείνον, τότε με πολύ χαρά οδηγείται από τους Αγίους Αγγέλους τους ουρανούς. Γιατί όπως ο εργάτης που κοπιάζει στη δουλειά ολόκληρη την ημέρα, με απαντοχή περιμένει την δεκάτη ώρα για να πάει να πάρει το μεροκάματό του και να ξεκουραστεί μετά το μόχθο, έτσι ακριβώς και οι ψυχές των δικαίων περιμένουν εκείνη τη μέρα. Οι ψυχές όμως των αμαρτωλών είναι γεμάτες από φόβο και τρόμο μεγάλο την ώρα εκείνη. Γιατί όπως ο κατάδικος που πιάστηκε από τους φύλακες και οδηγείται στο δικαστήριο, καρδιοχτυπάει και τρέμει ολόκληρο στη σκέψη των βασανιστήριων,

δε την ώραν. Γνωρίζοντας από τώρα, αγαπητέ, αυτά και τα παρόμοια, να αγωνίζεσαι όσο έχεις ακόμα καιρό και να διατηρείς άσβεστη πάντα τη λαμπάδα της ψυχής σου με την καλλιέργεια των αρετών. Έτσι, όταν έρθει ο νυμφίος, θα βρεθείς έτοιμος και θα μπεις μαζί του στον ηφικό θάλαμο, όπως και οι άλλες παρθενικές ψυχές που έζησαν σύμφωνα με το θέλημά του. Είπε ο Αββάς Ισαΐας: «Τρία πράγματα αποκτά με δυσκολία ο άνθρωπος και είναι αυτά που συντηρούν όλες τις αρετές: το πένθος, τα δάκρυα για τις αμαρτίες του και η θύμηση του θανάτου του. Γιατί όποιος καθημερινά συλλογίζεται το θάνατο και λέει στον εαυτό του «Μόνο τη σημερινή μέρα έχω να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο», αυτός ποτέ δεν θα αμαρτήσει ενώπιον του Θεού. Όποιος αντίθετα ελπίζει πως θα ζήσει πολλά χρόνια, αυτός θα πέσει σε πολλές αμαρτίες. Ο Θεός φροντίζει να διατηρεί καθαρό από την αμαρτία το δρόμο της ζωής εκείνου που ετοιμάζεται να δώσει λόγο για όλες του τις πράξεις στο Θεό. Εκείνος όμως που αδιαφορεί λέγοντας «Έχω καιρό μέχρι τότε», βρίσκεται δίπλα στους δαίμονες. Κάθε μέρα, πριν πιάσεις δουλειά, να θυμάσαι πού βρίσκεσαι και πού πρόκειται να πας όταν χωριστείς από το σώμα, και μην παραμελήσεις ούτε μία μέρα την ψυχή σου. Να παρακολουθείς προσεκτικά τον εαυτό σου, ώστε πάντα να θυμάται, πάντα να έχει μπροστά στα μάτια του το θάνατο και τα αιώνια κολαστήρια και όσους βασανίζονται και υποφέρουν εκεί, και να θεωρείς τον εαυτό σου σαν έναν από εκείνους μάλλον παρά από τους ζωντανούς. Αλίμονό μας, ενώ πρόκειται να φύγουμε από τη γη όπου προσωρινά κατοικούμε, καταπιανόμαστε με πολύχρονες φροντίδες για υγιεινά και φθαρτά πράγματα, και στον καιρό της αναπόφευκτης αναχωρήσεώς μας από εδώ δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε τίποτα δικό μας. Αλίμονό μας, για κάθε πράξη που κάνουμε εδώ, για κάθε αργό λόγο, για κάθε πονηρό και ακάθαρτο λογισμό, για κάθε θύμηση της ψυχής, θα λογοδοτήσουμε στο φοβερό δικαστή. Ωστόσο, λες και ήμασταν εύθυνοι, μια ολόκληρη ζωή αδιαφορούμε για τις ψυχές μας. Γι' αυτό μας περιμένει εκεί η άσβεστη φωτιά της γέννας και το μακρινό σκοτάδι και το ακίνητο σκουλίκι και ο θρήνος και το τρίξιμο των δοντιών και το αιώνιο ντρόπιασμα μπροστά σε όλα τα ουράνια και επίγεια δημιουργήματα. Αλίμονό μας, τα κεντρίσματα και τα δαγκώματα των ψήλων και των κοριών και των ψηρών και των μυγών και των κουνουπιών και των μελισσών δεν τα υποφέρουμε. Δεν φροντίζουμε όμως ούτε και θέλουμε να ξεφύγουμε από τον νοητό δράκοντα που καθημερινά μας δαγκώνει και μας ρουφάει και μας καταπληγώνει από παντού με τα φαρμακερά κεντριά του θανάτου. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να υποφέρουμε τις φοβερές και αιώνιες τιμωρίες?

ο οποίος υπηρετεί το επιέτη υπό Αγίας Παρθένου. Και πολλοί των ανθρώπων είχαν το λογισμό ότι ο γέροντας και η Παρθένος δεν ήσαν καθαροί. Ο γέρον ανήμπορος εμάνθανε τους ψιθυρισμούς και πολύ ελπίτο. Όταν δεν κατάλαβε ότι το τέλος του ήταν πλησίον, εκάλεσε τους πατέρες και τους είπε: «Όταν τελευτήσω, φυτέψατε τη ράβδο μου επάνω εις τον τάφο μου, και αν αυτή βλαστήσει και ποιήσει καρπών, τότε θα πληροφορηθείτε ότι είμαι καθαρός από αυτής. Αν δε μη βλαστήσει ράβδος, τότε είμαι ακάθαρτος και έπεσα εις την αμαρτίαν μεταυτής». Και όταν ετελεύτησε ο γέρον, οι παρέτες, οι πατέρες επίησαν ό,τι τους προσέταξεν, και την τρίτη μέρα της ταφής του η ράβδος ευλάστησεν και επίησε καρπών. Τότε όλοι εδόξασαν το Θεό. Επολεμήθη κάποτε ο Αββάς Μωυσής, περισσότερος υπό του πειρασμού της πορνείας, και μη δυνάμενος μόνος να παραμείνει στο κελίον του, έφυγε προς τον Αββά Ισίδωρο να ζητήσει βοήθεια και ανάπαυση. Ακούσας δε ο πολύπειρος Αββάς Ισίδωρος τον πειρασμό του αδελφού του, παρακάλεσε αυτό να επιστρέψει στο κελί του και μετά πολλής υπομονής να βαστάσει γενναίος των πειρασμών. Ο Αββάς Μωυσής όμως επέμεινε να παραμείνει εις καιρόν μετά του Αββά Ισιδώρου, λέγον ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει μόνος τον πειρασμό. Τότε ο Αββάς Ισίδωρος, λαβών αυτόν, ανέβασε εις το δώμα του κελίου, λέγον εις αυτόν: «Κοίταξε προς τη δύση και πρόσεξε τι θα δεις». Και προσέξας ο Αββάς Μωυσής, είδε πλήθος αναρρύθμιτο δαιμόνων παρατεταγμένους και έτοιμους προς πόλεμο των ανθρώπων. Λέγει πάλι εις αυτόν ο Αββάς Ισίδωρος: «Κοίταξε προς την ανατολή, είδε πλήθος αναρρύθμιτων αγίων αγγέλων δεδοξασμένων». Και είπεν ο Αββάς Ισίδωρος: «Ιδού αυτοί οι δεδοξασμένοι και κρατεοί αποστέλλονται παρά του Κυρίου εις βοήθειαν και παραμυθίαν των πολεμουμένων υπό των δαιμόνων. Συνεπώς παύσουν να φοβήσαι πλέον, γιατί αυτοί θα σε υπερασπιστούν». Και ευχαριστήσας ο Αββάς Μωυσής, λαβών θάρρος, επέστρεψεν εις το κελίον του χαίρον. Εδηγείται ο Αββάς Ματώης ότι κάποτε ήρθε ένας αδελφός προς εμένα και μου είπε ότι κατά λαλιά χειροτέρα είναι και αυτής της πορνείας. Και του είπα: «Ο λόγος αυτός είναι σκληρός, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό το σωστό. Η καταλαλιά είναι μεν κακή, αλλά ταχείαν έχει την θεραπείαν, επειδή ο καταλαλών ευκολότερα δύναται να μετανοήσει. Η δε πορνεία ευκόλως γίνεται πνευματικός και σωματικός θάνατος». Υπήρχε κάποτε στη Σκήτη ένας υποτακτικός μετά του Αββά Παφνουτίου, ο οποίος επολεμεί το υπό του δαίμονος της πορνείας και εξομολογεί το: «Εάν λάβω, Αββά, 10 γυναίκας, δεν φθάνει να κορέσω την επιθυμία της σάρκας». Ο δε γέρον παρεκάλλει αυτόν λέγον: «Όχι τέκνον μου, μην υποτάσσεσαι εις τον πόλεμο των δαιμόνων». Αυτός δε δεν επίστην και ίσο λίγων χρόνων έφυγεν εις την Αίγυπτον, όπου και έλαβε γυναίκα. Μετά πολλήν δε χρόνων ο Αββάς Παφνούτιος ανέβηκε στην Αίγυπτο και απαντάτε μετά του πρώην υποτακτικού του, ο οποίος εις ελεηνήν κατάσταση στην αγορά επόλει όστρακα. Ο γέρον δεν εγνώρισε αυτόν, αλλά εκείνος επλησίασε με τα δέους και φόβο τον Αββάν λέγοντάς του: «Αββά, δεν με ενθυμίσαι, είμαι ο παλαιός μαθητής σου». Και ειδών αυτόν ο γέρον εν τη ατιμία εκείνη έκλαυσεν λοιπόν, πώς αφήκε στην τιμήν εκείνη και ήλθες στην ατιμίαν αυτήν. Έλαβες τας 10 γυναίκας. Και κύπτον την κεφαλή εκ της εσχήνης ο πρώην υποτακτικός, είπεν εν στεναγμής: «Αββά, μίαν έλαβον και δεν προφθαίνω να τη χορτάσω,
άρτων ταλαιπωρούμενος νυχθημερών, και εμβλέψας εις αυτόν με τα συμπαθία σου αβάς, λέγει εις αυτόν, άφησε τα όλα και έλα πάλι μαζί μου στη Σκήτη. Κατάπληκτος δέο εκπεσών και με δάκρυα στα μάτια ερωτά. Υπάρχει λοιπόν μετάνοια αβά? Ναι, υπάρχει. Και καταλήψας πάντα, ακολούθησε αμέσως αυτόν. Και εισελθόν εις τη Σκήτη, έζησε το υπόλοιπο της ζωής αυτού με μετάνοια και πολλήν άσκηση. Ο Αββάς, ο Μακάριος, Αββάς Παύλος, ο Απλός, ο μαθητής του Αγίου Αντωνίου, εδιηγείτο εις τους πατέρας το πιο κάτω φοβερό περιστατικό. Κάποτε ο ίδιος επισκέφθηκε χάριν ωφελίας των αδελφών ένα μοναστήριο, μετά την προσαλλήλους του συνηθισμένο φιλαφρόνηση. Έφτασε η ώρα να συναχθούν όλοι στην εκκλησία. Ο Μακάριος Παύλος, ο οποίος είχε και αυτή τη χάρη παραθεού, ώστε να γνωρίζει την ποιότητα της ψυχής των ανθρώπων, επρόσεχε τους εισερχομένους εντός του ναού αδελφούς μοναχούς, ποιαν ψυχήν φέρουν μέσα εις αυτόν, όπως εμείς βλέπουμε την εικόνα του δικού μας προσώπου μέσα στον καθρέπτη. Όλοι δε οι εισερχόμενοι είχαν λαμπρή όψη και φωτεινό πρόσωπο, με τον προστάτη άγγελό τους επίσης χαίροντα και αγαλλιώντα, εκτός από ένα μοναχό ο οποίος είχε ζωφεράν όψην και δίσως μοντό όλο σώμα του. Δαίμονες δε γύρω γύρω του είχαν δέσει το λαιμό με σκηνή και τον τραβούσαν προς το μέρος τους. Ο δε άγγελός του από μακριά παρακολουθούσε, γεμάτος λύπη το κατάντημά του. Ο δε Μακάριος Παύλος, γεμάτος και αυτός από λύπη, στάθηκε στον πρόναο κλαίων γοερά δια των εκπεσόντα αδελφών. Είδε οι υπόλοιποι βλέποντας το γέροντα τόσο ευνηδίως να κλαίει, παρακαλούσαν με φανερή ανησυχία να τους πληροφορήσει γιατί τόση μεταβολή και πένθος πολύ, νομίζοντες ότι οι ίδιοι κάπου τον ελείπησαν και ειδικό τους πτέσμα. Ο δε Μακάριος Παύλος δεν τους απάντησε, αλλά όρθιος τον πρόναο εσυνέχισε κλαίων να προσεύχεται. Όταν τελείωσε η Αγία Σύναξη, ο Μακάριος Παύλος και πάλι επρόσεχε τους απερχομένους του ναού, ποιαν στολή φέρουν, και ό του θαύματος βλέπει τον πριν ζωφερών μοναχών να εξέρχεται του ναού λάμπων ολόκληρος εκθείου φωτός, τον δε άγγελό του κοντά αυτού χαίροντα και αγαλώμενο. Ο δε Παύλος, αναπηρίστας με τα χαράς, άρχισε μεγαλοφώνος να δοξάζει το Θεό λέγον: «Ελάτε να ευχαριστήσουμε αυτόν ο οποίος θέλει πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και αφαιρεί από αυτόν τα αμαρτίας τους». Έτρεχον δε όλοι οι μοναχοί κοντά στο Μακάριο Γέροντα για να ακούσουν ποια ήσαν εκείνα τα οραθέντα που τον έκαμα να κλαίει πριν και τώρα να χαίρει δοξάζουν το Θεό. Ο δε Παύλος εμπρός εις όλους ζήτησε αυστηρός από το μοναχό να πει δημοσίως τι έκανε και υπήρξε δυσόδη στο σώμα και σκοτεινό στην όψη. Ο δε ταπεινωμένος αλλά χαίρον εμπρός εις όλους εδιηγήσατο το εξής: «Εγώ άνθρωπος είμαι πολύς της αμαρτίας, δουλεύων και από χρόνια πολλά εζούσα και απελάμβανα την ειδονή της πορνείας. Εισερθόνται σήμερα στην Αγία του Θεού Εκκλησία, άκουσα το ανάγνωσμα του προφήτου Ισαΐου: λούσαστε, καθαροί γίνεστε, διώξτε την πονηρία από της καρδίας ημών, απέναντι των οφθαλμών μου μάθετε καλόν ποιήν, και αν όσοι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανό, και αν θέλετε και εισακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Εγώ δε», λέει ο αμαρτωλός, «μόλις αυτά του προφήτου λέγοντος σε πρόσεξη ψυχή μου, εστέναξε και είπα εις το Θεό: αφού ήρθες εις τον κόσμο σώσε το απολωλός, σώσε και μένα εκ της αιωνίου κολάσεως. Από τώρα σου δίνω το λόγο μου ότι δεν θα πράξω πλέον το κακό, αλλά θα σε δουλεύω εξ όλης της καρδίας μου». Ακούσατες δε πάντες ή της Αγίας Συνάξεως μοναχή την διήγησή του, εβόησαν με μία φωνή:
όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας, ώστε αυτών των αμαρτωλών να μεταποιείς εις Άγιον.

περνούσε κάποτε ο Αββάς Σεραπείων από μία μικράν πόλη της Αιγύπτου και είδε έξω από το σπίτι της να κάθεται μία πόρνη και σταθείς είπε εις αυτήν «Περίμενέ με, απόψε θέλω να περάσω μαζί σου αυτή τη νύχτα». Και αυτή δε αποκρίθηκε «Όπως θέλεις Αββά». Και εισελθούσα εις τον οίκο της, έστρωσε καλό στην κλίνη της και περίμενε να έρθει το βράδυ. Πράγματι, όταν εβράδιασε, ήρθε ο γέρο Ναβάς εις τον οίκο της και έκλεισε την πόρτα και λέγει σε αυτήν «Περίμενε λίγο να κάνω το κανόνα μου, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς οι μοναχοί». Και άρχισε ο Αββάς να διαβάζει με κατάνοιξη το ψαλτήριον και σε κάθε ψαλμό έκανε τις ευχές και μετάνοιές του, δεόμενος στο Θεό όπως αυτή μετανοήσει και σωθεί. Και άκουσε ο Θεός την προσευχή του και εστέκεται η γενή τρέμουσα ευχομένη δίπλα στο γέροντα. Τελειώσαστε αυτός όλο το ψαλτήριο και τον Απόστολο. Η γυναίκα έπεσε γονατιστή. Κατανοηγήσα δε εκ των ευχών του γέροντος, κατάλαβε ότι αυτός δεν ήρθε στον οίκο της για να αμαρτήσει, αλλά για να σώσει την ψυχή της. Προσέπεσε δε εις αυτόν και λέγει «Αβά, οδήγησε με εις τόπο όπου εσύ νομίζεις για να ευαρεστήσω στο Θεό. Ακούσας δε ο γέρον την επιθυμία της, την οδήγησε σε ένα μοναστήρι Παρθένων και την παρέδωσε εις την Αμάν και είπε «Πάρε αυτή την αδελφή στο μοναστήρι και μην την κανονίσεις όπως όλες τις άλλες αδελφές στο μοναστήρι, αλλά ό,τι ζητήσεις εσένα να της το δώσεις και ας είναι ευλογημένο και συγχωρεμένο». Δεν πέρασαν πολλές μέρες και η νεοερχόμενη είπε στην Αμά «Εγώ είμαι αμαρτωλός, θέλω να τρώγω κάθε 4 μέρες». Και δεν πέρασαν λίγες μέρες και παρακάλεσε την Αμά «Επειδή πολύ λύπησα το Θεό με τις ανομίες μου, βάλε με σε κελί και φράξε αυτό και από μία μικρή τρύπα δίνε μου λίγο άρτο και το εργό χειρό μου». Και έπραξε η Αμά όπως σε ζήτησε. Έκανε δε η αδελφή εκεί χρόνους πολλούς, τελειωθήσα ενασκήση και αγιότητη. Διηγούνται περί της Αμάς Σάρας ότι έμεινε 13 χρόνια πολεμουμένη ασταμάτητα υπό του δαίμονος της πορνείας και ποτέ δεν ζήτησε από το Θεό να την απαλλάξει του πονηρού, αλλά μάλλον έλεγε «Ο Θεός, δώσε μου δύναμη να τον πολεμώ». Κάποτε μάλιστα επετέθη με μεγαλύτερη ορμή απέναντί της, προσφέροντάς της πλήθος ματέων πραγμάτων του κόσμου. Ιδέ έμεινε απαθής και δυνατή με φόβο Θεού στην άσκησή της. Ανερθούσα δε αμέσως στο δωμάτιό της να προσευχηθεί. Παρουσιάστηκε το πνεύμα της πορνείας σωματικός και της είπε «Σάρα, με ενίκησες». Ιδέ είπεν «Δεν σε ενίκησα εγώ, αλλά ο δεσπότης μου Χριστός». Όμως, αγαπητοί ακροατές, για άλλη μια φορά η εκπομπή μας «Εν γη ερήμο» ετελείωσε. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Ελένης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Ερήμο. Δίδαχες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσ' μη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 3 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Χριστότηταν εκδιδαχθείς και νύφων εν πάση, αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπός εν δυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

3 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Τέμνη κεφαλήν και το λοιπόν ως μέγα, άρας γαραυτήν Διονύσιε τρέχεις. Αποκεφαλίζεσαι Διονύσιε, και όμως αυτό που ακολουθεί είναι θαυμαστό. Κρατώντας την κεφαλή σου συνεχίζεις να τρέχεις. Ο Άγιος Ιερομάρτης Διονύσιος ήταν μέλος της Εξαρίου Πάγου Βουλής και υπερήχεν όλων κατά τον πλούτον, την δόξαν, την σύνεση και την σοφία. Ασπάστηκε την πίστη του Χριστού όταν άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον βράχο του Αρίου Πάγου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχθείς στον επισκοπικό θρόνο τον Άγιο και Σοφόν Ιερό Θεό. Από τον Άγιο δε και Σοφόν αυτό προκάτοχό του, ο Άγιος Διονύσιος διδάχθηκε θεία και απόρριτα μυστήρια της πίστεώς μας. Έτσι ο Άγιος άφησε συγγράμματα σπουδαιότατα, παράδοξα και θαυμαστά. Εδώ θα μνημονευθούν εν συντομία ως μικρό παράδειγμα κάποια στοιχεία μόνο από ένα σύγγραμμά του. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος ένα σύγγραμμά του μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Όταν πήγα κάποτε στην Κρήτη, με φιλοξένησε ο ιερέας Κάρπος, ο οποίος ήταν πολύ ενάρετος, είχε καθαρότατη διάνοια και έτσι με τη χάρη του Θεού ήταν καταλληλότατος σε θεοπτίες. Ο ιερέας δε αυτός δεν άρχιζε ποτέ την Θεία Λειτουργία, αν προηγουμένως, δηλαδή κατά την ώρα που έκανε την προετοιμασία και διάβαζε τις σχετικές ευχές, δεν εμφανιζόταν σε αυτόν κάποια ιερή και ευμενή οπτασία. Μου έλεγε λοιπόν ο ιερέας αυτός ότι κάποτε τον είχε πικράνει κάποιος άπιστος επειδή απέσπασε από την εκκλησία ένα χριστιανό και τον παρέσυρε στην αθεία. Και ενώ είχε την πικρία αυτή, δεν προσευχήθηκε καθώς έπρεπε να πράξει για τους δύο αυτούς ανθρώπους και να ζητήσει την βοήθεια του Θεού ώστε να μπορέσει τον μεν παρασυρθέντα στην απιστία να τον επαναφέρει στους κόλπους της Εκκλησίας, τον δε άπιστο να τον προσελκύσει στην πίστη του Χριστού. Ούτε πήρε την απόφαση να τους νουθετεί αδιαλείπτος και διαβίου ώστε να τους οδηγήσει στη Θεία Γνώση. Αλλά μου έλεγε τέτοιο πράγμα δεν το είχε ξαναπάθει, δηλαδή το ότι έπεσε και κοιμήθηκε αγανακτισμένος και με την πικρία στη ψυχή του. Κι εγώ βέβαια δεν γνωρίζω πως ενστάλλαξε στην ψυχή του τέτοια δυσμένεια και πικρία. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Κάρπος μου είπε ότι κοιμήθηκε αμέσως μόλις νύκτωσε. Περί το μεσονύκτιο ξύπνησε για να ψάλει την ώρα εκείνη όπως συνήθιζε τους θείους ύμνους. Όμως κατά την ώρα αυτή της προσευχής του εστενοχωρείτο χωρίς να πρέπει και δυσανασχετούσε συλλογιζόμενος ότι δεν ήταν δίκαιον να ζουν άνθρωποι άθεοι που διαστρέφουν τις άγιες και ορθές οδούς.

και πάνω του καθόταν ο Ιησούς Χριστός. Γύρω δε από τον Ιησούν παρίστανταν αναρρύθμιτοι άγγελοι με ανθρώπινη μορφή. Αυτά λοιπόν έβλεπε κοιτάζοντας προς τα πάνω και θαύμαζε. Όταν όμως ο κάρπος κοίταξε προς τα κάτω, όπως μου είπε, είδε το έδαφος σχισμένο με ένα χάσμα χανές και ολοσκότεινο, και στην μεν άκρη του στομίου του χάσματος αυτού είδε τους άντρες εκείνους, τους οποίους καταριόταν λίγο πριν, να στέκονται ελεηνοί και περίτρομοι, αφού διέτρεχαν τον άμεσο κίνδυνο να πέσουν στο βάραθρο εξαιτίας της αστάθειας των ποδών τους. Από τα βάθη δε του χάσματος ανέβαιναν φίδια, τα οποία άλλοτε τυλίγονταν γύρω από τα πόδια των δυο αυτών ανθρώπων και τους τραβούσαν, άλλοτε τους υπογαργάλιζαν με τα δόντια τους και τους χτυπούσαν ελαφρά με τις ουρές τους, και άλλοτε μηχανεύοντα διάφορους άλλους τρόπους, όπως φυρίγματα, σπρωξίματα από κάτω και χτυπήματα, προκειμένου να τους ρίξουν στο ολοσκότεινο βάραθρο. Και φαίνονταν οι άνθρωποι αυτοί ότι βρίσκονταν πολύ κοντά στο να πέσουν στο βάραθρο, είτε μόνοι τους από απελπισία, είτε πιεζόμενοι από τις ενοχλήσεις των φιδιών. Έλεγε δε ο κάρπος ότι ένιωθε ευχαρίστηση να βλέπει προς τα κάτω, ενώ τα άνω που υπήρχαν στον ουρανό τα παραμελούσε και δυσανασχετούσε που ακόμα οι δύο άντρες δεν είχαν πέσει στο βάραθρο. Και επειδή η κατάσταση αυτή δεν έλαμβανε τέλος, ελιπόταν κατάκαρδα και καταριόταν. Σε κάποια στιγμή όμως ύψωσε το βλέμμα του και πάλι προς τον ουρανό και είδεν τον Ιησούν όπως τον είδε και προηγουμένως. Ο Ιησούς σηκώθηκε από τον επουράνιο θρόνο του και κατέβηκε σε αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους να τους ελεήσει και να τους δώσει χείραν βοηθείας. Μαζί του πήρε και τους αγγέλους, οι οποίοι βοηθούσαν εκείνους τους δύο, πιάνοντας άλλη τον ένα και άλλη τον άλλο, ώστε να μην πέσουν στο χάος. Και ενώ οι άγγελοι έδιναν χείραν βοηθείας στους δύο ανθρώπους, ο Ιησούς με τεντωμένο το χέρι του προς τα μπρος και κοιτάζοντάς τον, του είπε: «Λοιπόν, κάρπε, χτύπα εμένα. Είμαι πράγματι έτοιμος να πάθω και πάλι και πολλές φορές για την σωτηρία των ανθρώπων. Πλην όμως εσύ κοίταξε και συλλογήσου, αν κρίνεις καλό να βρίσκεσαι στο χάος μαζί με τα φίδια και όχι στον ουρανό μαζί με τον Θεό και τους αγαθούς και φιλανθρώπους αγγέλους του». Ο Άγιος Διονύσιος ερμήνευσε και τον τύπο της εκκλησιαστικής καταστάσεως, ιεραρχία, και ακολούθως κατά τους χρόνους της βασιλείας του Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν πήγε στα μέρη της Δύσεως. Εκεί ο Άγιος επιτέλεσε πολλά θαύματα. Τελικά έφτασε και στο Παρίσι της Γαλλίας, όπου και αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών. Μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου συνέβη το εξής μέγιστο και πανθαύμαστο γεγονός. Ο Άγιος πήρε με τα ίδια του τα χέρια την Αγία του Κεφαλή και κρατώντας την περπάτησε αρκετά, αφήνοντας κατάπληκτους όλους εκείνους που έβλεπαν το μέγιστο αυτό θαύμα. Και την Αγία Κεφαλή του δεν την άφησε από τα χέρια του, παρά όταν συνάντησε μια γυναίκα ονόματι Κατούλα, και αφού στάθηκε κατά θεία πρόνοια, την εναπέθεσε στις παλάμες της ως ένα πολύτιμο θησαυρό. Συγχρόνως με τον αποκεφαλισμό του Αγίου Διονυσίου αποκεφαλίστηκαν και οι δύο μαθητές του, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος. Τα σώματα δε των Αγίων αυτών μαζί με το μαρτυρικό σώμα του διδασκάλου του Αγίου Διονυσίου ο τύραννος τα άφησε άθαπτα
ώστε να αποτελέσουν τροφή για τα

θηρία και τα όρνεα. Όμως κάποιοι πιστοί τόλμησαν και περισυνέλεξαν τα Άγια Λείψανα, τα οποία και αναπέθεσαν σε κάποιο κρυφό μέρος δια των φόβων των δημίων. Αλλά μόλις εξέλιπε ο φόβος αυτός, η μακαριστή Κατούλα πήρε τα Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και τα ενταφίασε σε επίσημο υπέργειο τάφο στις 3 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είχε τα εξής σωματικά γνωρίσματα. Ήταν μέσου αναστήματος και ισχνός. Το χρώμα του ήταν λευκό προς το κυτρινοπό. Η μύτη του ήταν κάπως πλατιά και τα φρύδια του συνεσπασμένα, συμμαζεμένα. Είχε μάτια βαθουλά και αυτιά μεγάλα. Η κόμη του ήταν λευκή και πλούσια. Η δαγενιάδα του λευκή και αυτή ήταν μακριά αλλά κάπως αραιή. Η κοιλιά του εξήχε ελαφρώς και τα δάχτυλα των χεριών του ήταν μακριά. Η σύναξη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία.

της ουρανίου γνώσεως αθεώρητων βυθών σε καλέσομεν λαμπρότατε μάρτης του Χριστού ως γαροπλήτην και στερών υπέρμαχων της Εκκλησίας ανυμνούμεν σε σοφέ πυρίγαρε λαμφθείς το αγνοτάτο ηξιώθης άματες άνω στρατολογίες το φωτεινόν περιβόλεων ενδύσαστε Χριστόν και λαμπρινθήνε τη έγλη του πνεύματος το νουν Διονύσιε διώσου την παγκόσμιον μνήμην πανηγυρίζοντες πιστός δοξάζομεν τον δοξάσαντα σε Κύριον.

τας ουρανίους διαβασπήλας εν πνεύματι, μαθητευθείς το υπερ τρεις ουρανούς φθάσαντι Αποστόλο Διονύσιε των αρήτων επλουτίστης πάσαν γνώσιν και κατήβγασες τους εν σκότη αγνωσίας πριν καθεύδοντας. Διοκράζομεν χέρις Πάτερ παγκόσμιε.

3 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ήταν διάσημος Αθηναίος, φιλοσοφικότατος νους και μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Προσήλθε στο χριστιανισμό τον 1ο αιώνα δια του Αποστόλου Παύλου. Μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού. Στον Διονύσιο αποδίδονται και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, από τα οποία παραθέτουμε σε μετάφραση ορισμένα λόγια του σχετικά με την αγιότητα, την βασιλεία και την κυριότητα του Θεού. Αγιότητα είναι κατά την γνώμη μας η καθαρότητα, η ασημάδευτη από οποιοδήποτε μίασμα, η πλήρης και ολότελα άσπηλη. Βασιλεία είναι η τακτοποίηση κάθε ορίου, κάθε τάξης, κανονισμού, κατάστασης. Κυριότητα δεν είναι μόνο η υπεροχή πάνω στους χειρότερους, αλλά και η συνολική των καλών και αγαθών και πλήρης ολοκτησία, καθώς και η αληθινή και αμετάβλητη βεβαιότητα. Γι' αυτό και η κυριότητα ετυμολογείται από το κύρος και το κύριο και το κυριεύον. Θεότητα είναι η πρόνοια που θεάται τα πάντα και με τέλεια αγαθότητα περιθέει, περιέχει και συνέχει τα πάντα, τα γεμίζει με τον εαυτό της και υπερέχει από όλα όσα απολαμβάνουν τα δώρα της πρόνοιας της. Είναι απόσπασμα από το Περιθείον ονομάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αγρευθείς το του Παύλου Πάτερ κηρύγματι, η φυγητής ανεδείχθης των υπερνούν δωρεών, διανία υψηλή καλοπιζόμενος, των γαραήλων ουσιών, τας αρχάς μισταγωγής, ως μίστης των απορρίτων και της σοφίας εκφάντορ, ιερομάρτης Διονύσιε.

Θα ξέρουμε ίσως, αγαπητοί ακροατές, πώς έφθασε στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος και πώς κήρυξε για πρώτη φορά στην πόλη των γραμμάτων, της σοφίας και των τεχνών. Διωγμένος από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και της Βερίας, φεύγει βιαστικά πιθανώς με πλοιάριο και φθάνει στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι την εποχή εκείνην αποτελούσαν ένα δυσκολότατο ακροατήριο, διότι είχαν την αλαζονία ότι είναι άνθρωποι του πνεύματος και της διανοήσεως. Οι καρδιές τους ως προς την δεκτικότητα του Λόγου του Θεού έμοιαζαν με την πετρώδη γη της παραβολής του Σπύροντος Γεωργού, όπου δεν υπήρχε ούτε η κμάδα δροσιάς, κατάξερες ψυχές. Αλλά ο Παύλος δεν απονθαρρύνθηκε, αφού για λίγες μέρες περιφερόταν στους δρόμους και στις πλατείες της ελληνικής πόλεως για να γνωρίσει τους ανθρώπους, τις συνήθειες, τη θρησκευτικότητα, τα ενδιαφέροντα, θεώρησε καλό να τους καλέσει στον Άριο Πάγο για να τους μιλήσει. Ο Άριος Πάγος ήταν δικαστήριο στην Αθήνα, δίκαζε δε τους φόνους και διοικούσε την πολιτεία σεμνά. Ονομάστηκε Πάγος διότι το δικαστήριο γινόταν σε βράχο υψηλό δυτικός της Ακροπόλεως. Άριος δε ονομάστηκε διότι δίκαζε τους φόνους. Ο δε Θεός Άρης ήταν Θεός των φόνων. Αρεοπαγίτες λέγονταν οι ισόβιοι βουλευτές του Αρίου Πάγου, που αποτελούσαν συμβούλιο αρεοπαγητών και επιτελούσαν καθήκοντα αρχόντων της πολιτείας. Περίεργοι Αθηναίοι στο να ακούν και να μαθαίνουν νέα, μαζεύθηκαν στο επίσημο αυτοβήμα του Αρίου Πάγου. Πολλοί από όλες τις φιλοσοφικές παρατάξεις και τα κοινωνικά στρώματα έδωσαν το παρόν επικούροι, στοικοί, περιπατητικοί, πλατωνικοί φιλόσοφοι με τις παράξενες ενδυμασίες τους, τα φιλοσοφικά τους τριβόνια και την περιέργεια ζωγραφισμένη στα πρόσωπα για το ότι πρόκειται να εισηγηθεί ο σπερμολόγος ούτως ο καταγγελεύς ξένων δαιμονίων, όπως τον χαρακτήρισαν στο τέλος. Υπάρχει ένα ζωγραφικός πίνακας όπου παριστάνεται ζωηρότατα ο Απόστολος Παύλος να στέκεται επιβλητικός στον Άριο Πάγο, να τίνει ως ρήτορας το χέρι του και μπροστά του οι ακροατές, άλλοι όρθιοι, άλλοι καθιστοί σε άτακτη διάταξη, στραμμένοι πάντως όλοι προς τον ομιλητή, να ακούνε με προσοχή τι τους λέει. Ο Απόστολος Παύλος ζήγησε καλά το απαιτητικό αυτό ακροατήριο και μίλησε με όλη την ομιλητική του δυνότητα. Αναφέρθηκε πρώτα στα πολλά πολλά αγάλματα που είδε μέσα στην πόλη και που φανέρωναν τη θρησκευτικότητά τους. Ιδιαίτερο λόγο έκανε για ένα βωμό που τον είχαν αφιερώσει στον άγνωστο Θεό. Παίρνοντας αφορμή από αυτό, τους είπε ποιος είναι ο άγνωστος αυτός Θεός, πώς λέγεται, πώς ήρθε στον κόσμο, ότι τον σταυρώσανε οι άνθρωποι, αλλά αυτός αναστήθηκε, ότι τώρα κηρύτεται παντού και ότι καλούνται και αυτοί να μετανοήσουν από την ματαιότητα των ειδώλων και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό, διότι όρισε ο Θεός κάποια μέρα κατά την οποίαν θα κρίνει όλην την οικουμένη, αφού προηγουμένως αναστηθούν οι νεκροί από τους τάφους. Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17. Οι ακροατές του στην αρχή τον άκουγαν με ενδιαφέρον, ύστερα με κάποια ανεκτικότητα και τέλος με καταφανή περιφρόνηση. Όταν άκουσαν τα τελευταία λόγια τα σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών, γέλασαν ηρωνικά και είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι» και αποχώρησαν εγκαταλείποντας τον μόνο. Μόνο? Όχι.
η Θεία Χάρη κράτησε μερικούς. Τινές δε άντρες εξιστορούν οι πράξεις, κολληθέντες το Παύλο, επίστευσαν ενείς και Διονύσιος Αρεοπαγίτης και γεννή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης λέγεται ότι έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Η δε επισκοπική διακονία του σφραγίστηκε με το μαρτύριο. Ο Διονύσιος, αν και μορφωμένος και κάτοχος υψηλής κοινωνικής θέσης της Αθηναϊκής πολιτείας, δεν περιφρόνησε τα λόγια του άγνωστου σε αυτόν ομιλητή όπως οι άλλοι. Τα πρόσεξε πολύ και τα δέχθηκε ως αληθινά, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος, απαλλαγμένος από την αλαζονία. Ήταν γη καλή και αγαθή κατά την παραβολή του σπορέως. Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν σπίθα στην καρδιά του και άναψαν πυρκαγιάν και έκαψαν και εξαφάνισαν κάθε τι το αμαρτωλόν. Φώτισαν το σκοτάδι της ψυχής του και τον οδήγησαν στην θεογνωσία. Ο σπινθήρας του Ευαγγελικού κηρύγματος μέσα στην Αθήνα άναψε και όπως από μια σπίθα καίγεται ολόκληρο δάσος, έτσι από ένα χριστιανό κάηκε και σε στάχτη μεταβλήθηκε ολόκληρο το δάσος της ειδωλολατρίας των Αθηνών και η Αθήνα, η πρώτη πολιτεία του εθνισμού, αλώθηκε από το κήρυγμα του Χριστού. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην Αθήνα μπορεί να πλεονάζει η αμαρτία, αλλά και υπερπερισσεύει η χάρις. Η Αθήνα, που ως προς την αμαρτωλότητα θεωρείται μια σύγχρονη Βαβυλώνα, έχει και κάποιες ευγενείς χριστιανικές καρδιές, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που συνεχίζουν την παράδοση του Αγίου Διονυσίου και της Δαμάρεως, φώτα και άλλας Χριστού, και αυτοί μέσα στην αυθονούσαν αμαρτία και την παφλάζουσαν ανομία. Δέχτης και πομπός του Λόγου του Θεού ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Με το παράδειγμα του διδάσκει δέχτες και πομπή, μαθητές και κήρυγες του χριστιανικού κηρύγματος, να είμαστε κι εμείς όπως και εκείνοι για την σωτηρίαν ψυχών, για την δόξα του αιώνιου Θεού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 3 Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Ρουστικού και Ελευθερίου. Οι Άγιοι αυτοί υπήρξαν μαθητές του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο πρώτος ήταν ιερέας, ο δεύτερος διάκονος, ίσως μάλιστα να ήταν και Αθηναίοι. Μαρτύρησαν δια ξύφους μαζί με τον Άγιο Διονύσιο κατά τον Επιδομετιανού Διωγμό 81-96 μετά Χριστόν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοκτίστου μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Διονυσίου του Ιερομάρτυρος και των μαρτυρισάντων μαζί με αυτόν 8 μαρτύρων. Πρόκειται για τον Άγιο Διονύσιο Επίσκοπο Αλεξανδρίας που μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Βαλεριανός 254 μετά Χριστόν. Ο έπαρχος Εμιλιανός μάταια προσπάθησε να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη με υποσχέσεις, απειλές και τιμωρίες. Ο Διονύσιος ήταν δοκιμασμένος αθλητής του Χριστού ακόμα και από τον Διωγμό Επιδεκίου. Μαζί του μάζεψε και 8 μαθητές του, κατά πάντα άξιους του διδασκάλου, στην ζέση της ευσεβίας και στην στερεότητα της πίστης. Όλους δέσμιους τους έκλεισαν σε ένα στενό χώρο όπου τους βασάνισαν σκληρά και έτσι παρέδωσαν τις Άγιες τους ψυχές στο Θεό. Τα ονόματα των 4 από τους 8 μαθητές του Διονυσίου ήταν Φαύστος, Γάιος, Πέτρος και Παύλος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Αδάφτου ίσως να είναι ένας από τους πιο πάνω 8 μαθητές του Αγίου Διονυσίου που μαρτύρησαν μαζί του. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου μαρτύρησε διαλήθο βολισμού. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτου, Επισκόπου και Σαρίες. Ο Όσιος Ιωάννης στην αρχή είχε πέσει στην πλάνη των μονοφυσιτών, όταν δηλαδή επί Βασιλίσσης Πουλχερίες η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στην Χαλκιδόνα κατεδίκασε τις αιρετικές δοξασίες του ευτυχούς. Ο Ιωάννης δεν θέλησε να δεχθεί την δογματική ερμηνεία και απόφαση αυτής της Συνόδου, αλλά το εσωτερικό της ψυχής του Ιωάννη δεν είχε εγωιστικά ελαττήρια, ήταν δεχτικό, διότι οι πλούσιοι και ευσεβείς γονείς του στην Θήβα της Αιγύπτου τον ανέθρεψαν με την ανάλογη χριστιανική παιδεία. Έτσι ο Θεός ευλόγησε να απαλλαχτεί από την πλάνη του ως εξής. Κάποτε πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τον τάφο του Κυρίου και να δεχθεί εκεί την Θεία Κοινωνία. Πριν φτάσει η μέρα εκείνη, οι Ορθόδοξοι κληρικοί φρόντισαν να τον διαφωτίσουν και να τον απαλλάξουν από την πλάνη του. Αλλά και πάλι ο Ιωάννης βρισκόταν σε αμφιταλάντευση. Την παραμονή λοιπόν της ημέρας που θα κοινωνούσε, άκουσε στο όνειρό του φωνή που του έλεγε ότι είναι ανάξιοι να κοινωνούν όσοι χωρίζονται από την αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τότε ο Ιωάννης πίστηκε οριστικά. Όταν επέστρεψε στην Αίγυπτο, μόνασε στον τόπο Χοζεβά. Μάλιστα τόσο πολύ ανέπτυξε τις αρετές της Ορθοδοξίας που ο Θεός τον αξίωσε να θεραπεύει δαιμονισμένους με την προσευχή του. Κατόπιν τον έκαναν επίσκοπο και Σαρίες, αλλά αυτός επέστρεψε στο ασκητήριό του, όπου και πέθανε ευεργετώντας αναρρύθμιτες ψυχές με την ορθόδοξη διδασκαλία του. «Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 3 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Χριστότηταν εκδιδαχθείς και νύφων εν πάση, αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπός εν δυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

3 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Τέμνη κεφαλήν και το λοιπόν ως μέγα, άρας γαραυτήν Διονύσιε τρέχεις. Αποκεφαλίζεσαι Διονύσιε, και όμως αυτό που ακολουθεί είναι θαυμαστό. Κρατώντας την κεφαλή σου συνεχίζεις να τρέχεις. Ο Άγιος Ιερομάρτης Διονύσιος ήταν μέλος της Εξαρίου Πάγου Βουλής και υπερήχεν όλων κατά των πλούτων την δόξαν, την σύνεση και την σοφία. Ασπάστηκε την πίστη του Χριστού όταν άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον βράχο του Αρίου Πάγου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχθείς στον επισκοπικό θρόνο τον Άγιο και Σοφόν Ιερό Θεό. Από τον Άγιο δε και Σοφόν αυτό προκάτοχό του, ο Άγιος Διονύσιος διδάχθηκε θεία και απόρριτα μυστήρια της πίστεώς μας. Έτσι ο Άγιος άφησε συγγράμματα σπουδαιότατα, παράδοξα και θαυμαστά. Εδώ θα μνημονευθούν εν συντομία ως μικρό παράδειγμα κάποια στοιχεία μόνο από ένα σύγγραμμά του. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος σε ένα σύγγραμμά του μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Όταν πήγα κάποτε στην Κρήτη, με φιλοξένησε ο ιερέας Κάρπος, ο οποίος ήταν πολύ ενάρετος, είχε καθαρότατη διάνοια και έτσι με τη χάρη του Θεού ήταν καταλληλότατος σε θεοπτίες. Ο ιερέας δε αυτός δεν άρχιζε ποτέ την Θεία Λειτουργία, αν προηγουμένως, δηλαδή κατά την ώρα που έκανε την προετοιμασία και διάβαζε τις σχετικές ευχές, δεν εμφανιζόταν σε αυτόν κάποια ιερή και ευμενή οπτασία. Μου έλεγε λοιπόν ο ιερέας αυτός ότι κάποτε τον είχε πικράνει κάποιος άπιστος επειδή απέσπασε από την εκκλησία ένα χριστιανό και τον παρέσυρε στην αθεία. Και ενώ είχε την πικρία αυτή, δεν προσευχήθηκε καθώς έπρεπε να πράξει για τους δύο αυτούς ανθρώπους και να ζητήσει την βοήθεια του Θεού ώστε να μπορέσει τον μεν παρασυρθέντα στην απιστία να τον επαναφέρει στους κόλπους της Εκκλησίας, τον δε άπιστο να τον προσελκύσει στην πίστη του Χριστού. Ούτε πήρε την απόφαση να τους νουθετεί αδιαλείπτος και διαβίου, ώστε να τους οδηγήσει στη Θεία Γνώση. Αλλά μου έλεγε τέτοιο πράγμα δεν το είχε ξαναπάθει, δηλαδή το ότι έπεσε και κοιμήθηκε αγανακτισμένος και με την πικρία στη ψυχή του. Κι εγώ βέβαια δεν γνωρίζω πως ενστάλλαξε στην ψυχή του τέτοια δυσμένεια και πικρία. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Κάρπος μου είπε ότι κοιμήθηκε αμέσως μόλις νύκτωσε. Περί το μεσονύκτιο ξύπνησε για να ψάλει την ώρα εκείνη, όπως συνήθιζε, τους θείους ύμνους. Όμως κατά την ώρα αυτή της προσευχής του εστενοχωρείτο χωρίς να πρέπει και δυσανασχετούσε συλλογιζόμενος ότι δεν ήταν δίκαιον να ζουν άνθρωποι άθεοι που διαστρέφουν τις άγιες και ορθές οδούς του Κυρίου. Σκεπτόμενος δι' αυτά, παρακαλούσε τον Θεό να ρίξει ένα κεραυνό και να κατακάψει δια μιας και τους δυο τους χωρίς ίκτο. Και ενώ αυτά συλλογιζόταν, του φάνηκε ξαφνικά πως σύστηκε ολάκερη οικία στην οποία βρισκόταν. Εν συνεχεία δε οικία εκείνη διαιρέθηκε σε δύο μέρη, από την οροφή μέχρι και τα θεμέλια, ενώ μια πολύ φωτιφλόγα πυρός που ξεκινούσε από τον ουρανό έφτανε μπροστά στην οικία. Και βέβαια ο τόπος εκείνος έδινε την εντύπωση πως ήταν υπαίθριος. Ο ουρανός φαινόταν ανοιχτός και πάνω του καθόταν ο Ιησούς Χριστός. Γύρω δε από τον Ιησούν παρίστανταν αναρρύθμιτοι άγγελοι
με ανθρώπινη μορφή. Αυτά λοιπόν έβλεπε κοιτάζοντας προς τα πάνω και θαύμαζε. Όταν όμως ο κάρπος κοίταξε προς τα κάτω, όπως μου είπε, είδε το έδαφος σχισμένο με ένα χάσμα χανές και ολοσκότεινο και στην μεν άκρη του στομίου του χάσματος αυτού είδε τους άντρες εκείνους τους οποίους καταριόταν λίγο πριν να στέκονται ελεηνοί και περίτρομοι αφού διέτρεχαν τον άμεσο κίνδυνο να πέσουν στο βάραθρον εξαιτίας της αστάθειας των ποδών τους. Από τα βάθη δε του χάσματος ανέβαιναν φίδια τα οποία άλλοτε τυλίγονταν γύρω από τα πόδια των δυο αυτών ανθρώπων και τους στραβούσαν, άλλοτε τους υπογαργάλιζαν με τα δόντια τους και τους χτυπούσαν ελαφρά με τις ουρές τους και άλλοτε μηχανεύονταν διάφορους άλλους τρόπους όπως φυρίγματα, σπροξίματα από κάτω και χτυπήματα προκειμένου να τους ρίξουν στο ολοσκότεινο βάραθρο. Και φαίνονταν οι άνθρωποι αυτοί ότι βρίσκονταν πολύ κοντά στο να πέσουν στο βάραθρο, είτε μόνοι τους από απελπισία, είτε πιεζόμενοι από τις ενοχλήσεις των φιδιών. Έλεγε δε ο κάρπος ότι ένιωθε ευχαρίστηση να βλέπει προς τα κάτω, ενώ τα άνω που υπήρχαν στον ουρανό τα παραμελούσε και δυσανασχετούσε που ακόμα οι δύο άντρες δεν είχαν πέσει στο βάραθρο. Και επειδή η κατάσταση αυτή δεν έλαμβανε τέλος, ελιπόταν κατάκαρδα και καταριόταν. Σε κάποια στιγμή όμως ύψωσε το βλέμμα του και πάλι προς τον ουρανό και είδεν τον Ιησούν όπως τον είδε και προηγουμένως. Ο Ιησούς σηκώθηκε από τον επουράνιο θρόνο του και κατέβηκε σε αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους να τους ελεήσει και να τους δώσει χείραν βοηθείας. Μαζί του πήρε και τους αγγέλους, οι οποίοι βοηθούσαν εκείνους τους δύο, πιάνοντας άλλη τον ένα και άλλη τον άλλο, ώστε να μην πέσουν στο χάος. Και ενώ οι άγγελοι έδιναν χείραν βοηθείας στους δύο ανθρώπους, ο Ιησούς μετεντωμένο το χέρι του προς τα μπρος, και κοιτάζοντάς τον του είπε «Λοιπόν κάρπε, χτύπα εμένα, είμαι πράγματι έτοιμος να πάθω και πάλι και πολλές φορές για την σωτηρία των ανθρώπων, πλην όμως εσύ κοίταξε και συλλογήσου αν κρίνεις καλό να βρίσκεσαι στο χάος μαζί με τα φίδια και όχι στον ουρανό μαζί με τον Θεό και τους αγαθούς και φιλανθρώπους αγγέλους του». Ο Άγιος Διονύσιος ερμήνευσε και τον τύπο της εκκλησιαστικής καταστάσεως, ιεραρχία και ακολούθως κατά τους χρόνους της βασιλείας του Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν πήγε στα μέρη της Δύσεως. Εκεί ο Άγιος επιτέλεσε πολλά θαύματα. Τελικά έφτασε και στο Παρίσι της Γαλλίας, όπου και αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών. Μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου συνέβη το εξής μέγιστο και πανθαύμαστο γεγονός. Ο Άγιος πήρε με τα ίδια του τα χέρια την Αγία του Κεφαλή και κρατώντας την περπάτησε αρκετά, αφήνοντας κατάπληκτους όλους εκείνους που έβλεπαν το μέγιστο αυτό θαύμα. Και την Αγία Κεφαλή του δεν την άφησε από τα χέρια του, παρά όταν συνάντησε μια γυναίκα ονόματι Κατούλα και αφού στάθηκε κατά θεία πρόνοια την εναπέθεσε στις παλάμες της ως ένα πολύτιμο θησαυρό. Συγχρόνως με τον αποκεφαλισμό του Αγίου Διονυσίου αποκεφαλίστηκαν και οι δύο μαθητές του, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος. Τα σώματα δε των Αγίων αυτών μαζί με το μαρτυρικό σώμα του διδασκάλου του Αγίου Διονυσίου ο τύραννος τα άφησε άθαπτα ώστε να αποτελέσουν τροφή για τα θηρία και τα όρνεα. Όμως κάποιοι πιστοί τόλμησαν και περισυνέλεξαν τα Άγια Λείψανα
τα οποία και αναπέθεσαν σε κάποιο κρυφό μέρος δια των φόβων των δημίων. Αλλά μόλις εξέλιπε ο φόβος αυτός, η μακαριστή κατούλα πήρε τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και τα ενταφίασε σε επίσημο υπέργειο τάφο στις 3 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είχε τα εξής σωματικά γνωρίσματα. Ήταν μέσου αναστήματος και ισχνός. Το χρώμα του ήταν λευκό προς το κυτρινοπό. Η μύτη του ήταν κάπως πλατιά και τα φρύδια του συνεσπασμένα, συμμαζεμένα. Είχε μάτια βαθουλά και αυτιά μεγάλα. Η κόμη του ήταν λευκή και πλούσια. Η δαγενιάδα του λευκή και αυτή ήταν μακριά αλλά κάπως αραιή. Η κοιλιά του εξήχε ελαφρώς και τα δάχτυλα των χεριών του ήταν μακριά. Η σύναξη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία.

της ουρανίου γνώσεως αθεώρητων βυθών σε καλέσομεν λαμπρότατε μάρτης του Χριστού ως γαροπλήτην και στερών υπέρμαχων της Εκκλησίας ανυμνούμεν σε σοφέ πυρίγαρε λαμφθείς το αγνοτάτο ηξιώθη άματε σάνω στρατολογίες το φωτεινόν περιβόλεων ενδύσαστε Χριστόν και λαμπρινθήνε τη έγλη του πνεύματος τον νουν Διονύσιε διόσου την παγκόσμιον μνήμην πανηγυρίζοντες πιστός δοξάζομεν τον δοξάσαντα σε Κύριον.

τας ουρανίους διαβασπήλας εν πνεύματι, μαθητευθείς το υπερ τρεις ουρανούς φθάσαντι Αποστόλο Διονύσιε των αρήτων επλουτίστης πάσαν γνώσιν και κατήβγασες τους εν σκότη αγνωσίας πριν καθεύδοντας. Διοκράζομεν χέρις Πάτερ παγκόσμιε.

Χρήστου Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ήταν διάσημος Αθηναίος, φιλοσοφικότατος νους και μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Προσήλθε στο χριστιανισμό τον πρώτο αιώνα δια του Αποστόλου Παύλου. Μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού. Στον Διονύσιο αποδίδονται και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, από τα οποία παραθέτουμε σε μετάφραση ορισμένα λόγια του σχετικά με την αγιότητα, την βασιλεία και την κυριότητα του Θεού. Αγιότητα είναι κατά την γνώμη μας η καθαρότητα, η ασημάδευτη από οποιοδήποτε μίασμα, η πλήρης και ολότελα άσπηλη. Βασιλεία είναι η τακτοποίηση κάθε ορίου, κάθε τάξης, κανονισμού, κατάστασης. Κυριότητα δεν είναι μόνο η υπεροχή πάνω στους χειρότερους, αλλά και η συνολική των καλών και αγαθών και πλήρης ολοκτησία, καθώς και η αληθινή και αμετάβλητη βεβαιότητα. Γι' αυτό και η κυριότητα ετυμολογείται από το κύρος και το κύριο και το κυριεύον. Θεότητα είναι η πρόνοια που θεάται τα πάντα και με τέλεια αγαθότητα περιθέει, περιέχει και συνέχει τα πάντα, τα γεμίζει με τον εαυτό της και υπερέχει από όλα όσα απολαμβάνουν τα δώρα της πρόνοιας της. Είναι απόσπασμα από το Περιθείον ονομάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αγρευθείς το του Παύλου Πάτερ κηρύγματι, η φυγητής ανεδείχθης των υπερνούν δωρεών, διανία υψηλή καλοπιζόμενος, των γαραήλων ουσιών, τας αρχάς μισταγωγής, ως μίστης των απορρίτων και της σοφίας εκφάντορ, ιερομάρτης Διονύσιε.

Θα ξέρουμε ίσως, αγαπητοί ακροατές, πώς έφθασε στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος και πώς κήρυξε για πρώτη φορά στην πόλη των γραμμάτων, της σοφίας και των τεχνών. Διωγμένος από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και της Βερίας, φεύγει βιαστικά πιθανώς με πλοιάριο και φθάνει στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι την εποχή εκείνη αποτελούσαν ένα δυσκολότατο ακροατήριο, διότι είχαν την αλαζονία ότι είναι άνθρωποι του πνεύματος και της διανοήσεως. Οι καρδιές τους ως προς την δεκτικότητα του Λόγου του Θεού έμοιαζαν με την πετρώδη γη της παραβολής του Σπύροντος Γεωργού, όπου δεν υπήρχε ούτε η κμάδα δροσιάς, κατάξερες ψυχές. Αλλά ο Παύλος δεν απονθαρρύνθηκε, αφού για λίγες μέρες περιφερόταν στους δρόμους και στις πλατείες της ελληνικής πόλεως για να γνωρίσει τους ανθρώπους, τις συνήθειες, τη θρησκευτικότητα, τα ενδιαφέροντα, θεώρησε καλό να τους καλέσει στον Άριο Πάγο για να τους μιλήσει. Ο Άριος Πάγος ήταν δικαστήριο στην Αθήνα, δίκαζε δε τους φόνους και διοικούσε την πολιτεία σεμνά. Ονομάστηκε Πάγος διότι το δικαστήριο γινόταν σε βράχο υψηλό δυτικός της Ακροπόλεως. Άριος δε ονομάστηκε διότι δίκαζε τους φόνους. Ο δε Θεός Άρης ήταν Θεός των φόνων. Αρεοπαγίτες λέγονταν οι ισόβιοι βουλευτές του Αρίου Πάγου, που αποτελούσαν συμβούλιο αρεοπαγητών και επιτελούσαν καθήκοντα αρχόντων της πολιτείας. Περίεργοι Αθηναίοι στο να ακούν και να μαθαίνουν νέα, μαζεύθηκαν στο επίσημο αυτοβήμα του Αρίου Πάγου. Πολλοί από όλες τις φιλοσοφικές παρατάξεις και τα κοινωνικά στρώματα έδωσαν το παρόν επικούροι, στοικοί, περιπατητικοί, πλατωνικοί φιλόσοφοι με τις παράξενες ενδυμασίες τους, τα φιλοσοφικά τους τριβόνια και την περιέργεια ζωγραφισμένη στα πρόσωπα για το ότι πρόκειται να εισηγηθεί ο σπερμολόγος ούτως ο καταγγελεύς ξένων δαιμονίων, όπως τον χαρακτήρισαν στο τέλος. Υπάρχει ένα ζωγραφικός πίνακας όπου παριστάνεται ζωηρότατα ο Απόστολος Παύλος να στέκεται επιβλητικός στον Άριο Πάγο, να τίνει ως ρήτορας το χέρι του και μπροστά του οι ακροατές, άλλοι όρθιοι, άλλοι καθιστοί σε άτακτη διάταξη, στραμμένοι πάντως όλοι προς τον ομιλητή, να ακούνε με προσοχή τι τους λέει. Ο Απόστολος Παύλος ζήγησε καλά το απαιτητικό αυτό ακροατήριο και μίλησε με όλη την ομιλητική του δυνότητα. Αναφέρθηκε πρώτα στα πολλά πολλά αγάλματα που είδε μέσα στην πόλη και που φανέρωναν τη θρησκευτικότητά τους. Ιδιαίτερο λόγο έκανε για ένα βωμό που τον είχαν αφιερώσει στον άγνωστο Θεό. Παίρνοντας αφορμή από αυτό, τους είπε ποιος είναι ο άγνωστος αυτός Θεός, πώς λέγεται, πώς ήρθε στον κόσμο, ότι τον σταυρώσανε οι άνθρωποι, αλλά αυτός αναστήθηκε, ότι τώρα κηρύτεται παντού και ότι καλούνται και αυτοί να μετανοήσουν από την ματαιότητα των ειδώλων και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό, διότι όρισε ο Θεός κάποια μέρα κατά την οποίαν θα κρίνει όλην την οικουμένη, αφού προηγουμένως αναστηθούν οι νεκροί από τους τάφους. Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17. Οι ακροατές του στην αρχή τον άκουγαν με ενδιαφέρον, ύστερα με κάποια ανεκτικότητα και τέλος με καταφανή περιφρόνηση. Όταν άκουσαν τα τελευταία λόγια τα σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών, γέλασαν ηρωνικά και είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι» και αποχώρησαν εγκαταλείποντας τον μόνο. Μόνο? Όχι.
η Θεία Χάρη κράτησε μερικούς. Τινές δε άντρες εξιστορούν οι πράξεις, κολληθέντες το Παύλο, επίστευσαν ενείς και Διονύσιος Αρεοπαγίτης και γεννή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης λέγεται ότι έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Η δε επισκοπική διακονία του σφραγίστηκε με το μαρτύριο. Ο Διονύσιος, αν και μορφωμένος και κάτοχος υψηλής κοινωνικής θέσης της Αθηναϊκής πολιτείας, δεν περιφρόνησε τα λόγια του άγνωστου σε αυτόν ομιλητή όπως οι άλλοι. Τα πρόσεξε πολύ και τα δέχθηκε ως αληθινά, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος, απαλλαγμένος από την αλαζονία. Ήταν γη καλή και αγαθή κατά την παραβολή του σπορέως. Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν σπίθα στην καρδιά του και άναψαν πυρκαγιάν και έκαψαν και εξαφάνισαν κάθε τι το αμαρτωλόν. Φώτισαν το σκοτάδι της ψυχής του και τον οδήγησαν στην θεογνωσία. Ο σπινθήρας του Ευαγγελικού κηρύγματος μέσα στην Αθήνα άναψε και όπως από μια σπίθα καίγεται ολόκληρο δάσος, έτσι από ένα χριστιανό κάηκε και σε στάχτη μεταβλήθηκε ολόκληρο το δάσος της ειδωλολατρίας των Αθηνών και η Αθήνα, η πρώτη πολιτεία του εθνισμού, αλώθηκε από το κήρυγμα του Χριστού. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην Αθήνα μπορεί να πλεονάζει η αμαρτία, αλλά και υπερπερισσεύει η χάρις. Η Αθήνα, που ως προς την αμαρτωλότητα θεωρείται μια σύγχρονη Βαβυλώνα, έχει και κάποιες ευγενείς χριστιανικές καρδιές, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που συνεχίζουν την παράδοση του Αγίου Διονυσίου και της Δαμάρεως, φώτα και άλλας Χριστού, και αυτοί μέσα στην αυθονούσαν αμαρτία και την παφλάζουσαν ανομία. Δέχτης και πομπός του Λόγου του Θεού ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Με το παράδειγμα του διδάσκει δέχτες και πομπή, μαθητές και κήρυγες του χριστιανικού κηρύγματος, να είμαστε κι εμείς όπως και εκείνοι για την σωτηρίαν ψυχών, για την δόξα του αιώνιου Θεού.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 3 Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Ρουστικού και Ελευθερίου. Οι Άγιοι αυτοί υπήρξαν μαθητές του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο πρώτος ήταν ιερέας, ο δεύτερος διάκονος, ίσως μάλιστα να ήταν και Αθηναίοι. Μαρτύρησαν διαξήφους μαζί με τον Άγιο Διονύσιο κατά τον επιδομετιανού διωγμό 81-96 μετά Χριστόν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοκτίστου μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Διονυσίου του Ιερομάρτυρος και των μαρτυρισάντων μαζί με αυτόν 8 μαρτύρων. Πρόκειται για τον Άγιο Διονύσιο Επίσκοπο Αλεξανδρίας που μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Βαλεριανός 254 μετά Χριστόν. Ο έπαρχος Εμιλιανός μάτια προσπάθησε να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη με υποσχέσεις, απειλές και τιμωρίες. Ο Διονύσιος ήταν δοκιμασμένος αθλητής του Χριστού ακόμα και από τον διωγμό επιδεκίου. Μαζί του μάζεψε και 8 μαθητές του, κατά πάντα άξιους του διδασκάλου, στην ζέση της ευσεβίας και στην στερεότητα της πίστης. Όλους δέσμιους τους έκλεισε σε ένα στενό χώρο όπου τους βασάνισαν σκληρά και έτσι παρέδωσαν τις Άγιες τους ψυχές στο Θεό. Τα ονόματα των 4 από τους 8 μαθητές του Διονυσίου ήταν Φαύστος, Γάιος, Πέτρος και Παύλος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Αδάφτου ίσως να είναι ένας από τους πιο πάνω 8 μαθητές του Αγίου Διονυσίου που μαρτύρησαν μαζί του. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου μαρτύρησε διαλήθο βολισμού. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτου, Επισκόπου και Σαρίες. Ο Όσιος Ιωάννης στην αρχή είχε πέσει στην πλάνη των μονοφυσιτών, όταν δηλαδή επί βασιλίσσης Πουλχερίες η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στην Χαλκιδόνα κατεδίκασε τις αιρετικές δοξασίες του ευτυχούς. Ο Ιωάννης δεν θέλησε να δεχθεί την δογματική ερμηνεία και απόφαση αυτής της Συνόδου, αλλά το εσωτερικό της ψυχής του Ιωάννη δεν είχε εγωιστικά ελαττήρια, ήταν δεχτικό, διότι οι πλούσιοι και ευσεβείς γονείς του στην Θήβα της Αιγύπτου τον ανέθρεψαν με την ανάλογη χριστιανική παιδεία. Έτσι ο Θεός ευλόγησε να απαλλαχτεί από την πλάνη του ως εξής. Κάποτε πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τον τάφο του Κυρίου και να δεχθεί εκεί την Θεία Κοινωνία. Πριν φτάσει η μέρα εκείνη, οι Ορθόδοξοι κληρικοί φρόντισαν να τον διαφωτίσουν και να τον απαλλάξουν από την πλάνη του. Αλλά και πάλι ο Ιωάννης βρισκόταν σε αμφιταλάντευση. Την παραμονή λοιπόν της ημέρας που θα κοινωνούσε, άκουσε στο όνειρό του φωνή που του έλεγε ότι είναι ανάξιοι να κοινωνούν όσοι χωρίζονται από την αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τότε ο Ιωάννης πίστηκε οριστικά. Όταν επέστρεψε στην Αίγυπτο, μόνασε στον τόπο Χοζεβά. Μάλιστα τόσο πολύ ανέπτυξε τις αρετές της Ορθοδοξίας που ο Θεός τον αξίωσε

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο Πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Κυρίου μας, καλό μήνα και σε εσάς και στους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατές μας όλους. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σήμερα και αύριο.
0: Γιορτάζει σήμερα η πόλη των Αθηνών, τον Πολιούχο της Άγιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη. Ήταν ο δεύτερος επίσκοπος των Αθηνών, αν δεν απατώμε.
1: Μετά τον Άγιο Ιερόθεο, βέβαια. Τον Πολιούχο της. Πολιούχος είναι αυτός ο οποίος έχει την πόλη υπό την προστασία του. Μεγάλο στοιχείο και μεγάλο ανάστημα. Ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης και αιώνες τώρα φυλάται την περιώνυμη πόλη των Αθηνών και σε καιρούς δόξης και σε καιρούς αδοξίας και με καλοκαίρια και χειμώνες και με κάθε τι. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, τον Πολιούχο μας. Μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολλές και θερμές ευχαριστίες, διότι εκείνος δεν μας άφησε και δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Όσοι μπορούν και έχουν τις προϋποθέσεις περισσότερες ή λιγότερες αισθάνονται την παρουσία του και τις ενέργειες της αγάπης και της στοργής του. Τον ετοίμασε ο Θεός για να γίνει προστάτης αυτής της πόλεως και έψαχνε ο Άγιος Διονύσιος που ήταν ειδωλολάτρης ακόμη, έψαχνε να βρει τον κεκριμένο θησαυρό και τον πολύτιμο Μαργαρίτη που ακούσαμε και σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας του. Έψαχνε και κατάρτιζε τον εαυτό του, τον έκαμε σκεύος των αρετών και είχε και μεγάλη κοινωνική θέση. Ήταν αρεοπαγίτης, δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο. Και εκεί, καθώς ήταν ενάρετος και σοφός και δίκαιος, εδίκαζε κατά τον καλύτερο τρόπο. Ήταν υπόδειγμα δικαστού, υπόδειγμα πολίτου, υπόδειγμα σοφού και υπόδειγμα εναρέτου. Έψαχνε μέσα από τη σοφία να βρει την πηγή της σοφίας, μέσα από τα κτίσματα να βρει τον κτίστη. Και ούδη ήμαρτε του σκοπού, όπως θα έλεγα μια αρχαία έκφραση, το πέτυχε αυτό. Πήγαινε παντού και σε άλλες χώρες και πολιτείες προκειμένου να μάθει. Να μάθει για το Θεό, να μάθει για τη σοφία, να μάθει για το καλό και το ωραίο, να μάθει για το δίκαιο. Και όταν εσταυρώθη ο Ιησούς Χριστός μας, το έτος 33 μετά Χριστόν, επί Τιβερίου 4 Αυγούστου, ήταν κατά την παράδοση 23 Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, εκείνος ήταν στην Αίγυπτο μαζί με άλλους συμπατριώτες του και τον σοφό Απολοφάνη. Είχαν πάει εκεί για να μάθουν, να σπουδάσουν. Και εκείνος που μαθαίνει, τι συμβαίνει? Βλέπει πως δεν ξέρει όσο μαθαίνει νεότερα πράγματα. Δεν ήξερε και αυτό, δεν ήξερε και το άλλο, δεν ήξερε και το παρέκει. Και είναι λοιπόν ταπεινός. Και καθώς σταυρώθη ο Κύριος της δόξης και σκοτίστη ο ήλιος και σκότωσε γένετο εφόλην την γη, όπως λέει το Ευαγγέλιο, το είδε αυτό ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης. Το είδε και του έκανε βαθύτατη εντύπωση. Και είπε, ή ο Θεός πάσχει ή το παν απόλυτε, χάνεται. Το κράτησε στην ψυχή του αυτό. Γύρισε στην Αθήνα, συνέχισε το έργο του και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου έφτασε στην κατίδωλη πόλη των Αθηνών που λάτρευε όλους τους γνωστούς θεούς αλλά είχε και βωμό στον άγνωστο Θεό. Ήλθε ο μέγας αγινευτής των εθνών, ο Απόστολος Παύλος, και έφερε τον Ιησού Χριστό και την Αγία του Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος, περιμένοντας και τους άλλους συνεργάτες του να έρθουν από τη Μακεδονία, τι έκανε? Περιδιάβαινε την πόλη των Αθηνών και έβλεπε τα σεβάσματα και τα ιερά και τους βωμούς και τους τόπους λατρείας και τους τρόπους και τα πάντα, και βρήκε και ένα βωμό που έγραφε το αγνώστο Θεό, στον άγνωστο Θεό. Από εκεί πιάστηκε λοιπόν ο Παύλος και κατάλαβε πως και οι Αθηναίοι και όλοι οι οικουμένοι ανέμεναν την προσδοκία των εθνών, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και μιλούσε στις Ιουδαϊκές συναγωγές καθώς και στην αγορά προς τους παρατηρχάνοντας, σ' όσους ήσαν εκεί, σ' όσους συναντούσε και έβρισκε εκεί. Μιλούσε για τον Ιησού και την Ανάσταση. Τι άλλο? Και κάποια μέρα οι στοικοί και επικούροι φιλόσοφοι τον πήραν και τον πήγαν στον Άριο Πάγο, στο επίσημο εκείνο βήμα, το δικαστικό βήμα και το επίσημο γενικότερα βήμα των Αθηνών, για να μιλήσει. Ο Άριος Πάγος ήταν ένας πέτρινος λόφος, πάγος σημαίνει πέτρα στα αρχαία, όπου κατά τη μυθολογία εκεί οι θεοί είχαν δικάσει το θεό του πολέμου τον Άρη για κάποιον υποθετικό φόνο. Και λοιπόν η πέτρα του Άρεως, και εκεί ήταν το ανώτο δικαστήριο της Αθήνας, την οποία οι Ρωμαίοι, καθώς τότε τέλη ρωμαϊκή κατοχή, είχαν σεβαστεί ως πόλη της σοφίας και των γραμμάτων. Της είχαν δώσει αυτοδιοίκηση, είχαν δώσει προνόμια, γι' αυτό είχε το ανώτατο αυτό δικαστήριο, τον Άριο Πάγο. Τον πήγαν λοιπόν εκεί τον Απόστολο Παύλο και εκείνο στάθηκε ανάμεσά τους. Σημασία αυτό. Να τον βλέπουν όλοι, να τον ακούν όλοι, να τον θαυμάζουν όλοι και να ωφελούνται όλοι. Και εκεί εξεφώνησε την υπέροχη δημιουργία περί της προνοίας του Θεού, περί της λατρείας και περί του Ιησού Χριστού και της Αναστάσεως αυτού. Και διασώζει ο θεηγόρος και ευαγγελιστής Λουκάς αυτή τη δημιουργία στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Αλλά δεν θα μείνουμε εδώ, για να αναλύσουμε τη δημιουργία χρειάζονται πολλές ώρες. Όποιος θέλει μπορεί να καταφύγει και να μελετήσει. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.

0: στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς μιλάμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον πολιούχο της πόλεως των Αθηνών. Γιορτάζει σήμερα η Αθήνα και αναφερόμαστε στον Άγιο και στην γνωριμία του με τον Απόστολο Παύλο. Είμαστε στο σημείο εκείνο που μας λέγατε ότι ο Απόστολος Παύλος δίδαξε στον Άριο Πάγο και εκεί υπήρξαν βέβαια και αντιδράσεις, αλλά υπήρξαν όμως και άνθρωποι σπουδαίοι και επιφανείς που πίστεψαν στο κήρυγμα του Αποστόλου.
1: Ακριβώς, πίστεψαν, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μια γυναίκα ονόματι Δάμαρης και άλλοι ακόμη μερικοί. Και αυτό είναι σπουδαίο. Και λέει το Ιερό Συναξάριο ότι ο Άγιος Διονύσιος επήρε τον Απόστολο Παύλο στο σπίτι του και τον φιλοξένησε. Και μίλησαν εκεί για τη νέα θρησκεία, για τον Ιησού, τα πάθη του, την Ανάστασή του και όλη τη Θεία Οικονομία. Και όταν έφτασε ο Απόστολος Παύλος στα πάθη του Κυρίου και είπε για τη Σταύρωση και για το σκοτάδι, τότε ακριβώς ο Μέγας Διονύσιος θυμήθηκε αυτό που είδε και αισθάνθηκε στην Αίγυπτο. Και λέει, Ιησού μου, εσύ σταυρωνόσουνα και έπασες κάτω ανθρώπινο για τη δική μας σωτηρία εκείνη την ώρα. Και συγκινήθηκε τα μέγιστα. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε και εκείνον και πριν μάλιστα είχε κατηχήσει και τον Άγιο Ιερόθεο, θα πούμε και στη δεύτερη ώρα, γιατί όπως είπαμε στην αρχή μιλούσε ο Παύλος ο Μέγας στις συναγωγές και στην αγορά και βρήκε και το Μέγα Ιερόθεο και κήρυξε και σε εκείνον και είχαν μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά που ο Απόστολος Παύλος πάντρεψε τον Ελληνισμό με την Ορθοδοξία. Είναι ο δικός μας Απόστολος, ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Αθηνών και της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο. Γι' αυτό και οφείλουμε τρισμέγιστη ευγνωμοσύνη. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος είπε και στον Άγιο Ιερόθεο και στον Άγιο Διονύσιο για την αρπαγή του στον Παράδεισο. Και τους ανέφερε εκεί τι γίνεται στον ουρανό περί ουρανίου ιεραρχίας και περί όλων των υπολείπων. Και εκείνοι συγκινήθηκαν και περισσότερο εμίησε τον Άγιο Ιερόθεο που είχε μεγαλύτερη ροπή προς αυτά και ήταν ανώτερος από τον Άγιο Διονύσιο όπως λένε τα βιβλία και του ομίλησε για όλα τα ουράνια. Και εκείνο στη συνέχεια εμίησε και τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, τον μαθητή του, και έγραψε τα περίφημα γνωστά μας συγγράμματα, που είναι όντως θεόπνευστα, τα χρησιμοποίησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, καθώς και οι έκτη και οι εβδόμοι οικουμενικέ σύνοδοι. Εκεί πραγματικά συγκλονίζεται κανείς, διότι και ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος υπερεύει, πέρασε δηλαδή, διέβη καλύτερα τις ουράνιες πύλες και μπήκε και είδε και αισθάνθηκε τα μυστικά της άλλης πλάσεως.
0: Και είναι συγκινητικό ότι αυτά τα μυστικά τα έμαθαν από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο.
1: Μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος υπάρχει στον Παράδεισο, όπως λέει ο ίδιος στο 11ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής του. Και εκεί είδε πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν έχει δει και άκουσε πράγματα που αυτή δεν τα έχει ακούσει και αισθάνθηκε πράγματα τα οποία δεν ανέβηκαν στην καρδιά του ανθρώπου, δεν τα αισθάνθηκε κανείς άνθρωπος επί της γης και δεν μπορούν να αναλυθούν. Εμίησε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους δύο μεγάλους Έλληνες. Ο Ελληνισμός προσιλητής, τι Ελληνισμός προσιλητής στο ωραίο βιβλίο του Μακαριωτάτου, εις τον χριστιανισμό, εισήλθε εις την Ορθοδοξία και έλαβε αθανασία. Έδωκε όμως μεγάλα τέκνα. Άγιος Διονύσιος και Άγιος Ιερόθεος είναι εις Απόστολοι. Έζησαν μαζί με τους Αποστόλους. Πήραν αποστολική χάρη. Έκαναν μέγα και εκτεταμένο έργο. Και όταν είναι φέλες του Αγίου Πνεύματος, άρπαξαν τους Αποστόλους από τα πέρα της Οικουμένης και τους έφεραν στη Σιών για την κοίμηση της Παναγίας, άρπαξε το Πνεύμα του Άγιου μαζί και τους δύο μεγάλους Αθηναίους χριστιανούς ιεράρχες, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Άγιο Ιερόθεο τον επίσης Αρεοπαγίτη. Ήταν ίση με τους Αποστόλους και στην κοίμηση της Θεοτόκου προεξήρχε ο Απόστολος Πέτρος και περισσότερο ο Απόστολος Παύλος, εις δε τους ιεράρχες ψαν εκεί, προεξήρχε ο Άγιος Ιερόθεος. Θα τα πούμε σε δεύτερη ώρα αυτά. Είναι σπουδαία. Γι' αυτό ας πέσει τώρα ένα σκοπός και προχωρούμε.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς μιλάμε για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη, στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας, και είμαστε στο σημείο εκείνο που μας λέγατε ότι και ο Άγιος Διονύσιος και ο Άγιος Ιερόθεος, που η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο τη μνήμη του, ήταν κατά την κηδεία της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα.
1: Υπάγησαν υπό νεφελών, όπως και οι άλλοι
0: Απόστολοι, μας είπατε.
1: Τόσο μεγάλοι άνδρες.
0: Είναι αλήθεια, πατέρα Ανανία, ότι ο Άγιος Διονύσιος, από την πολλή αγάπη που είχε προς τον Χριστό, όταν έμαθε πως ζούσε η Θεοτόκος, είχε κατέβει στα Ιεροσόλυμα για να την δει και να την γνωρίσει?
1: Σύμφωνα με την Αγία Παράδοση και το Συναξάρι, κατέβηκε, έλαβε τον κόπο, είχε τόση επιθυμία να γνωρίσει τη μητέρα του Χριστού μας, που πήγε, την είδε, την γνώρισε, τη χαιρέτησε, την ετοίμησε και είπε: όντως αυτή είναι μητέρα Θεού. Έκατσε εκεί λίγο, χάρηκε από τη συναναστροφή του με την Παναγία, και περισσότερο άκουσε τα ουράνια λόγια της, τις ευχές της, πήρε την ευλογία της, την αγάπη της, αποτύπωσε την ουράνια μορφή της στην ψυχή του, και ύστερα ξεκίνησε και πήγε σε άλλες χώρες και σε άλλες πολιτείες. Γι' αυτό ακριβώς ήταν σαν τους Αποστόλους. Γι' αυτό και το κοντάκιο της ημέρας έχει ως εφήμνιον, ως ρεφρέν, το χέρις πάτερ παγκόσμιε. Ήθελα να χαίρεσαι πατέρα παγκόσμιε, που ανήκει στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή είναι η πραγματική παγκοσμιοποίηση. Την άλλη την κάνει ο αντίδικος για να το παίξει και αυτός Θεός και να παραστήσει κάτι. Αλλά το ψέμα δεν έχει διάρκεια. Η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ξαναγύρισε λοιπόν εις τας Αθήνας ο Άγιος Διονύσιος. Περιττό να πούμε βέβαια ότι βαπτίστηκε υπό του Αποστόλου Παύλου, βαπτίστηκε η οικογένειά του. Εξυπονοείται αυτό. Δεν το είπαμε βέβαια, αλλά εξυπονοείται. Και τα υπόλοιπα. Και φρόντιζε το ποίμνιό του κατά τον καλύτερο τρόπο. Ήταν πατέρας, φίλος, αδελφός, σκέπη, φωτιστής, και φρόντιζε ταυτοχρόνως να ελκύει τους ειδωλολάτρες στην Εκκλησία του Χριστού. Έκαμε ό,τι μπορούσε καλύτερο, ό,τι μπορούσε περισσότερο, και προπαντός με τον ουράνιο λόγο του και το θείο του παράδειγμα ξεκλείδωνε τις ψυχές των ειδωλολατρών και τις έφερνε από το σκοτάδι στο φως, από την πλάνη στην αλήθεια και από τον κόσμο στην Εκκλησία. Αυτό το ψηλό βουνό της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Πολιούχος Αθηνών. Ας πέσει τώρα ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Από τους σπουδαίους και σοφούς της εποχής του Άγιος Διονύσιος μας είπατε ότι εργαζόταν ακατάπαυστα.
1: Μπράβο.
0: Να φέρει σε θεογνωσία τους ειδωλολάτρες.
1: Βεβαίως, αυτό είναι άλλωστε και η αποστολή της Εκκλησίας. Να κάνει τον κόσμο Εκκλησία, να τον εκκλησιοποιήσει, να τον χριστοποιήσει. Και αυτό το καταλάβαινε καλά και απόλυτα ο Μέγας και Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Γι' αυτό έκαμε τα πάντα. Και ό,τι δεν μπορούσε εκείνος, παρακαλούσε εγκάρδια τον Κύριο, αλλά με τη συνεργασία το έκανε όλα, να βάλει και ο Κύριος το χεράκι του. Και το έβαζε ο Κύριος το χεράκι του. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε το δυνατόν και ο Κύριος κάνει το αδύνατο. Συνεργαζόμενος μαζί μας. Για την Εκκλησία όλα είναι θεανθρώπινα. Έμαθε λοιπόν ότι ήταν στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος επινέρωνος στη φυλακή, και τι κάνει, τόσο τον αγαπούσε και τόση ευγνωμοσύνη του είχε και όλα του τα όφιλε, που πήρε τα πόδια του, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, που θα λέγαμε στα ωραία παραμύθια μας, και φτάνει στη Ρώμη, στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πήγε και συνάντησε το διδάσκαλό του στη φυλακή. Τι είπαν, πώς αισθάνθηκαν και τι έγινε εκεί, μόνο εκείνοι δυο και ο Θεός το ξέρει, και ο πιστά από κοντά και έβλεπε. Παρακολούθησε μάλιστα και το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, τον αποκεφαλισμό του. Το Ρωμαίος πολίτης ο Παύλος και αποκεφαλίστηκε, ενώ οι δούλοι εσταυρώνονται η υποκατοχή, και πόνεσε αφάνταστα. Γύρισε πίσω ήλθε στην Αθήνα στο ποιμνιό του και συνέχισε το μέγα το έργο, τώρα παρακινημένος και από το μαρτύριο του θείου του διδασκάλου Αποστόλου Παύλου, και έχοντας ανανεώσει την ευχή του, επεξέτεινε τις προσπάθειές του και έφερνε όλο και περισσότερους ειδωλολάτρες στην Εκκλησία. Ήταν όμως αχόρτα.

και στη Γαλλία για την εξάπλωση της πίστεως. Και πράγματι επήγε εκεί ο θείος Διονύσιος με δύο μαθητάς του, τον Ρουστικόν και τον Ελευθέριον. Ας πέσει ένα σκοπός και θα δούμε μετά τι έγινε.

0: Δεν σταματάει να ταξιδεύει ο Άγιος Διονύσιος και τώρα βρίσκεται στο Παρίσι.
1: Μάλιστα. Πήγε στη Γαλλία. Έταξε πολλές χώρες και πολιτείες εκεί. Και τελικά εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι. Τότε ήταν μικρή πόλη, αλλά ωραία. Είχε έφορο τόπο και πλούτο και ευκρασίαν αέρος. Καλό κλίμα. Πολύ καλό κλίμα. Γι' αυτό σήμερα είναι εκεί πέρα εκατομμύρια. Εκεί λοιπόν, σε κάποιο μέρος του Παρισιού, ο σοφός Διονύσιος έκτισε μία μικρή εκκλησούλα, η οποία έγινε το αποστολικό του κέντρο, όπου ιερουργούσε, εκήρυτε και θαυματουργούσε, λέει το συναξάριο. Είχε αυτός λάβει αποστολικά χαρίσματα ιαμάτων. Πολύ σπουδαία αυτά. Και έκανε πολλά θαύματα. Έδινε το φως στους τυφλούς, την υγεία στους παράλυτους, τη λαλιά στους άλαλους, την ακοή στους κοφούς, τη γιατριά σε κάθε ασθενή που τον πλησίαζε με πίστη. Όλη αυτή η εργασία έφερε πλουσίους καρπούς. Και όχι μόνο έφερε καρπούς εκεί στο Παρίσι, αλλά και στην Ισπανία και στη Βρετανία, όπου έστειλε τους μαθητάς του. Η Αγγλία λοιπόν και η Ισπανία έγιναν χριστιανικές χώρες από τον Άγιο Διονύση, τον Αρεοπαγίτη, τον παγκόσμιο άνδρα της Εκκλησίας μας, τον Ισαπόστολο, τον μεγάλο Ιεράρχη, τον Θαυματουργό, τον Φωτιστήν και των Ελλήνων και τόσων άλλων λαών. Και έτσι επλήθυνε το ποίμνιο του Αγίου στη Γαλλία. Οι ειδωλολάτρες κατεδάφιζαν τους ειδωλικούς ναούς των και τους μεταποιούσαν σε χριστιανικούς. Γκρέμιζαν τα είδωλα και έφεραν παντού τον Ιησού και την Αγία του Ανάσταση. Και η άνοιξη της Εκκλησίας όλο και περισσότερο επικρατούσε στη μακρινή Γαλλία, στην Ισπανία, στη Μεγάλη Βρετανία, χάρις εις τον Άγιο Διονύσιον, τον Αρεοπαγίτην, τον Ισαπόστολον

0: και θαυματουργών.
1: Εργαζόταν δηλαδή ακατάπαυστα, δε στα
0: ακατάπαυστα, νύχτα και ημέρα, με κόπους ατρίτους και προσπάθειες μεγάλες, και θεία χάρη περισσή. Γιατί το έργο του ήταν μοναδικό, όπως και των Αγίων Αποστόλων και των διδασκάλων της πίστεως. Κυροφυλακτούσε όμως ο αρχαίκακος όφης και τα όργανά του. Δεν μπόρεσε να αντέξει ο φθονερός διάβολος το γεγονός ότι ο Άγιος Διονύσιος με τη χάρη του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού του έπαιρνε τους ανθρώπους και τους έκανε παιδιά του Θεού, τέκνα της Εκκλησίας φωτόμορφα, ξερίζωνε την ιδωλατρία και την πλάνη και θεμελίωνε την αλήθεια και το φως, την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γι' αυτό έβαλε και κάποια όργανα του αρχαίκακος και κατήγγυλαν τον Άγιο Διονύσιο στον Αυτοκράτορα, στο Δομετιανό. Και η κατηγορία ήταν ότι δεν σέβεται ο Άγιος Διονύσιος τον Αυτοκράτορα, δεν προσκυνάει τους θεούς και ότι κηρύττει ένα νεότερον δικό του Θεό, τον Ιησού και την Ανάσταση. Ο Δομετιανός έστειλε τον επίτροπό του από τη Ρώμη στους Παρισίους για να εξετάσει την καταγγελία και του είπε όσους έβρισε εκεί χριστιανούς που δεν θα θελήσουν να προσκυνήσουν τα είδωλα να τους τιμωρήσει σκληρά. Έφτασε εκεί ο επίτροπος και κάλεσε τον Άγιο. Έκανε μεγάλη διαλογική συζήτηση μαζί του, προσπάθησε να τον πείσει και του είπε «Εσύ Διονύσιε πρέπει να προσκυνάς τους παλαιούς θεούς που προσκυνάει όλος ο κόσμος και όχι ένα νεότερο κακοθάνατον τον οποίον ακολουθούν οι ολίγοι». Ο Άγιος του απήντησε με θάρρος: «Ομολογουμένος, πόση μεγάλη άγνοια έχετε να νομίζετε θεούς και να προσκυνάτε λιθάρια και ξύλα ανέστητα. Πόσο πίσω είστε να λέτε ότι υπήρξαν και υπάρχουν θεοί πόρνοι και φιλίδωνοι και φωνείς. Είναι ντροπή να λέτε ότι πιστεύετε για θεούς ψεύτικα ή αληθινά πρόσωπα γεμάτα βούρκο, κακία και αμαρτία. Πρόσωπα που έκαναν τόσες σκρότητες που ντρέπομαι να τις πω για να μην μολύνουν τα χείλη μου. Σαν τ' άκουσε αυτά ο τύραννος αγρίεψε, πετάχτηκε από το θρόνο του φωνάζοντας: Πω πω ανέδεια, ανέδεια που βλέπω σε αυτόν τον άνθρωπο. Τους θεούς τους βρίζει, τους αυτοκράτορες δεν υπακούει και τον όχλο τον πλανά με μαντίες και μαγείες και πανουργίες, λέγοντας ότι οι φαντασίες του είναι θαύματα». Αμέσως στη συνέχεια ο σκληρός κριτής διέταξε να κόψουν τα κεφάλια και του Αγίου Διονυσίου και των δύο μαθητών του. Ο Άγιος όταν άκουσε την καταδίκη του εις θάνατον και οι δύο μαθητέ του χαρήκανε και για να μην νομίζουν ότι φοβούνται τον θάνατον είπαν: «Όσοι προσκυνούν τα ανέστητα είδωλα γίνονται όμοιοι των και χειρότεροι. Εμείς όμως προσκυνούμε τον Θεόν των Παντοδύναμων. Γι' αυτό και μπορούμε τη χάρη του να κάνουμε θαύματα. Δεν τα κάνουμε μαγείες καθώς μας συκοφαντείτε. Ας έλθουν οι ιερείς στον Θεό σας να κάνουν τέτοια θαύματα, να φωτίσουν τρελούς, να αναστήσουν πεθαμένους, να σηκώσουν παραλυτικούς και να θεραπεύσουν κάθε ασθένεια. Αλλά δεν μπορούν διότι υπηρετούν ανίσχυρους και άψυχους θεούς». Αυτά τα λόγια εξόργησαν τους ειδωλολάτρες, άπραξαν οι δήμοι τους Αγίους και τους πήγαν έξω από την πόλη στο βουνό για να τους εκτελέσουν. Οι Άγιοι άφοβοι και χαρούμενοι μαρτυρήσανε για την αγάπη του Χριστού και πήγανε στη βασιλεία, έσκυψαν τα κεφάλια πριν και οι σκληροί δήμοι τραβήξαν τα σπαθιά και τα αποκεφάλισαν. Ήταν η 3η Οκτωβρίου το 96 μετά Χριστόν, κατά το τελευταίο έτος της βασιλείας Δομητιανού. Και επικολούθησε και ένα θαύμα και θα κλείσουμε σιγά σιγά για τον Άγιο Διονύσιο. Όταν απέκοψε ο Δήμιος τη μία κεφαλή του Αγίου Ιεράρχου της Αποστόλου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εκείνος την πήρε στα χέρια του και έτρεχε. Έτρεξε, περπάτησε 2 μίλια και εκεί συνάντησε μία ενάρετη γυναίκα, την Κατούλα, σταμάτησε, τοποθέτησε στα χέρια της την κάρα του σαν θησαυρό πολύτιμο και έπεσε. Εκείνη αισθάνθηκε μεγάλη χαρά που της παρέδωσε η Θεία Πρόνοια την κεφαλή του Αγίου. Επήγε μάλιστα και αγόρασε και τα άλλα 2 λείψανα από τους δημίους. Τους έκανε τραπέζι, τους εμέθησε, σε έδωσε λεφτά και τα πήρε. Και τα εναταφίασαν και τα 3 λείψανα έξω από το Παρίσι. Κατόπιν χριστιανοί εκεί έκτισαν ναό εις τιμήν των Αγίων, ο οποίος σώζεται όπως λέγουν μέχρι σήμερον. Η χαριτόβρητη κάρα του Αγίου Διονυσίου σώζεται στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Την αφιέρωσε με χρυσόβουλο βασιλικό ο αυτοκράτορ Αλέξιος Πρώτος ο Κομνηνός. Και πρώτος αναφέρεται μαρτύρησε ο Άγιος στους Παρισίους ο Ιεροσολύμων Σοφρόνιος, όταν έγραφε στον Πάπα Ονόριο. Αλλά και όλοι κατόπιν οι άλλοι που έγραψαν για αυτόν το αναφέρουν. Εις Αθήνας υπάρχει μεγαλοπρεπέστατος ναός του Αγίου Διονυσίου και είναι ο Άγιος Πολιούχος των Αθηνών. Πολύ σπουδαία αυτά και πολύ καλά πράγματα.
1: Ο Άγιος Διονύσιος, ο Πολιούχος της πόλεως μας, τελικά είναι και παγκόσμιος Άγιος, όπως αποδείχτηκε.
0: Παγκόσμιος Άγιος. Παγκόσμιος Άγιος. Αγαπούσε βέβαια από την Ελλάδα, μετά την Αθήνα του, ιδιαίτερα και την Κρήτη. Και πήγαινε εκεί. Και έκαμε πολλά θαυμάσια. Και πολλούς έφερε στη θεογνωσία. Και τον έχουμε και εμείς σήμερα μετά τόσους αιώνες και αν τον έχουμε μέχρι τη συντέλεια του αιώνας. Μας μαγνητίζει ο ένθεος βίος του, ο ουράνιος λόγος του και το μαρτυρικό του τέλος. Όλοι γίναμε από το Θεό για το Θεό και στη τελευταία ανάλυση αυτόν ψάχνουμε, όπως έψαχνε και ο Άγιος Διονύσιος να βρει, όπως είπαμε και στην αρχή, τον κεκριμένο θησαυρό και τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Και είναι τόσο κοντά μας ο Κύριος και μέσα μας και γύρω μας και παντού. Είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως είπε και στους αρχαίους Αθηναίους ο μέγας αγυρευτής των εθνών στον Άριο Πάγο ο Θείος Παύλος. Δεν είναι μακριά σας ο Θεός. Μπορείτε και να τον ψηλαφίσετε, μπορείτε και να τον ακουμπήσετε, μπορείτε και να τον πιάσετε. Ζούμε μέσα σε αυτόν και προερχόμεθα από αυτόν. Και ο Θεός δεν άφηκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Και στους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης και στους καιρούς της αναμονής και της παιδαγωγίας ο Κύριος έδειχνε απτά δείγματα της αγάπης και της παρουσίας του. Και βοηθούσε και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Και αυτό συγκινεί τα μέγιστα.
1: Με αυτά που ακούσαμε για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρειοπαγίτη, πατέρα Ανανία, τον αισθανόμαστε πολύ πιο δικό μας, πολύ πιο οικείο.
0: Βεβαίως. Και είναι εδώ ο Άγιος. Σήμερα μάλιστα που είναι η θεία του μνήμη και η πανήγυρής του και η πόλη των Αθηνών υπεριώνυμος τον ετοίμησε με θεία λειτουργία και λιτανίες και τα υπόλοιπα προεξάρχοντος του μακαριωτάτου και των λοιπόν συνοδικών αρχιερέων, η πόλη μας έχει ιδιαίτερη χαρά, έχει αλλάξει όψη. Λίγο αν το προσέξουμε θα το νιώσουμε και θα το διαπιστώσουμε. Είναι η χαρά του Αγίου. Οι Άγιοι χαίρονται να τους τιμούμε, γιατί αυτοί σαν άνθρωποι και τους άρεσε η πραγματική τιμή και όχι η κολακία, αλλά χαίρονται περισσότερο όταν τους τιμούμε για μας. Δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να μας ευλογήσουν. Τους δίνουμε την ευκαιρία να προσευχηθούν για μας. Γιατί λέει κάπου ένας Άγιος ότι όταν λέμε το όνομα ενός Αγίου, εκείνος λέει το δικό μας το Θεό. Το λέει αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνης. Λοιπόν, τους δίνουμε την ευκαιρία και οι Άγιοι είναι ανάμεσά μας. Αιώνες τώρα έχουμε και θα έχουμε τον Άγιο Διονύσιο, ας τον ενθυμούμεθα στις προσευχές μας και ας τον παρακαλούμε να μας προστατεύει, να φυλάει τον ποιμένα αυτής σειράς αρχιεπισκοπής, τον ιερό κλήρο, τον Άγιο Μοναχισμό και τον λαό και όλους εδώ που έχουμε μαζευτεί, λαοί, φυλέ και γλώσσε. Κάποιος μας φυλάει και κάποιος μας προστατεύει. Μεταξύ αυτών πρώτος και καλύτερος με την Παναγιά και τον Χριστό είναι ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ας έχουμε την ευχή του και ας το γιορτάσουμε και του χρόνου με το καλό. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα.

0: Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά για τα δικά σας μηνύματα. Ήδη σας έχουμε πει ότι σε αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών, τη μνήμη του οποίου η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο, στις 4 του μηνός Οκτωβρίου δηλαδή. Και όπως μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, ο Άγιος Ιερόθεος υπήρξε δάσκαλος του Αγίου Διονυσίου.
1: Βεβαίως, δάσκαλος του Αγίου Διονυσίου. Ήταν μεγάλος και σπουδαίος πλατωνικός φιλόσοφος. Ο Πλάτων έψαχνε και εκείνος το Θεό και μας μιλάει για το Θεό. Προετοίμαζε και εκείνος τους Αθηναίους και τους υπόλοιπους για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, του Αναστάντος. Ήταν σοφός όντως, θεόσοφος όπως το ονομάζει το κοντάκιο του χέρις Πάτερ Θεόσοφε. Θεόσοφος και Ιερόθεος σημαίνει ο άνθρωπος που είναι κοντά στον Ιερό Θεό. Ζει τα Θεία, ειδωλολάτρησε εκείνος, αλλά έψαχνε όπως ο Άγιος Διονύσιος τον αληθινό Θεό και έβλεπε πέρα από τα κτίσματα τον κτίστη και πλάστη και δημιουργό. Έμαθε όλα τα γράμματα της εποχής του και έψαχνε, όλο και έψαχνε να βρει τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και τον εαυτό του καταγόγιον και δοχείον αρετής και σοφίας. Γιατί ήξερε πολύ καλά αυτό που λέει ο σοφός Σολομών, ότι εις κακότεχνο ψυχήν ου καλαπαύσεται σοφία. Στον κακό άνθρωπο δεν αναπαύεται η σοφία. Γι' αυτό ο Θείος Ιερόθεος έκαμε άσκηση, ήταν προ-Χριστού χριστιανός κατά κάποιον τρόπον, γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως σημειώνει κάπου ο Άγιος Νεκτάριος, και στον προ-χριστιανικό κόσμο δεν εξέλιπε η αρετή. Ας πάμε στο Μέγα Μωυσή, στον Πατριάρχη Αβραάμ και στους υπόλοιπους, προφήτας, πατριάρχας, κριτάς κλπ. Αλλά εκείνο που δυσκόλευε ήταν το μεσότυχον του φραγμού μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ένεκα της παραβάσεως και της παρακοής. Μεγάλο λοιπόν και σπουδαίο τέκνο των Αθηνών και της Οικουμένης ο Άγιος Ιερόθεος, που ήταν και εκείνος αρεοπαγίτης, που ήταν και εκείνος σπουδαίος και τρανός, και είχαν μεγάλη αγάπη με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη ώρα, η Ελλάδα περίμενε το Χριστό της, το φιλάνθρωπο, με δύο μεγάλους εκπροσώπους της, τους Αρεοπαγίτας Διονύσιον και Ιερόθεων. Μεγάλα αναστήματα. Ισανίσι με τους Αποστόλους έκαναν έργο αποστολικό και μοναδικό και πρόσφεραν τα νάματα της Ορθοδοξίας και εις τας Αθήνας αλλά και εις την Οικουμένη. Γι' αυτό και Αθήνε τους τιμούν και τους γεραίρουν, τους μεγαλύνουν. Τώρα λίγο το θρησκευτικό συνέστημα έχει αυλυνθεί ή θα λέγαμε καλύτερα ξεκουράζεται για να επανέλθει δρυμύτερον, και το βλέπουμε να επανέρχεται. Ας βάλουμε κανένα κεράκι σε όλους αυτούς που άδειασαν τις ψυχές μας και δυσκόλεψαν τη ζωή μας και μας έκαναν έτσι να στραφούμε από τα σύγχρονα είδωλα στον αληθινό Θεό, στον Χριστό μας. Ξέρετε πόσοι σήμερα είναι στην Ορθοδοξία? Ξέρετε πόσοι σήμερα εξομολογούνται? Ξέρετε πόσοι σήμερα μεταλαβαίνουν? Ξέρετε πόσοι σήμερα νηστεύουν? Ξέρετε πώς σήμερα διαβάζουν τη Θεία Γραφή? Αλλά δεν το λένε οι περισσότεροι. Είμαστε, όπως είπαμε και άλλη φορά, κρυπτοχριστιανοί. Είναι και αυτό καλό. Είναι και αυτό καλό. Ας φαίνεται το κακό να κορυβαντιά και να προκαλεί με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εκείνο που κυριαρχεί και πριτανεύει και όλο ένα μεγαλώνει. Είναι το καλό, η Άγια Πίστη, η Ορθοδοξία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας. Είναι σπουδαίο αυτό, διότι ο άνθρωπος επλάστη εκ της αληθείας και ζει με την αλήθεια. Το ψέμα, η αμαρτία, το κακό και το σκοτάδι τον ταλαιπωρούν, τον καταπονούν, γιατί πονηρός τι θα πει στην τελευταία ράση, κουραστικός. Κουραστικός. Ο διάβολος είναι κουραστικός. Μπορεί να μας λέει τώρα και τ' άλλο, μπορεί να μας ρίχνει στις παραβάσεις και στις παρανομίες, αλλά τελικά δεν μας προσφέρει τίποτα παρά μονάχα ξυλοκέρατα, όπως λέει στην παραβολή του ασώτου Ιού το φιλάνθρωπο στόμα του Χριστού μας. Τα μεγάλα λοιπόν αυτά αναστήματα περίμεναν εδώ εις Αθήνας τον ερχομό του Χριστού μας για το Αγίου Αποστόλου Παύλου. Και καθώς εκείνος εμπήκε εις την κατίδωλο πόλη των Αθηνών, ο θείος Παύλος εννοώ, έφερε και τον Ιησού και την Ανάσταση. Σ' όλα τα έργα των αρχαίων Ελλήνων γραπτά και τα υπόλοιπα υπόκειται θεολογία. Θεολογία με αποκορύφωμα την τραγωδία που ήθελαν να φάνει άνθρωποι το σώμα του Θεού Διονύσου για να καθαρθούν και αποκατασταθούν. Αυτό όμως το επιπόθησε. Το ζητούσαν οι άνθρωποι, το χρειαζόντουσαν, ήταν το φάρμακο. Και ήλθε ο Ιησούς Χριστός και σταυρώθηκε, απέθανε και ανέστη και μας πρόσφερε και την κάθαρση και την αποκατάσταση. Καθώς μας μεταλαβαίνει ο Ιερουργός, τι μας λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος Θεού τάδε εις άφεση αμαρτιών, να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιον, να η αποκατάσταση. Ας πέσει όμως ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.

0: Για τον Άγιο Ιερό Θεό μιλάμε, τον πρώτο επίσκοπο της πόλεως των Αθηνών, που ήταν, όπως μας είπατε, πατέρα Ανανία, πλατωνικός φιλόσοφος, σοφός της εποχής του, σπουδαίος άντρας και από πολύ καλή οικογένεια, ήταν ξεχωριστής καταγωγή.
1: Γι' αυτό πήρε και καλή και αρίστη ανατροφή. Υπήρξε και αυτός αρεοπαγίτης, μεγάλη κοινωνική θέση για εκείνη την εποχή, και έψαχνε και εκείνος τους καιρούς και ερευνούσε τα σημεία για να δει πότε θα έρθει ο άλλος του Σωκράτους. Και ο άλλος ήταν ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, η προσδοκία των εθνών, ο Πάσχων δίκαιος. Και όταν έφτασε ο Μέγας Απόστολος Παύλος στην Αθήνα και μιλούσε στις συναγωγές και στην αγορά, πρώτος και καλύτερος έτρεξε ο Θείος Ιερόθεος. Ψυχανεμίστηκε η ψυχή του και η καρδιά του αισθάνθηκε ότι το καλό που περίμενε και έψαχνε και αναζητούσε είναι τώρα πολύ κοντά, σε απόσταση αναπνοής. Γι' αυτό έτρεξε και άκουγε αχόρταγα τον Απόστολο Παύλο, γιατί ο Άγιος Ιερόθεος ήταν και στη Σοφία ανώτερος του Ιερού Διονυσίου, αλλά και στην αναζήτηση των μυστικών του Θεού ακόμη πιο βαθύς και πιο σπουδαίος. Και πίστεψε εκείνος πρώτα, πριν τη δημιουργία και την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο, διότι αν επίστευε εκεί μετά την ομιλία, ο Θείος Λουκάς θα τον ανέφερε. Είχε προηγηθεί λοιπόν η πίστη του στο Χριστό, είχε προηγηθεί του Αγίου Διονυσίου. Και στη συνέχεια, αφού άκουσαν τη δημιουργία και αφού επίστεψε και ο Άγιος Διονύσιος και η Δάμαρης και μερικοί ακόμη, ακολούθησαν τον Απόστολο Παύλο. Πήγε στο σπίτι του Ιερού Διονυσίου, όπως είπαμε, ξεκουράστηκε, έφαγε, χάρηκε και προπαντός τους εκήρυξε το Ευαγγέλιο με λεπτομέρειες. Τους μίλησε για τον Ιησού και την Ανάσταση, τους τα είπε όλα, και εκείνοι αχόρταγα ρωφούσαν τον έκταρ της Θείας Βασιλείας και έλαμε το πρόσωπό τους και είχαν χαρά μεγάλη. Αυτή ήταν η μαγιά της μετέπειτα Εκκλησίας των Αθηνών, τα πρωτόλια και τα ακροθήνια, και προπαντός οι δύο αυτοί μεγάλοι Έλληνες σοφοί και δικαστικοί. Μην τους ξεχνάμε. Οι Θείοι και οι Ιεροί Διονύσιος και η Ιερόθεος είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας, και μάλιστα στη Μονή του Αγίου Ιεροθέου που είναι κοντά στα Μέγαρα έχουμε και το ίχνος του Αγίου, έχουμε τη μία κάρα του στη Φερόνιμο Μονή του, η οποία ευωδιάζει και την οποία προσκυνούν αμέτρητοι και λαβαίνουν οι άματα και ευλογία και χάρη. Γι' αυτό και τα τραγουδάκια αυτής της ώρας είναι όλα από τα ιστορικά Μέγαρα. Τα Μέγαρα και η Σκύρος, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν, έχουν τους καλύτερους σκοπούς και τα καλύτερα τραγούδια στην Ελλάδα. Τα Μέγαρα συνδυάζει στεριά και θάλασσα. Γι' αυτό ο συνδυασμός αυτός είναι άριστος και τα ακούμε τα τραγούδια με τα χαράς και συγκινήσεως. Είναι κοινωνικά, είναι ηρωικά, είναι του πόνου και της αγάπης, είναι και τι δεν είναι. Άλλωστε στους Μεγαρείς οφείλουμε και το Βυζάντιο.
0: Βέβαια.
1: Ο Βίζας έκτισε την αποικία εκείνη στο Βυζάντιο, που στη συνέχεια έγινε η Κωνσταντίνου πόλης. Και ο Σύλλης από τα Μέγαρα, τον ίδιο 7ο προχριστιανικό αιώνα, έκτισε στη θάλασσα του Μαρμαρά κοντά τη Σιλιβρία, την πατρία του Αγίου Νεκταρίου. Τα Μέγαρα κι αυτή. Πολύ σπουδαία λοιπόν τα Μέγαρα. Γι' αυτό δεύτερη ώρα έχουν και αυτά την τιμητική τους χάριν του Αγίου Ιεροθέου, όπως και η Αθήνα, αλλά και η Ελλάς, αλλά και η μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και χειροτώνησε λοιπόν στη συνέχεια ο Θείος Παύλος, πρώτο επίσκοπο Αθηνών, τον Άγιο Ιερόθεο, το 52 μετά Χριστόν. Ορόσημο αυτό για την Ελλάδα μας και ιδιαίτερα για την Αθήνα μας. Και άρχισαν το έργο τους. Και στη συνέχεια βέβαια θα δούμε παρακάτω, αφού εκοιμήθη εν ειρήνη, ο Θείος Ιερόθεος ήταν και μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, έγινε διάδοχός του ο Άγιος Διονύσιος, επίσκοπος, δεύτερος επίσκοπος Αθηνών. Έκαμε και ο Άγιος Ιερόθεος, και τι δεν έκαμε, τα πάντα για το ποίμνιο, για την πίστη, για το γένος, για τους χριστιανούς, για τους ιδωλολάτρες περισσότερο. Έκαμε και εκείνος θαύματα, εφόντζε με τη Θεία του διδασκαλία και προπαντός κατέπλητε τους μοιημένους με τη μυστική του διδασκαλία, την οποία παρέλαβε από τον Απόστολο Παύλο για τα μυστικά του ουρανού και της άλλης πλάσεως και της Θείας Βασιλείας, και μίησε σε αυτά το μαθητή του Άγιο Διονύσιο και έγραψε τα γνωστά που προαναφέραμε συγγράμματα. Τότε πια ο Θείος Ιερόθεος, σαν μιλούσε για τα ουράνια, μεταρσιωνότανε, αλλοιωνότανε, εγίνε το θεϊκός, εγίνε το λαμπερός, εγίνε το ουράνιος. Είμαστε μικροί όμως εμείς και λίγοι και φτωχοί προκειμένου να μιλούμε για το Θείο έργο, για την προσωπικότητα του Αγίου Ιεροθέου, για τη μεγάλη του προσφορά και για τα ουράνια μυστικά τα οποία απέσπασε από την άλλη πλάση, από τον Χριστό, και μας τα έφερε εδώ και τα έχουμε, για να ξέρουμε όλοι τι μας περιμένει σαν φύγωμα από αυτή την πλάση. Γι' αυτό και ο άνθρωπος σαν φεύγει από αυτή τη ζωή, ανοίγουν της ψυχής του τα μάτια και βλέπει την άλλη πλάση. Αν εδώ δεν μπορούμε να σοπάσουμε μέσα μας την ομορφιά του κόσμου, πόσο μάλλον θα μπορέσουμε να σοπάσουμε την ομορφιά του άλλου κόσμου. Και καθώς βλέπει ο αγγελοκρουόμενος άνθρωπος την άλλη πλάση, μένει κατάπληκτος και ενεός. Ενεός σημαίνει με ανοιχτό το στόμα. Κατάπληκτος. Και μεν τα μάτια ανοιχτά και το στόμα ανοιχτό από την κατάπληξη. Γι' αυτό και όταν τελευτήσει κάποιος, του κλείνουμε και τα μάτια και το στόμα. Είναι σπουδαία αυτά. Και όλες οι ομορφιές της γης, όλα τα ωραία της γης, κατά τον ιερό ψαλμοδό, το θέρος και το έαρ και τα υπόλοιπα, τι είναι? Αντανακλάσεις της ουρανίου ωραιότητος. Και αν εδώ στο πρελούδιο, και αν εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και των Δακρύων έχουμε τόσες ομορφιές, αλλά η συνήθεια μας τρώει και δεν τις βλέπουμε, πόσο μάλλον εκεί στην αιώνια πλάση και ζωή τα πράγματα είναι μοναδικά. Ας δώσει και σε εμάς ο Χριστός, με τις ευχές του Αγίου Ιεροθέου, να αισθανθούμε λίγο από τα άνω κάλλη, για να ξεφύγουμε από τα εδώ κάλλη. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Παντελιός, το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Βίκη Τριβίζα, για τα δικά σας μηνύματα. Μιλάμε για τον Άγιο Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών. Η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο τη μνήμη του και εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση και ευλογία που μαθαίνουμε για τον Άγιο Ιερόθεο, πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Ήταν πολύ σπουδαίος και ο Άγιος Ιερόθεος, αρεοπαγίτης και αυτός, όπως και ο Άγιος Διονύσιος, διδάσκαλος του Αγίου Διονυσίου. Και όμως μας είπατε ότι γνώρισε τόσο καλά τα θεία μυστικά που έμαθε από τον Απόστολο Παύλο, και αυτή την αναζήτηση που είχε σε όλη του τη ζωή μπόρεσε να τη λύσει και να δει πράγματα που ήθελε να γνωρίσει.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, τα μετέδωσε και στον Άγιο Διονύσιο και εκείνος τα κατέγραψε στα λεγόμενα αρεοπαγητικά συγγράμματα, που είναι η μυστική θεολογία, η μυστική εν Χριστώ ζωή, όλα τα λεφτά της Εκκλησίας μας εκεί. Γι' αυτό και τα μελέτησαν αυτά αιώνες, τα είχαν κοντά και δίπλα στο Ευαγγέλιο, όπως λένε κάποιοι πατέρες που τα εξετίμησαν τα μέγιστα. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιερόθεος, ο επίσκοπος, ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών, κατηγηδία της Θεοτόκου, υρπάγει, καθώς και ο Ιερός Διονύσιος που αναφέραμε, υπονεφέλης και μετεφέρθη στην Ιερουσαλήμ, στην ετοιμοθάνατη Παναγία μας. Πόση μεγάλη λοιπόν αξία είχε ο Άγιος Ιερόθεος, που προεξήρχε του χορού των ιεραρχών και ομιλούσε κατά την κηδεία της Θεοτόκου με ουράνια και μοναδικά ρήματα. Ποτέ δεν τα είχε πει αυτά πουθενά και τα έβγαλε τώρα στην κηδεία της μητέρας του Θεού, της Θεοτόκου Μαρίας. Είπε και τι δεν είπε. Ήταν όλος εξιστάμενος και πέσει σε έκσταση. Ήταν σε άλλο κόσμο. Είχε ανεβεί στα ουράνια και μιλούσε από εκεί, με εκείνη την πείρα, με εκείνη τη φώτιση, με εκείνο το κάλος και με εκείνο τον τρόπο. Αφού ο Ιερός Διονύσιος ήταν και εκείνος παρόν, τα ενεθυμεί του αυτά τα ρήματα, αυτή την έκσταση, αυτή την ουράνια λαλιά και χάρη του Θείου Ιεροθέου, και τα ανέφερε συχνά πυκνά σε όλους. Και οι υπόλοιποι εκείνοι δηλαδή που τον άκουγαν εσυγκινούντο μέχρι δακρύων και μετρησιώνοντο ανέβαιναν στον ουρανό. Τόσο μεγάλος Άγιος, Άγιος Ιερόθεος, και όμως έχουμε μεγάλους Αγίους και τους ξέρουμε. Οι αρχαίοι Αθηναίοι τους ετίμησαν δεόντως, τους αγάπησαν πρεπόντως και ενεπνέοντο από τη ζωή, από τη σοφία τους, από το παράδειγμά τους και από το Άγιον τέλος τους. Τους έχουν αγιογραφήσει και στη Μονή του Δαφνίου, μες στο Άγιο Βήμα, είναι οι Άγιοι σε εικονογραφία του 17ου αιώνα. Είναι υπέροχοι, λάμπουν, είναι έτοιμοι να σου μιλήσουν, είναι έτοιμοι να σε ρωτήσουν, είναι έτοιμοι να σου πουν τα πάντα. Και γύρισαν λοιπόν από την κηδεία της Θεοτόκου και ήλθαν στα Αθήνας, και ο Άγιος Ιερόθεος συνέχισε μαζί με το Θείο Διονύσιο το μεγάλο έργο της σωτηρίας των Αθηναίων, και όχι μόνο. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Ιερόθεο, τον δικό μας Άγιο, τον πρώτο Επίσκοπο Αθηνών.
1: Μάλιστα, το μεγάλο Άγιο, τον Απόστολο, τον Ουράνιο, τον Μύστη, τον Προστάτη μας, τον Θαυματουργό, τον Ηγητή μας. Ό,τι αμπούμε για τον Άγιο είναι πολύ λίγο. Εσταλαγματίας νερού. Δυστυχώς είναι άγνωστος περισσότερος και εδώ μας συγκινούν οι ακροατές που λένε πως άκουσαν πράγματα που δεν γνώριζαν, που δεν είχαν ακούσει. Πάνε καλά, τους ευχαριστούμε. Εμείς προσπαθούμε, ψελίσματα κάνουμε μπροστά στις τιτανικές και ουράνιες μορφές των δύο μεγάλων ιεραρχών, το ίδιο Ινσίγη, το Αγίου Ιεροθέου. Συνέχισε εκείνος τον αγώνα του, την προσφορά του, τη θυσία του. Συμβούλευε, ουθετούσε, θαυματουργούσε, συνέγραφε και οδηγούσε. Και όσο πήγαινε και γινότανε πιο όσιος, πιο ουράνιος, πιο αγγελικός. Και έφτασε στα Γυρατιά. Ήταν δε μεγαλύτερος από τον Άγιο Διονύσιο κατά την ηλικία. Και τον κάλεσε ο Κύριος εις τα αιωνίους μονάς, εις τα κάλλη του Παραδείσου, εις την Θείαν Βασιλείαν, εις την αληθινή και ποθινή πατρίδα μας. Τον κάλεσε τον Άγιο στις 4 του μηνός Οκτωβρίου, επινέρωνος το 54 με το 68, και αξιώθηκε της Θείας Βασιλείας και ζει εκεί, όπως λέγεται, το Συναξάριο, με τους Πατριάρχας, με τους Προφήτας, τους Μάρτυρας, τους Ιεράρχας, τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, τους Απαιώνους. Τον έκλαψαν οι Αθηναίοι, τον έκλαψαν πολλοί μαζί με τον Ιερό Διονύσιο, γιατί έχασαν τον πατέρα τους, τον προστάτη τους, τον υποστήριχτή τους, και τον έθαψαν με δάκρυα και πόνο, έχοντας ως ελπίδα ότι θα τον συναντήσουν στην άλλη ζωή και ως αποκούμπι τη θεϊκή του ευχή και τη μεγάλη του αγάπη. Ας πέσει ακόμα ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Έτσι λοιπόν, εν ειρήνη κοιμήθησε βαθύ γύρας ο Άγιος Ιερόθεος, όπως μας είπατε πατέρα Ανανία, και από τότε μέχρι σήμερα οι χριστιανοί τον τιμούν.
1: Βεβαίως, τον αγαπούν, εμπνέονται, τον επικαλούνται. Είναι παγκόσμιος ο Θεόσοφος Ιερόθεος. Τον τίμησε και τον τιμά και τον τιμάει μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Στο Ιερό Βυζάντιο ωφέλησε πολλούς και σε όλους τους ναούς που υπάρχουν τοιχογραφίες υπάρχει πρώτος και καλύτερος και ο Άγιος Ιερόθεος. Ο Ευθύμιος Ζυγαδινός, ο δογματικός αυτός θεολόγος και ρήτορας του Βυζαντίου, στα 1200 έγραψε υπέροχο λόγο για τον Θείον Ιερόθεον. Και άλλοι ακόμη, και στον 11ο αιώνα κοντά στα Μέγαρα ιδρύθηκε η Μονή του, η γνωστή και σήμερα, η οποία επί αιώνες εφώτισε αμέτρητους ανθρώπους και θαυματούργησε η Αγία του Κάρα σε πάμπολους και στάθηκε προπύργιο για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Και όταν ήρθαν οι Βαβαροί, ανάμεσα 420 μοναστήρια που έκλεισαν, έκλεισαν και το μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου. Η κάρα του πήγε στη Φανερωμένη, τη Σαλαμίνο, στην Παναγίτσα, και έμεινε εκεί αρκετά μέχρι ότου επανασυστήθη η Μονή. Έκλεισε το μοναστήρι, χάθηκε η ελπίδα των Μεγαραίων και των υπόλοιπων, αλλά κάποιοι χριστιανοί

όργωνε και κόλλησε το αλέτη και έσπασε και ήξερε τι να κάνει. Και βλέπει στον ύπνο το Άγιο Ιερόθεο, να τους ο Άγιος, στη ζωή μας. Και του λέει θα σκάψετε εκεί, θα βρείτε ένα βράχο που έχει ένα σταυρό. Και έσκαψαν και βρήκαν ένα σταυρό. Ποιος ξέρει, ο Άγιος δεν τον είχε φτιάξει. Και έγινε εκκλησία, μικρότερη στην αρχή και τώρα η μεγάλη που γνωρίζουμε και πανηγυρίζει αύριο. Και χρόνια πολλά στον Άγιο Περιστερίου, στους πατέρες και στο λαό εκεί της Μητροπόλεως. Μεγάλη χάρη του Αγίου Ιερόθεου. Μεγάλη χάρη, γι' αυτό να μην τον αφήνουμε. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε.

0: πολλοί από τους ακροατές μας ευχαριστούν ιδιαίτερως, γιατί πολλά από όσα είπατε δεν τα γνώριζα.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν οι βίοι των Αγίων, ρωτάει κάποιος που υπάρχουν οι βίοι των Αγίων, και το ίδιο ισχύει και το Αγίο Ιεροθέο. Μπορούμε να τα βρούμε. Τώρα τα συγγράμματα του Αγίου Ιεροθέου δεν υπάρχουν. Έχουν ενσωματωθεί στα συγγράμματα του Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου. Άλλωστε, ο δάσκαλός του Αγίου Ιεροθέου ήταν ο Άγιος Ιερόθεος. Και απηχεί ο Άγιος Ιωνής τη διδασκαλία περί θείων ονομάτων κλπ. Περί ουρανίου ιεραρχίας του Αγίου Ιεροθέου. Μακάρι αυτά να τα διαβάσει.

0: χρειάζομαι και περισσότερο να τα ποιούμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε εμείς ιδιαιτέρως, πατέρα Ανανία, για την εκπομπή, για όσα μάθαμε και ακούσαμε, για τους δικούς μας Αγίους, για τον πρώτο και τον δεύτερο επίσκοπο της πόλεως των Αθηνών, για τον Άγιο Ιερόνθε και τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, για αυτούς τους σοφούς και ενάρετους που αγίασαν και είναι στηρίγματα της Εκκλησίας μας και βρίσκονται ανάμεσά μας και μας ενδυναμώνουν.
0: Ναι, και έχουμε εν κυρίω καύχηση που έχουμε αυτούς τους δύο μεγάλους ιεράρχες που είναι αρχαίες φωνές της πρώτης Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε και εκείνους και σας παρακαλούμε ολόθερμα να μην μας αφήσουν ποτέ να μας εμπνέουν και να μας οδηγούν με το παράδειγμά τους, με τη διδασκαλία τους, με το Άγιο τους τέλος και να μας σκεπάζουν και να μας φρουρούν και τον ποιμένα της Ιεράς αυτής της Αρχιεπισκοπής και όλους τους επισκόπους της πατρίδος μας και της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή Μαδαμαντία ολόψυχα και ολόθερμα, για την τελέση τα μέγιστα, στο να πούμε στους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας αυτά τα ταπεινά ρήματα για τους δύο μεγίστους ιεράρχες. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατάς μας από όπου κι αν μας ακούν και τους εδώ συνεργάτες. Ας έχουμε τις ευχές των Αγίων και να τις γιορτάσουμε ξανά και του χρόνου και να μας ευλογούν και να μας προστατεύουν.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και τον ηχολήπτη μας τον Θανάση Παντελιό και τη Βίκη Τριβιζά που κατέγραψε τα μηνύματα των ακροατών μας. Ευχαριστούμε την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου και χρόνια πολλά και πάλι σε όλους εορτάζοντας και σήμερα και αύριο. Καλή αντάμωση την άλλη φορά, οι Άγιοι Ιεράρχοι μαζί μας.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Κυριακή η δεύτερη του Λουκά. Είπε ο Κύριος, καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν ή να απολάβωση τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μη δεν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε γη του υψίστου ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν οι κτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών, οι κτήρμον εστίν.

είπε ο Κύριος, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους όμοιους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Και έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το «καθώς θέλετε» είναι ποιος είναι ημίν οι άνθρωποι και ημείς πείτε αυτής ομοίως, είναι πράγματι μια ηθική προσταγή. Ό,τι θέλεις ο άλλος να σου κάνει, να το κάνεις κι εσύ σε αυτόν. Επιβουλεύεσαι τη ζωή του διπλανού σου? Θα ησύχαζες όμως μια στιγμή αν μάθαινες πως κάποιος σκοπεύει να αφαιρέσει τη δική σου ζωή? Οπωσδήποτε δεν επιθυμείς να θίξουν τα συμφέροντά σου ή να σου φάνε τα λεφτά σου που καλό καρδα δάνεισες. Πως όμως επιδιώκεις να κάνεις κι εσύ το ίδιο? Μια μορφή αδικίας είναι και η συκοφαντία. Ο συκοφάντης ζημιώνει το θύμα του, σπηλώνει την τιμή και του μουντζουρώνει το όνομα. Ο ίδιος όμως δεν θα ανεχόταν ποτέ να τον συκοφαντήσουν οι άλλοι. Με άλλα λόγια, αφού δεν θέλεις εσύ να αδικήσαι, μην αδικείς. Τα αγαθά της δικαιοσύνης μέσα στην κοινωνία φαίνονται από την ομαλή συμβίωση των μελών της, την συνεργασία όλων για το κοινό καλό, για την πρόοδο και την προκοπή όλων, ακόμα και των αδυνάτων. Μια κοινωνία ριζωμένη στα θεμέλια της δικαιοσύνης μετριάζει κατά πολύ την ανθρώπινη δυστυχία και εξασφαλίζει την γαλήνη και τη σύμπνοια των ανθρώπων. Η κατηγορηματική όμως αυτή προσταγή του Κυρίου, όταν χωρίζεται από όσα προηγούνται και ακολουθούν, φαίνεται ανεμική και ανίσχυρη να κινήσει την βούληση σε ενέργεια και πράξη. Γι' αυτό ο Κύριος προσθέτει «Και έσεστε οι υψίστου, θα γίνετε παιδιά του Θεού». Τούτη διαβεβαίωση που γίνεται με κατηγορηματικό τρόπο αποτελεί την κορυφή της πυραμίδας, ενώ η βάση της είναι το «καθώς θέλετε ή να ποιος είναι ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Εδώ ο Κύριός μας αρχίζει το μεγάλο κήρυγμα της αγάπης με ένα επιχείρημα που ανταποκρίνεται στην κοινή λογική. Όσα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, να τα κάνετε κι εσείς σε αυτούς. Για να επιτύχεις όμως έστω και αυτό το ελάχιστο αίτημα της χριστιανικής ηθικής, είσαι υποχρεωμένος να αγαπήσεις. Η αγάπη, η κενή εντολή, υποβαστάζει τα υπόλοιπα νοήματα της σημερινής περικοπής. Η αγάπη εδώ ταυτίζεται με την δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη από τη φύση της είναι η πρώτη μορφή της αγάπης, ο σεβασμός προς τον άλλο και τα υπάρχοντά του, την τιμή, την περιουσία του κλπ. Δεν είναι πράγμα εφικτό χωρίς την αγάπη. Η βασική λοιπόν αρετή, η δικαιοσύνη, αποτελεί την βάση της πυραμίδας της αγάπης. Ο Κύριος όμως δεν μένει στη βάση, προχωρεί προς την κορυφή. Η ανταπόδοση της αγάπης σε αυτούς που σας αγαπούν και η αγαθοεργία σε αυτούς που σας κάνουν το καλό είναι βέβαια πράξεις δικαιοσύνης, δεν ανταποκρίνονται όμως στα βασικότερα αιτήματα της αγάπης. Στον κόσμο, εκτός από αυτούς που μας αγαπούν, υπάρχουν και αυτοί που μας μισούν, δηλαδή οι εχθροί μας. Η χριστιανική ηθική επιβάλλει να τους αγαπάμε. «Ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Τούτη η επιταγή φαίνεται πως καταργεί προς στιγμή τον νόμο της δικαιοσύνης. Στην περίπτωση μας ο εχθρός είναι αυτός που αδικεί και ο χριστιανός που όχι μόνο τον συγχωρεί μα και τον αγαπά φαίνεται πως είναι ο αδικημένος. Όμως αν εμβαθύνουμε περισσότερο θα παρατηρήσουμε τα εξής. Η αμαρτία του ανθρώπου προσέβαλε την δικαιοσύνη του Θεού και το πάθος του Κυρίου ήρθε να επανορθώσει την προσβολή στην Θεία Δικαιοσύνη. Οι κακές πράξεις του εχθρού μας αποτελούν προσβολή κατά του Θεού. Η δική μας όμως ανεξικακία επουλώνει τις πληγές. Η δική μας αγάπη απαλύνει την τραχιά ψυχή του εχθρού. Και έτσι έρχεται η ώρα που και οι δυο, μισούμενος και μισών, ζουν μέσα στη χάρη του Θεού.
Σε αυτή την ατμόσφαιρα της αγάπης πραγματώνεται η διαβεβαίωση του Κυρίου και έστε ο μισθός ημών πολλής. Ο καρπός της αγάπης προς τους εχθρούς είναι η γαλήνη, η ομόνοια, η ειρήνη, το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας που πρέπει να διακρίνει μια ευτυχισμένη πολιτεία. Όπου υπάρχει ειρήνη, τάξης και ασφάλεια, που είναι καρπή της δικαιοσύνης και της αγάπης, εκεί υπάρχει πρόοδος και ευημερία. Τούτα δε τα αγαθά αποτελούν τον επίγειο μισθό που υπόσχεται ο Κύριος. Όμως δεν φτάσαμε ακόμα και στην κορυφή της πυραμίδας. Γίνες Θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστίν, να ελεείτε όσους πάσχουν και τους ανίκανους να εργαστούν. Σκορπάτε παντού τα έργα της αγάπης, ας ευωδιάσει το περιβάλλον σας από το μύρο της συμπόνιας. Πόσο πόνο, πόση θλίψη μπορεί να εξαλείψει μια πράξη αγάπης, από ποιο αδιέξοδο, από ποιο βάραθρο απελπισίας μπορεί να σώσει μια ψυχή η κατάλληλη μεσολάβηση, η προσπάθεια να βοηθήσουμε στη λύση του προβλήματος που την απασχολεί. Πόσο απαλαίνει την πονεμένη ψυχή ένας λόγος παρηγοριάς, μια ευγενική χειρονομία, ένα χαμόγελο αγάπης. Γίνεστε ικτήρμονες, γεννείτε φιλεύσπλαχνοι όπως ο πατέρας σας, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Τώρα φτάσαμε στην κορυφή. Αν η αγάπη βασίζεται στη δικαιοσύνη, τρέφεται από την ανεξικακία και αρωματίζεται από το έλεος και τους ικτυρμούς, τότε έσεστε η γη του υψίστου, θα γίνετε παιδιά του Θεού. Σταδιακά ανεβαίνει ο άνθρωπος με οδηγό την αγάπη τον δρόμο της χριστιανικής τελειότητος, καλλιεργώντας τη δικαιοσύνη, την ανεξικακία, επιτυγχάνει το βασικό σκοπό της ζωής του, την υιοθεσία. Κατακτά το μεγαλύτερο αγαθό, απολαμβάνει τον τιμητικότερο τίτλο, γίνεται παιδί του Θεού. Η σημερινή κοινωνία, κοινωνία αρνήσεως της αγάπης στην πράξη και όχι στη θεωρία, φέρει στο σώμα της έντονα τα σημάδια της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η άρνηση της αγάπης, ο χωρισμός της από την αγάπη, δηλαδή από τον Θεό. Ο αιωσφορικός υποκειμενισμός της από την φύση του αποκλείει την δυνατότητα να πραγματοθεί το πρωταρχικό αίτημα της αγάπης, που είναι η δικαιοσύνη. Εποχή μεταβατική και άστατη, ανεμική και υποτονική, αφυδατωμένη από μεγάλα ιδανικά, η εποχή μας ζει την χαμοζωή κλεισμένη στον εαυτό της και ειδονίζεται απολαμβάνοντας την σαπίλα που αναδίδουν οι τυποτένιες της πράξης. Τούτο τον άρρωστο κοινωνικό οργανισμό μπορεί να τον ζωοποιήσει μόνο η χριστιανική αγάπη υπό τις τρεις της μορφές. Πρώτον, σαν δικαιοσύνη, η αδικία στην εποχή μας προσπαθεί να μεταβάλει τη ζωή σε ζούγκλα. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι ισχυροί της γης με τρόπο ομό και απόλυτα κοινικό παίρνουν το ψωμί από το στόμα χιλιάδων ανθρώπων και αφαιρούν τη ζωή ακόμα και από ανυπεράσπιστα νήπια. Πρώτον λοιπόν, μέλημά μας πρέπει να είναι η επικράτηση της δικαιοσύνης. Όλοι μαζί, σαν άτομα και σαν σύνολο, να αγωνιστούμε για να περιορίσουμε την κακία των ισχυρών που καταπατούν ανελέητα το δίκαιο του φτωχού, και να επιβάλλουμε σε όλους με το λόγο και την πράξη μας τον σεβασμό στη δικαιοσύνη. Δεύτερον, η αγάπη σαν ανεξικακία, η ιδέα της ανεξικακίας προς τους εχθρούς μας θα πρέπει να διαλαλυθεί σε όλη την γη, να διατυμπανιστεί παντού για να πέσουν οι φραγμοί που χωρίζουν τους λαούς μεταξύ τους και για να γκρεμιστούν τα τείχη της μυσαλλοδοξίας. Τέλος, η αγάπη σαν έλεος και ευσπλαχνία θα μετατρέψει τη γη μας σε πολιτεία ανθρώπων του Θεού
και θα κάνει χαριτωμένη την ζωή όλων μας και των δυνατών και των αδύνατων και των υγιών και των ασθενών και όσων ευτυχούν και εκείνων που δυστυχούν.

θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προσεγγίσουμε με την βοήθεια του Θεού περισσότερο την Ευαγγελική περικοπή, να διεισδύσουμε βαθύτερα σε αυτήν, έχοντας για βοήθημά μας το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Είπε ο Κύριος, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Νόμος είναι ούτως, εις αυτήν την λογικήν φύσην εμπεφυτευμένος, το σούτον δίκαιος, εύλογος και καταπιστικός, ώστε ουδείς ουδέ πιστός ουδιάπιστος δύναται να έχει αντίρρηση ή να αντισταθεί εις αυτόν. Καθώς θέλεις ή να ποιώσουν οι άνθρωποι προς σε, ποιεί και εσύ αυτής ομοίως. Θέλεις κάποιος άλλος να αρπάξει τα υπάρχοντά σου ή να εξουδετερώσει την τιμή σου ή να προξενήσει σε σε μικράν την αυλάβην. Ουχή αναμφιβόλως, λοιπόν ποιεί και εσύ ομοίως, δηλαδή μη δε άρπαζε, μη δε ατίμαζε, μη δε βλάπτε τον άλλον. Τι θέλεις από τους άλλους? Θέλεις βέβαια πάντες να σε αγαπώσει και να σε τιμώσει και κατά πάντα τρόπο να γίνονται ευεργέτες σου. Λοιπόν, ποιεί και εσύ προς πάντας ομοίως, πάντας αγάπα, πάντας τίμα, μετάδιδε εις πάντας τας ευεργεσίας σου. Ποιεί απόκριση ή ποιεί αντιλογία εις τούτο, ουδεμία. Επειδή δε ο Θείος Ευαγγελιστής Ματθαίος τον αυτόν νόμο του Θεού γράψας είπεν ότι ο Κύριος ότε τούτον τον νόμον εξεφώνησε, τότε προσέθηκε και το ούτως γάρεστήν ο νόμος και οι προφήτε. Είναι φανερόν ότι όσα ο Μωσαϊκός νόμος και οι προφήτε και το Ευαγγέλιο διδάσκουσιν, το σούτον είναι δίκαια όσον και ούτως ο δικαιότατος νόμος. Δια τούτου δε του νόμου προπαρασκευάσας ο Θεάνθρωπος τους ακροατάς προβιβάζει αυτούς επί τα υψηλότερα και τελειότερα μαθήματα λέγον: «Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή το αυτό ποιούσιν, και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν ή να απολάβωση τα ίσα». Αμαρτωλούς εντάφθα καλεί όχι μόνον τους παραβάτας του νόμου του Θεού, ως της υπόσχεται μεγάλας αμοιβάς εις τους φυλάσσοντας των νόμων, αλλά και τους ανόμους και απίστους, ήτινες δεν έχουσιν νόμων, υποσχόμενον δια της αρετής ουρανίους ανταποδώσεις. Η τιούτη λοιπόν αμαρτωλή όχι δι' αγάπην Θεού, αλλά δι' ιδίαν ωφέλιαν, όχι δι' αρετήν αλλά δι' αμοιβήν, αγαπώσιν μόνο τους φίλους και ευεργετούσιν μόνο τους ευεργετούντας και δανείζουσιν μόνον εις εκείνους παρά τον οποίον ελπίζουσιν να απολάβουν τα ίσα. Ποιος λοιπόν μισθός ή ποια παρά Θεού ανταπόδοσης πρέπει εις αυτούς? Ουδεμία, διότι αυτοί λαμβάνουσιν την ανταπόδοσιν παρά τον ευεργέτη θέντων υπ' αυτών. Αντί της αγάπης προς τους φίλους αυτών λαμβάνουσιν αγάπην και φιλίαν, αντί του δανείου δάνειον, η ίσιν ανταπόδοσιν. Τι ούτω τρόπος δε εξευτελήσας ο Κύριος την υπό των εθνικών και αμαρτωλών νομιζομένην αρετήν, παραδίδει τα άγια μαθήματα της αληθινής και αξιομίστου ευεργεσίας και αρετής. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς.

πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε η γη του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Ιδού η αρετή η αληθινή, η ευπρόσδεκτος παρά του Θεού και αξιοθαύμαστος δια τους ανθρώπους, η αρετή η αξία πολλών και μεγάλων μισθών και ανταποδόσεων. Όταν αγαπάς και ευεργετείς όχι μόνον τους φίλους σου αλλά και τους εχθρούς σου, όταν δανείζεις ου μόνον εις εκείνους παρά τον οποίον ελπίζεις να λάβεις τα ίσα, αλλά και εις τους απόρους και πτωχούς, μόλον ότι παρά αυτόν δεν ελπίζεις την αμοιβήν. Δεν απελπίζεσαι όμως δι' αυτήν, αλλά ελπίζεις ότι ο Θεός θα σου ανταποδώσει πολλαπλάσιον το ανταπόδομά σου. Τότε το έργο σου είναι αληθινή αρετή, τότε ο μισθός σου πολλής, τότε γίνεσαι κατά χάριν και καθομοίωσιν Υιός του Θεού του Υψίστου, διότι καθώς αυτός είναι αγαθός και δια τους αχαρίστους και πονηρούς και ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ούτω και εσύ με την χάριν του Θεού αγαπάς και ευεργετείς και φίλους και εχθρούς και δανείζεις όχι μόνον εις τους ευπόρους αλλά και εις τους απόρους ή την εσέχουσιν χορηγών της ανταποδόσεως των Θεών. Επειδή δε και η αγάπη των εχθρών και η προς αυτούς ευεργεσία και το δάνειον εις τους απόρους είναι ικτυρμός και έλεος, και ταύτα παρά το Θεό λογίζονται ως τι αύτα, δια τούτο υπόν ο Θεάνθρωπος τα προηρημένα προσθέτει και τα εξής: γίνες Θεούν ικτύρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτύρμον εστί.

γίνες Θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Περιμέν του Πατρός και Θεού είπε το εστίν ικτήρμον, περί δε των ανθρώπων γίνεστε ικτήρμονες, διότι ο μεν Θεός είναι καταφύσιν ικτήρμον και ελεήμων, άπειρον έχων αφ' αυτού το έλεος και τους ικτήρμους. Ο δε άνθρωπος εάν θέλει γίνεται ικτήρμον και ελεήμων δια της χάριτος και βοηθείας του Θεού. Ο Θεός καταφύσιν αφ' αυτού είναι ικτήρμον. Ο άνθρωπος χωρίς την χάριν και την βοήθεια του Θεού ουδόλος γίνεται ικτήρμον. Χωρίσε μου, είπεν αυτός ο Θεός, ουδίναστε ποιήν ουδέν.

0: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Η ζωοδόχο πηγής Λογοβάρδας Πάρου ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1638. Βρίσκεται στην Πάρο, στην περιοχή της Νάουσας, 4 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Ο ναός είναι βασιλική Μητρούλου, αφιερωμένο στην Παναγία, τη ζωοδόχο πηγή, και εορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Το 1652 έγινε σταυροπηγιακή και το 1657 ανακαινίστηκε, όπως φαίνεται από επιγραφή στο Καθολικό. Για την Ιερά Μονή Λογοβάρδας Πάρου θα μας μιλήσει ο μοναχός Λεόντιος.

0: Ιδρά, κοινοβιακή μονή ζωοδόχου πηγής Λογκοβάρδας, βρίσκεται στο νησί της Πάρου. Είναι στα βόρεια της Πάρου, στο μέσο της διαδρομής Παρικιάς Ναούσης, όπως πηγαίνει κανείς στο δρόμο την Παρικιά για την Άμσο, στο δεξί του χέρι, ψηλά ανάμεσα σε δύο μικρά βουναλάκια, τον Κόρακα και τον Παχνά. Εκεί βρίσκεται η Ιερά Μονή Λογκοβάρδας. Το όνομα Λογκοβάρδα είναι το όνομα της περιοχής, το οποίο ήρθε κατόπιν και στο μοναστήρι. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Ιερά Μονή, υπήρχε από τον 15ο τουλάχιστον αιώνα ένα εξοκλήσι στο όνομα της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Το όνομα του ναού συνδεόταν με την πηγή αγίασμα που ανέβλιζε πίσω από το ιερό του σε απόσταση λίγων μέτρων. Τον 17ο αιώνα ο ναός περιέρχεται σε μια χείρα πρεσβυτέρα ενός ιερέως από την Άουσα, η οποία τον δωρίζει στα 1638 στον εγγονό της, ο οποίος κατόπιν έγερο μόναχος Χριστοφόρο Παλαιολόγο, προκειμένου να τον ανακαινήσει και να τον λειτουργήσει ως μοναστήρι. Αυτή ήταν και η πρώτη ίδρυση της μονής. Εξ αρχής της λειτουργίας στο μοναστήρι προσήλκησε την προσοχή των Παριανών. Αναγορεύεται το 1652 Πατριαρχική Μονή με συγκύλιο του Οικουμενικού Πατριάρχου Παϊσίου του Πρώτου. Γι' αυτό και σύντομα, στα 1657 μόλις, ολοκληρώνεται η εκβάθρον ανοικοδόμηση του ναού, ο οποίος υπάρχει έως και σήμερα, ο οποίος ναός ανοικοδομήθηκε από τον ιερομόναχο Ιωακήμ Παλαιολόγο μαζί με τον Χριστοφόρο που προαναφέραμε, τον αδερφό τους Νικόλαο και τους γονείς τους. Από τότε η Ιερά Μονή τιμάται στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής και ορτάζει την Παρασκευή μετά το Πάσχα. Οι Παριανοί αγάπησαν το μοναστήρι και έκαναν διάφορα αφιερώματα σε αυτό. Βέβαια κάποιοι άλλοι θέλησαν ιδίως σε δύσκολες περιόδους να καταπατήσουν μερικά από αυτά. Γι' αυτό και οι Οικουμενικοί Πατριάρχες, όπως ο Σοφρόνιος στα 1788 και αργότερα στα 1798 ο Άγιος Ιερομάρτης Γρηγόριος ο Πέμπτος, εξέδωσαν πατριαρχικά επιτήμια για αυτούς που θα τολμούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο και επιβεβαίωσαν τα δικαιώματα της μονής. Αλλά το μοναστήρι έμελε να μείνει χωρίς μοναχούς τα 1800. Είναι μια περίοδος δύσκολη, είναι οι προετοιμασίες για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Ρωσικός στόλος προηγουμένως με τα ορλοφικά είχε αράξει εδώ στην Πάρο, είναι μια εποχή ταραγμένη και δεν είναι κατάλληλη καιρή φαίνεται για ψυχές έτσι που αναζητούν εδώ. Όσοι θέλανε μοναχισμό φεύγουν προς το Άγιον Όρος, όπου ήδη ακμάζει ο μοναχισμός με κορυφαίους Αγίους Κολυβάδες. Έτσι λοιπόν μένει το μοναστήρι χωρίς μοναχούς για 25 χρόνια. Αλλά η Παναγία μας δεν το άφησε έτσι. Στα 1825 οικονόμησε να γίνει ένα μικρό θαύμα. 6 πατέρες που αυτοί ασκήτευαν σε ένα μοναστήρι στην Πελοπόννησο, στη Μονή Αρωμάτων Ζωοδόχου Πηγής Κοινωρίας, επειδή κινδύνευσαν να συλληφθούν από τους Τούρκους που κατέβαιναν εναντίον της Ελληνικής Επαναστάσεως, πήραν ένα καράβι να φύγουν για την Ικαρία να βρουν εκεί κάποιο γνωστό τους για να μείνουν εκεί. Σταμάτησαν όμως εδώ στην Πάρο να δουν ένα άλλο γνωστό τους, τον Ιωάσα αυτόν Πάριο, και κατά θεία οικονομία μόλις κατέβηκαν από το καράβι τον βρήκαν μπροστά τους. Αυτός τους προσκάλεσε να έρθουν να μείνουν εδώ στο μοναστήρι, ήρθαν, είδαν τον τόπο και αποφάσισαν να μείνουν, βέβαια με τη συγκατάθεση και των τοπικών αρχών. Έτσι από τότε αρχίζει η δευτέρα περίοδος της μονής, που είναι και η λαμπρότερη και πιο ένδοξη και γνωστή έτσι περισσότερο. Αυτοί οι πατέρες ήταν αγωνιστές πατέρες, αγωνίστηκαν πολύ και στα πνευματικά και στα υλικά. Έτσι τόσο στα κτήματα της μονής όσο και στα οικοδομήματα που σιγά σιγά κτίζουν σταδιακά, γιατί πρέπει να πούμε ότι μόνο ο ναός είχε μείνει, τα μικρά κελάκια που είχαν ήδη καταδαφιστεί. Πατέρες έκτισαν μεγάλα κτίρια, εργάστηκαν πολύ στα χωράφια και σε όλα γενικά τα διακονήματα, αλλά και στα πνευματικά αποτέλεσαν έτσι θα λέγαμε πνευματικά θεμέλια και του νησιού και ευρύτερα της περιοχής, και ως πνευματικοί εξομολόγοι αλλά μερικοί από αυτούς και ως κήρυκες, αλλά και με τη μαρτυρία που έδωσαν σε αγώνες για την πίστη, ιδίως σε κάποια περίοδο που είχαν εκφράσει τα γνωστά συμμονιακά. Ηγούμενης περίοδου αυτής είναι η ιερομόναχη Φιλόθεος ο πρώτος ο Γεωργίου, Ιερόθεος ο πρώτος ο Βοσινιώτης, Ιωακήμ Άγουρος και κατόπιν δύο αδέρφια, Φιλόθεος και Ιερόθεος οι Βοσινιώτηδες, ανιψιοί του πρώτου Ιεροθέου, οι οποίοι αυτοί οι τελευταίοι είχαν μάθει και την αγιογραφία, την οποία ίσχυσαν αρκετά. Με την καθοδήγηση των ηγουμένων δημιουργείται ένα πρότυπο κοινόβιο που βίωνε τα μοναχικά ιδεώδη της ασκήσεως, της κοινοκτημοσύνης, της αγνότητος, της υπακοής, της νηστείας, της αδιαλείπτου προσευχής και θείας λατρείας, της διακονίας, εργασίας και της φιλανθρωπίας. Παράλληλα, όπως είπαν, πατέρες άσκησαν ευρεία εξομολόγηση μέσω της Αγίας Ζωής τους, καλλιεργώντας νερά εξομολόγηση στο κήρυγμα και αγωνιζόμενοι για την τήρηση της πίστεως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι μια περίοδος που δεν υπάρχουν άλλα παρόμοια παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο. Γι' αυτό και σε ένα βιβλίο του, ο Αρχιμανδρίτης και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός Παπανδρέου, στο βιβλίο του «Μελέτη περί των Ιερών Μονών και της χρησιμοποιήσεως της μοναχικής οργανώσεως», μιλάει για το μοναστήρι σαν την μία χελιδόν που όμως μπορεί να φέρει την άνοιξη. Είναι δηλαδή ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει καλό παράδειγμα και για άλλα παρόμοια μοναστήρια στην Ελλάδα. Την αδελφότητα εδώ την είχε γνωρίσει και ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος είχε περάσει από την Πάρο, είχε χρηματίσει αντιπρόσωπος της νέας μονής Πάρου σε ένα μετόχι που είχαν σε μια περιοχή που λέγεται Θαψανά. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε γνωρίσει πατέρες και τους εκτιμούσε πολύ. Γι' αυτό και με τη συμβουλή του έρχεται εδώ στα 1907 ο Κωνσταντίνος και κατόπιν πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Μάλιστα, ξαναφέρουμε ότι πριν γίνει μοναχός, ο πατήρ Φιλόθεος ήθελε να μονάσει στο Άγιον Όρος και επέμενε μάλιστα το πνευματικό του σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Άγιος Νεκτάριος του λέει: «Καλά, πήγαινε», λέει, «αλλά πάλι στη Λογκοβάρδο θα καταλήξεις». Και πράγματι, δύο φορές απεπειράθη να πάει στο Άγιον Όρος, αλλά συνελήφθη από τους Τούρκους στη Θεσσαλονίκη ως κατάσκοπος. Ήταν ακόμα τουρκοκρατούμενη η Θεσσαλονίκη. Εγλίτωσε με θαύμα του Αγίου Δημητρίου και κατάλαβε ήταν θέλημα Θεού και ήρθε εδώ στο μοναστήρι. Πατήρ Φιλόθεος αναλαμβάνει ηγούμενος τα 1930 έως και την κοίμησή του, τα 1980. Και στις μέρες του πάλι γνώρισε ιδιαίτερη λάμψη στο μοναστήρι. Έφτασε να έχει 40 πατέρες και πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί, όχι μόνο από την Πάρο αλλά και από τα άλλα νησιά και από μακρινά μέρη και από την Αθήνα, διανοούμενοι αλλά και φτωχοί και αγράμματοι, ερχόντουσαν εδώ για να εξομολογηθούν στο γέροντα ή στους άλλους πατέρες. Μετά την κοίμηση του πατρός Φιλοθύμων και πριν την κοίμηση είχε αρχίσει κάποια σταδιακή μείωση του αριθμού. Μετά την κοίμησή του ανέλαβαν οι πατέρες ως ηγούμενοι, οι πατέρες Δαμιανός Κωστόπουλος, Ιερόθεος Νικολάκης και ο πατήρ Επιφάνιος ο Χατζόπουλος, ο οποίος κοιμήθηκε και κάπως απρόοπτα. Μετά την κοίμηση του πατρός Επιφανίου, μια μικρή αδελφότητα, πνευματικά τέκνα του Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης, πατρός Αυγουστίνου Καρδιώτου, ήρθε στο μοναστήρι για να ενισχύσει τους ολίγους ηλικιωμένους πατέρες που είχαν μείνει και ηγούμενος έχει αναλάβει ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυσόστομος Πύχος. Αυτή μπορούμε είναι εν συντομία η ιστορία της μονής, για την οποία και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Για την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Λογοβάρδας Πάρου μας μίλησε ο μοναχός Λεόντιος.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο Πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

αποδείξει τη θαυμούς των πατέρων. Αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο στην πρώτη εκκλησία των Αθηνών και τους επισκόπους και επιμένα στις Διονύσιο Αρεοπαγίτη και Ιερόθ.

Η Εκκλησία των Αθηνών γιορτάζει στις 3 Οκτωβρίου τον προστάτη της Άγιο, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Και μια πόλη ένδοξη όπως η Αθήνα, τέτοιος της τέριαζε αρχιερέας. Μέλος του Αρείου Πάγου και αποστολικός άνθρωπος, αφού από τον Απόστολο Παύλο έγινε χριστιανός και πήρε την εντολή να προείσταται της νεογέννητης Εκκλησίας των Αθηνών. Για να είναι μέρος του Αρείου Πάγου σημαίνει ότι ήταν Αθηναίος στην καταγωγή και ότι η οικογένειά του ήταν επίσημη. Για να τον ονομάζει ο Λουκάς τις πράξεις των Αποστόλων με το όνομα φανερώνει ότι ήταν επίσημος και γνωστός στην αθηναϊκή κοινωνία. Σημαίνει όμως επίσης ότι ήταν σημαντικό πρόσωπο στην πρώτη εκκλησία και το όνομά του ήταν γνωστό όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στην εκκλησία ολόκληρη που απλωνόταν από τα Ιεροσόλυμα ως τη Ρώμη και από την Αίγυπτο ως τη Μακεδονία. Ήταν ο επίσκοπος της πόλης της Σοφίας, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και της πίστεως και της εκκλησίας. Αν ο Διονύσιος πρόβαλε για πρώτο επίσκοπο Αθηνών τον Άγιο Ιερόθεο, το δάσκαλό του όπως πιστεύουν μερικοί ιστορικοί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατήχε τα πρωτεία ο πρώτος Αθηναίος μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Ίσως και το αξιωμά του ως αρεοπαγίτου να υπαγόρευε κάποιος άλλος να προείσταται φανερά στην εκκλησία. Ίσως η αρετή του και ο σεβασμός προς τον δάσκαλό του να τον οδήγησαν να δώσει την πρώτη τιμή σε εκείνον. Τότε όμως ο Διονύσιος αναφέρεται ονομαστικός από τον Ευαγγελιστή Λουκά δείχνει ότι σε εκείνον εμπιστεύθηκε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη φροντίδα της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών. Αυτό άλλωστε έκανε ο Απόστολος Παύλος από όποια περιοχή περνούσε. Κήρυτε, διοργάνωνε την εκκλησία και έβαζε έναν υπεύθυνο σε αυτή, έναν επίσκοπο. Αυτό έκανε και στην Αθήνα. Το ότι δεν ξαναπέρασε ο Απόστολος Παύλος από την Αθήνα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και από την ιδιοσυγκρασία του. Ποτέ δεν καθόταν να εξαντληθεί σε μωρές συζητήσεις και γενεαλογίες. Θα ήταν λάθος του να διαθέσει το χρόνο του για να πείσει τους φιλοσόφους. Ήξερε ότι αυτοί δεν πίστευαν εύκολα. Τα όσα όμως τους είπε εκεί στον Άριο Πάγο, γνώριζε ο Παύλος ότι δεν θα τα καταλάβαιναν οι επικούριοι και οι ιστορικοί φιλόσοφοι που είχαν τις δικές τους φιλοσοφικές απόψεις. Είχε όμως επίγνωση ότι αυτός κήρυτε τον Ευαγγελικό Λόγο, το Λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού, και ήξερε ότι ο Λόγος του Θεού είναι το μότερος υπέρ πάσαν μάχεραν δίστομων και ότι ήταν τόσο διεισδυτικός ώστε έφτανε μέχρι μυελού οστέων και ενθυμίσεων καρδίες. Είχε εμπιστοσύνη σε αυτό που έκανε στην Αθήνα ο Απόστολος των Εθνών. Τους προβλημάτισε, τους άνοιξε νέους δρόμους, τους τράβηξε πιο πέρα από την πίστη τους στην αθανασία της ψυχής, τους έριξε το σπόρο για την Ανάσταση των νεκρών που θα αποτελέσει ένα νέο φιλοσοφικό ξεκίνημα, μια νέα οπτική για τη ζωή και το θάνατο. Ανέβασε στο φιλοσοφικό τους βήμα, το βήμα του Αρείου Πάγου, ένα νέο διδάσκαλο, μια νέα φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της σωτηρίας του ανθρώπινου πλάσματος, όχι με την παραίτηση από τη ζωή, αλλά με τη συνέχιση της ζωής. Η νέα φιλοσοφία δεν είναι ιδέες που οδηγούν στην αφαίρεση, είναι η προσωπική παρέμβαση του Θεού που σώζει και ζωοποιεί και προεκτείνει την ύπαρξη στην αιωνιότητα. Ήξερε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι με την δημιουργία του είχε ξεπεράσει τους Αθηναίους και ότι οι λόγοι του θα ηχούσαν στα αυτιά τους σε όλες τις μέρες της ζωής τους σαν να ήταν αυτός παρόν. Ό,τι είχε να τους πει τους το είπε μια και έξω και αφού ιδρύει εκεί την Εκκλησία του Χριστού πάει παραπέρα.
δεν θα έμεινε ποτέ ο Παύλος στην Αθήνα να χάνει τον καιρό του σε συζητήσεις. Έφυγε και πήγε στην αμαρτωλή Κόρινθο. Οι Κορίνθοι είχαν ανάγκη ιατρού. Εκεί ακούει αυτή την ανάγκη τους στο όραμά του εκείνου που το Πνεύμα το Άγιο του λέγει: «Παύλε, μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε και μη σιωπήσεις, ότι λαός μου πολλής εστί εν τη πόλη». Ο Παύλος ακολουθεί πάντα τα κελέσματα και τις κλήσεις του Θεού και δουλεύει για να φέρει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Άφησε λοιπόν στην Αθήνα ένα μικρό αλλά ικανό και κατάλληλο επιτελείο, τον αντιπροσωπό του και επίσκοπο της Εκκλησίας Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τη Δάμαρη που ήταν και αυτή επίσημο πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας, τουλάχιστον για την Εκκλησία. Δεν διασώθηκαν σχετικές πληροφορίες για τη Δάμαρη. Μια εικασία τη θεωρεί ότι ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής και άλλη που την υιοθετεί και ο Χρυσόστομος ότι ήταν σύζυγος του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Πρόκειται όμως μόνο για εικασίες. Το πιθανότερο πρέπει να είναι ότι ο Λουκάς θέλει να υπογραμμίσει ότι μια γυναίκα που για να είναι στο περιβάλλον του Αρεοπάγου είναι οπωσδήποτε αξιόλογος και ακόμη ότι η Εκκλησία δίδει αξία στο γυναικείο φύλο που το κρίνει ισότιμο και ισάξιο με τον άντρα, δηλαδή μέλος τίμιο της Εκκλησίας.

Ήταν οπωσδήποτε μικρός ο αριθμός εκείνων που ακολούθησαν τον Απόστολο Παύλο και έγιναν μέλη της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών. Το σημειώνει αυτό ο Λουκάς με τη φράση «τινές», δηλαδή «μερικοί», «κολυθέντες αυτό», δηλαδή «ακολούθησαν τον Παύλον». «Ενείς και Διονύσιος ο Ρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερης είναι αυτής». Μας θυμίζει τούτο τα λόγια του Κυρίου που είπε για τους πλουσίους ότι δύσκολα μπορούν να γίνουν μέλη της Βασιλείας του Θεού. Πώς δυσκόλως τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο δύσκολο είναι να γίνουν οι πλούσιοι μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Το ίδιο δύσκολο είναι να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, μέλη του Χριστού, όσοι νομίζουν και πιστεύουν ότι είναι πλούσιοι σε σοφία, σοφοί και επιστήμονες και τα ξέρουν όλα. Πού να καταδεχτούν αυτοί το Λόγο του Θεού σαν ανώτερο από το δικό τους. Όταν μάλιστα αυτός είναι επιστήμη και φιλοσοφία και όταν αυτοί προέρχονται από την πόλη της σοφίας. Όμως μερικοί πίστεψαν στον Παύλο και γίνανε μέλη της Εκκλησίας των Αθηνών. Ιδρύθηκε η Εκκλησία της Ξακουστής Πόλης, γεγονός πολύ μεγάλης σημασίας. Τα πράγματα για τους Αθηναίους θα πάρουν μια νέα τροπή, όσο και αν αντιδράσουν οι φιλόσοφοι, το φως θα λάμψει, το πνεύμα της αλήθειας θα κερδίσει και θα ξεσκεπαστούν τα είδωλα και οι πανθεϊσμοί κοντά στο Διονύσιο και στη Δάμαρη και τα λιγοστά μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητος της ένδοξης πόλης. Να, επίσκοπος εκλεκτός και Άγιος είναι και ο Ιερόθεος, ο δάσκαλος του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιερόθεος ήταν πρώτος επίσκοπος των Αθηνών πριν ή μετά το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Γεννήθηκε λίγο πριν έλθει στον κόσμο ο Χριστός και έζησε τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης. Καταγόταν όπως φαίνεται από την Αθήνα. Ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και μέλος στο Συμβούλιο των Ενέα, δηλαδή της Γερουσίας του Αριού Πάγου. Για την εποχή του λοιπόν ήταν πολύ μορφωμένος. Είχε θρησκευτικά ενδιαφέροντα, γι' αυτό ήταν μοιημένος στα ελευσίνια μυστήρια και είχε επικίνδυνη δραστηριότητα στα πολιτικά πράγματα και στα πολιτισμικά. Εικάζεται ότι κατηχήθηκε στην πίστη από τον Απόστολο Παύλο πριν από το Διονύσιο, με τον οποίο συνδεόταν με φιλικούς δεσμούς και πνευματικούς, αφού θα θεωρείται διδάσκαλός του. Η Εκκλησία τον έχει κατατάξει ανάμεσα στους Αγίους της και γιορτάζει τη μνήμη του στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη της γιορτής του Αγίου Διονυσίου. Εικονογραφείται στους ναούς από πολύ παλιά με αρχιερατική στολή μαζί με το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και εξίσου αρχαία είναι και τα συναξάρια που αναφέρονται σε αυτόν καθώς και η ακολουθία του. Η περιοχή της Αθήνας πάντοτε τιμούσε τους δύο ιεράρχες μαζί. Διάδοχός τους στην Επισκοπή Αθηνών ήταν ο Νάρκησος και τούτου πάλι ο Πούπλιος που πέθανε με μαρτυρικό θάνατο για την ομολογία της πίστεως. Τον Πούπλιο διαδέχθηκε ο Αθηναίος Κορδάτος που πολύ αναζωπήρωσε την πίστη στη χριστιανική κοινότητα της Αθήνας. Ίσως αυτός επέδωσε απολογίες στον αυτοκράτορα Αδριανό όταν αυτός επισκέφθηκε την Αθήνα. Έτσι εδώ στην πόλη της φιλοσοφίας γεννήθηκε η χριστιανική απολογητική. Η Εκκλησία ανάμεσα στους φιλοσόφους έπρεπε να δώσει λόγο για την αλήθεια που κήρυτε. Σχηματίστηκε έτσι μια σειρά από διανοουμένους χριστιανούς. Απολογητής ήταν και ο χριστιανός φιλόσοφος Αριστείδης που και αυτός επέδωκε απολογίες στον αυτοκράτορα Αδριανό, στην οποία δείχνει την υπεροχή και μοναδικότητα του χριστιανικού μηνύματος που αποτελεί την αλήθεια που κατέχουν και ζουν οι χριστιανοί. Ο απολογητής Αριστείδης ήταν Αθηναίος και μέλος της αρχαίγονης εκκλησίας των Αθηνών, όπως επίσης και ο απολογητής και χριστιανός φιλόσοφος Αθηναγόρας που από την Αλεξάνδρεια που είχε πάει έστειλε απολογίες στο Μάρκο Αυρίλιο.
Αθηναίος της πρώτης αυτής χριστιανικής γενιάς και γιος φιλοσόφου, ήταν και ο δεύτερος ή τρίτος επίσκοπος Ρώμης Ανάκλητος που μαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη, καθώς και ο Ξίστος ο δεύτερος. Αθηναίος φιλόσοφος χριστιανός θεωρείται και ήταν και ο Ιξίνος που πήγε στη Ρώμη και έγινε επίσκοπός της, δηλαδή ο 8ος επίσκοπος Πάπας Ρώμης. Μπορεί λοιπόν η Εκκλησία των Αθηνών στο ξεκίνημά της να ήταν μικρή, ήταν όμως αγωνιστική και από ανάγκη ποιοτικά ανώτερη, αφού βρισκόταν σε ένα διανοητικό επίπεδο αρκετά υψηλό. Η πρώτη Εκκλησία των Αθηνών μεγάλωνε μέσα από πολλές δυσκολίες. Η αντίδραση των φιλοσόφων σε αυτή ήταν επίμονη και σκληρή και οι διωγμοί έπληξαν συχνά την Αθηναϊκή Εκκλησία. Τα πράγματα μάλιστα δυσκόλεψαν όταν ο Αδριανός ίδρυσε στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο, γιατί αυτό τάχτηκε με το μέρος της Εθνικής Πολυθεΐας. Γι' αυτό το σκοπό άλλωστε και ιδρύθηκε. Η Αθήνα ήταν κατίδωλος, γεμάτη είδωλα, αγάλματα θεοτήτων και ναών, πράγμα για το οποίο καφιόντουσαν οι Αθηναίοι. Οι στοικοί φιλόσοφοι από την άλλη μεριά ήσαν πολυθεϊστές. Όπως είδαμε, φιλόσοφοι χριστιανοί κατέφευγαν στη Ρώμη ή στην Αλεξάνδρεια, όπως ο Κλήμης, ο Αλεξανδρίας και άλλοι.

Για κάποια τέτοια θεωρητικά προβλήματα της Εκκλησίας, δύο φορές επισκέφθηκε την Αθήνα ο Πολύς Οριγένης και μάλιστα για αυτή του την αποστολή χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για να έχει το ανάλογο εκκλησιαστικό κύρος. Τη δεύτερη μάλιστα φορά έμεινε στην Αθήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τότε εδώ έγραψε τα υπομνήματά του στον Ιεζεκιήλ και στο Άσμασμά των. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οριγένης παρομοιάζει τη χριστιανική εκκλησία των Αθηνών με την αρχαία εκκλησία του Δήμου και λέει ότι ήταν εκκλησία πραία και ευσταθής, ενώ η εκκλησία του Δήμου ήταν στασιώδης. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσε η εκκλησία του Δήμου να συγκριθεί με την εκκλησία του Θεού. Η εθνική της Αθήνας ήταν πολύ επιθετική κατά της χριστιανικής εκκλησίας. Σε κάθε διωγμό πολλοί χριστιανοί στέλνονταν στο μαρτύριο. Στο διωγμό μάλιστα του Δεκίου μαζί με πολλούς άλλους μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια και ο επίσκοπος Αθηνών Λεωνίδης. Εδώ κοντά στον Ηλισσό δίπλα στο Ολυμπίο σώζεται ακόμη το μαρτύριο του Αγίου Λεωνίδη καθώς και τα ερείπια της μεγαλόπρεπης βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη. Εκεί φαίνεται ότι είχαν συναχθεί και όλα τα οστά των Αγίων Μαρτύρων της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Μαρτύρων εκκλησία ήταν η Αποστολική Εκκλησία των Αθηνών. Η Εκκλησία μας στις 19 Μαΐου γιορτάζει τους Αθηναίους μάρτυρες Πέτρο, Διονύσιο, Χριστίνα, Ανδρέα και Παύλο και στις 15 Μαΐου τιμά τους μάρτυρες Ηράκλειο, Παυλίνο και Πανέδημο και στις 15 Απριλίου τιμά τη μνήμη του Αγίου Λεωνίδη. Στη σύγκρουση εθνικών και εκκλησίες στην Αθήνα οι εθνικοί κέρδιζαν τις μάχες των διωγμών και η εκκλησία τον αριθμό των μαρτύρων και ξεπερνούσε όλους την αξικακία της. Καταδιωγμένη συγχωρούσε, έλεγε την αλήθεια και δεν έπαβε να σέβεται την αρχαία παιδεία. Σπούδαζαν τα μέλη της στις σχολές και σε κάποια άκρη έκαναν τα λειτουργικά τους καθήκοντα. Σε διάφορες εστίες, φλάει στους αρχαίους ναούς, έως ότου κάποτε η εκκλησία νίκησε, το πνεύμα νίκησε, η εσωτερικότητα επεκράτησε. Είναι άδικο να κατηγορούν το χριστιανισμό ότι κατόπιν πολέμησε και έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών. Ήταν αυτές οι ίδιες οι σχολές, αυτοί οι ίδιοι οι φιλόσοφοι αυτής της εποχής που έχασαν το δρόμο τους. Αντί να συνεχίσουν τη φιλοσοφική τους έρευνα και να προσλάβουν το νέο, το καινούριο που έφερε ο χριστιανισμός και να διανοηθούν πάνω σε αυτό και να το συμπεριλάβουν στις φιλοσοφικές τους περιοχές και να διελεχθούν μαζί του, αντί να του δώσουν ως πόλη της ελευθερίας και της σκέψης μια έδρα για να πει και η Εκκλησία το δικό της λόγο, τις επετέθησαν, την πολέμησαν, την οδήγησαν στο μαρτύριο. Το Πανεπιστήμιο το άνοιξε ο Αδριανός με μοναδικό σκοπό να πολεμήσουν και να εξαφανίσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία όμως πολεμουμένη νικά, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Και νίκησε η Εκκλησία των Αθηνών, περνώντας πιο πέρα από τις φιλοσοφικές θέσεις των στοϊκών και επικουρίων. Με ρωμαλαία και ελεύθερη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας οδήγησε τα φιλοσοφικά προβλήματα των αρχαίων σε λύσεις, υπερβαίνοντας τα και δημιούργησε τη νέα φιλοσοφία της ζωής, της αγάπης, της ελευθερίας, της ελπίδας στην Ανάσταση και στο αίσιο μέλλον. Καλό είναι οι φιλόσοφοι να σέβονται την Εκκλησία και η Εκκλησία να βοηθάει και να ευλογεί τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη στο να προοδεύει και να γίνεται υπηρετική για τη ζωή των ανθρώπων.

Αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στην πρώτη εκκλησία των Αθηνών και στους ποιμένας της Διονύσιο Αρεοπαγίτη και τον Ιερόθεο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος στη

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 3 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Χριστότηταν εκδιδαχθείς και νύφων εν πάση, αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπός εν δυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

3 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Τέμνη κεφαλήν και το λοιπόν ως μέγα, άρας γαραυτήν Διονύσιε τρέχεις. Αποκεφαλίζεσαι Διονύσιε, και όμως αυτό που ακολουθεί είναι θαυμαστό. Κρατώντας την κεφαλή σου, συνεχίζεις να τρέχεις. Ο Άγιος Ιερομάρτης Διονύσιος ήταν μέλος της Εξαρίου Πάγου Βουλής και υπερήχεν όλων κατά τον πλούτον, την δόξαν, την σύνεση και την σοφία. Ασπάστηκε την πίστη του Χριστού όταν άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον βράχο του Αρίου Πάγου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχθείς στον επισκοπικό θρόνο τον Άγιο και Σοφόν Ιερό Θεό. Από τον Άγιο δε και Σοφόν αυτό προκάτοχό του, ο Άγιος Διονύσιος διδάχθηκε θεία και απόρριτα μυστήρια της πίστεώς μας. Έτσι ο Άγιος άφησε συγγράμματα σπουδαιότατα, παράδοξα και θαυμαστά. Εδώ θα μνημονευθούν εν συντομία ως μικρό παράδειγμα κάποια στοιχεία μόνο από ένα σύγγραμμά του. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος ένα σύγγραμμά του μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Όταν πήγα κάποτε στην Κρήτη, με φιλοξένησε ο ιερέας Κάρπος, ο οποίος ήταν πολύ ενάρετος, είχε καθαρότατη διάνοια και έτσι με τη χάρη του Θεού ήταν καταλληλότατος σε θεοπτίες. Ο ιερέας δε αυτός δεν άρχιζε ποτέ την Θεία Λειτουργία, αν προηγουμένως, δηλαδή κατά την ώρα που έκανε την προετοιμασία και διάβαζε τις σχετικές ευχές, δεν εμφανιζόταν σε αυτόν κάποια ιερή και ευμενής οπτασία. Μου έλεγε λοιπόν ο ιερέας αυτός ότι κάποτε τον είχε πικράνει κάποιος άπιστος επειδή απέσπασεν από την εκκλησία ένα χριστιανό και τον παρέσυρε στην αθεία. Και ενώ είχε την πικρία αυτή, δεν προσευχήθηκε καθώς έπρεπε να πράξει για τους δυο αυτούς ανθρώπους και να ζητήσει την βοήθεια του Θεού ώστε να μπορέσει τον μεν παρασυρθέντα στην απιστία να τον επαναφέρει στους κόλπους της Εκκλησίας, τον δε άπιστο να τον προσελκύσει στην πίστη του Χριστού. Ούτε πήρε την απόφαση να τους νουθετεί αδιαλείπτος και διαβίου, ώστε να τους οδηγήσει στη Θεία Γνώση. Αλλά μου έλεγε τέτοιο πράγμα δεν το είχε ξαναπάθει, δηλαδή το ότι έπεσε και κοιμήθηκε αγανακτισμένος και με την πικρία στη ψυχή του. Κι εγώ βέβαια δεν γνωρίζω πώς ενστάλλαξε στην ψυχή του τέτοια δυσμένεια και πικρία. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Κάρπος μου είπε ότι κοιμήθηκε αμέσως μόλις νύχτωσε. Περί το μεσονύκτιο ξύπνησε για να ψάλει την ώρα εκείνη, όπως συνήθιζε, τους θείους ύμνους. Όμως κατά την ώραν αυτή της προσευχής του εστενοχωρείτο χωρίς να πρέπει και δυσανασχετούσε συλλογιζόμενος ότι δεν ήταν δίκαιον να ζουν άνθρωποι άθεοι που διαστρέφουν τις άγιες και ορθές οδούς του Κυρίου. Σκεπτόμενος δι' αυτά, παρακαλούσε τον Θεό να ρίξει ένα κεραυνό και να κατακάψει δια μιας και τους δυο τους χωρίς ίκτο. Και ενώ αυτά συλλογιζόταν, του φάνηκε ξαφνικά πως σύστηκε ολάκερη οικία στην οποία βρισκόταν. Εν συνεχεία δε οικία εκείνη διαιρέθηκε σε δύο μέρη, από την οροφή μέχρι και τα θεμέλια, ενώ μια πολύ φωτή φλόγα πυρός που ξεκινούσε από τον ουρανό έφτανε μπροστά στην οικία. Και βέβαια ο τόπος εκείνος έδινε την εντύπωση πως ήταν υπαίθριος. Ο ουρανός φαινόταν ανοιχτός και πάνω του καθόταν ο Ιησούς Χριστός. Γύρω δε από τον Ιησούν παρίστανταν αναρρύθμιτοι άγγελοι
με ανθρώπινη μορφή. Αυτά λοιπόν έβλεπε κοιτάζοντας προς τα πάνω και θαύμαζε. Όταν όμως ο κάρπος κοίταξε προς τα κάτω, όπως μου είπε, είδε το έδαφος σχισμένο με ένα χάσμα χανές και ολοσκότεινο, και στην μεν άκρη του στομίου του χάσματος αυτού είδε τους άντρες εκείνους, τους οποίους καταριόταν λίγο πριν, να στέκονται ελεηνοί και περίτρομοι, αφού διέτρεχαν τον άμεσο κίνδυνο να πέσουν στο βάραθρον εξαιτίας της αστάθειας των ποδών τους. Από τα βάθη δε του χάσματος ανέβαιναν φίδια, τα οποία άλλοτε τυλίγονταν γύρω από τα πόδια των δυο αυτών ανθρώπων και τους στραβούσαν, άλλοτε τους υπογαργάλιζαν με τα δόντια τους και τους χτυπούσαν ελαφρά με τις ουρές τους, και άλλοτε μηχανεύοντα διάφορους άλλους τρόπους, όπως φυρίγματα, σπρωξίματα από κάτω και χτυπήματα, προκειμένου να τους ρίξουν στο ολοσκότεινο βάραθρο. Και φαίνονταν οι άνθρωποι αυτοί ότι βρίσκονταν πολύ κοντά στο να πέσουν στο βάραθρο, είτε μόνοι τους από απελπισία, είτε πιεζόμενοι από τις ενοχλήσεις των φιδιών. Έλεγε δε ο κάρπος ότι ένιωθε ευχαρίστηση να βλέπει προς τα κάτω, ενώ τα άνω που υπήρχαν στον ουρανό τα παραμελούσε και δυσανασχετούσε που ακόμα οι δύο άντρες δεν είχαν πέσει στο βάραθρο. Και επειδή η κατάσταση αυτή δεν έλαμβανε τέλος, ελιπόταν κατάκαρδα και καταριόταν. Σε κάποια στιγμή όμως ύψωσε το βλέμμα του και πάλι προς τον ουρανό και είδεν τον Ιησούν όπως τον είδε

των ανθρώπων. Πλην όμως εσύ κοίταξε και συλλογή σου, αν κρίνεις καλό να βρίσκεσαι στο χάος μαζί με τα φίδια και όχι στον ουρανό μαζί με τον Θεό και τους αγαθούς και φιλανθρώπους αγγέλους του. Ο Άγιος Διονύσιος ερμήνευσε και τον τύπο της εκκλησιαστικής καταστάσεως, ιεραρχία, και ακολούθως κατά τους χρόνους της βασιλείας του Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν πήγε στα μέρη της Δύσεως. Εκεί ο Άγιος επιτέλεσε πολλά θαύματα. Τελικά έφτασε και στο Παρίσι της Γαλλίας, όπου και αποκεφαλίστηκε και ανήλθε Στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών. Μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου συνέβη το εξής μέγιστο και πανθαύμαστο γεγονός. Ο Άγιος πήρε με τα ίδια του τα χέρια την Αγία του Κεφαλή και κρατώντας την περπάτησε αρκετά, αφήνοντας κατάπληκτους όλους εκείνους που έβλεπαν το μέγιστο αυτό θαύμα. Και την Αγία Κεφαλή του δεν την άφησε από τα χέρια του, παρά όταν συνάντησε μια γυναίκα ονόματι Κατούλα και αφού στάθηκε κατά θεία πρόνοια την εναπέθεσε στις παλάμες της ως ένα πολύτιμο θησαυρό. Συγχρόνως με τον αποκεφαλισμό του Αγίου Διονυσίου αποκεφαλίστηκαν και οι δύο μαθητές του, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος. Τα σώματα δε των Αγίων αυτών μαζί με το μαρτυρικό σώμα του διδασκάλου του Αγίου Διονυσίου ο τύραννος τα άφησε άθαπτα ώστε να αποτελέσουν τροφή για τα θηρία και τα όρνεα. Όμως κάποιοι πιστοί τόλμησαν και περισυνέλεξαν τα Άγια Λείψανα, τα οποία και αναπέθεσαν σε κάποιο κρυφό μέρος δια των φόβων των δημίων. Αλλά μόλις εξέλιπε ο φόβος αυτός, η μακαριστή Κατούλα πήρε τα Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και τα ενταφίασε σε επίσημο υπέργειο τάφο στις 3 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είχε τα εξής σωματικά γνωρίσματα. Ήταν μέσου αναστήματος και ισχνός. Το χρώμα του ήταν λευκό προς το κυτρινοπό. Η μύτη του ήταν κάπως πλατιά και τα φρύδια του συνεσπασμένα, συμμαζεμένα. Είχε μάτια βαθουλά και αυτιά μεγάλα. Η κόμη του ήταν λευκή και πλούσια. Η δαγενιάδα του λευκή και αυτή ήταν μακριά αλλά κάπως αραιή. Η κοιλιά του εξήχε ελαφρώς και τα δάχτυλα των χεριών του ήταν μακριά. Η σύναξη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία.

της ουρανίου γνώσεως αθεώρητων βυθών σε καλέσομεν λαμπρότατε μάρτης του Χριστού ως γαροπλήτην και στερών υπέρμαχων της Εκκλησίας ανυμνούμεν σε σοφέ πυρίγαρε λαμφθείς το αγνοτάτο ηξιώθης άματε σάνω στρατολογίες το φωτεινόν περιβόλεον ενδύσαστε Χριστόν και λαμπρινθήνε τη έγλη του πνεύματος τον νουν Διονύσιε διόσου την παγκόσμιον μνήμην πανηγυρίζοντες πιστός δοξάζομεν τον δοξάσαντά σε Κύριον.

τας ουρανίους διαβασπήλας εν πνεύματι, μαθητευθείς το υπερ τρεις ουρανούς φθάσαντι Αποστόλο Διονύσιε των αρήτων επλουτίστης πάσαν γνώσιν και κατήβγασες τους εν σκότη αγνωσίας πριν καθεύδοντας. Διοκράζομεν χέρις Πάτερ παγκόσμιε.

Χρήστου Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ήταν διάσημος Αθηναίος, φιλοσοφικότατος νους και μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Προσήλθε στο χριστιανισμό τον 1ο αιώνα δια του Αποστόλου Παύλου. Μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού. Στον Διονύσιο αποδίδονται και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, από τα οποία παραθέτουμε σε μετάφραση ορισμένα λόγια του σχετικά με την αγιότητα, την βασιλεία και την κυριότητα του Θεού. Αγιότητα είναι κατά την γνώμη μας η καθαρότητα, η ασημάδευτη από οποιοδήποτε μίασμα, η πλήρης και ολότελα άσπηλη. Βασιλεία είναι η τακτοποίηση κάθε ορίου, κάθε τάξης, κανονισμού, κατάστασης. Κυριότητα δεν είναι μόνο η υπεροχή πάνω στους χειρότερους, αλλά και η συνολική των καλών και αγαθών και πλήρης ολοκτησία, καθώς και η αληθινή και αμετάβλητη βεβαιότητα. Γι' αυτό και η κυριότητα ετυμολογείται από το κύρος και το κύριο και το κυριεύον. Θεότητα είναι η πρόνοια που θεάται τα πάντα και με τέλεια αγαθότητα περιθέει, περιέχει και συνέχει τα πάντα, τα γεμίζει με τον εαυτό της και υπερέχει απ' όλα όσα απολαμβάνουν τα δώρα της πρόνοιας της. Είναι απόσπασμα από το περιθείον ονομάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αγρευθείς το του Παύλου Πάτερ κηρύγματι, η φυγητής ανεδείχθης των υπερνούν δωρεών, διανία υψηλή καλοπιζόμενος, των γαραήλων ουσιών, τας αρχάς μυσταγωγής, ως μίστης των απορρίτων και της σοφίας εκφάντορ ιερομάρτης Διονύσιε.

Θα ξέρουμε ίσως, αγαπητοί ακροατές, πώς έφθασε στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος και πώς κήρυξε για πρώτη φορά στην πόλη των γραμμάτων, της σοφίας και των τεχνών. Διωγμένος από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και της Βερίας, φεύγει βιαστικά πιθανώς με πλοιάριο και φθάνει στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι την εποχή εκείνην αποτελούσαν ένα δυσκολότατο ακροατήριο, διότι είχαν την αλαζονία ότι είναι άνθρωποι του πνεύματος και της διανοήσεως. Οι καρδιές τους ως προς την δεκτικότητα του Λόγου του Θεού έμοιαζαν με την πετρώδη γη της παραβολής του Σπύροντος Γεωργού, όπου δεν υπήρχε ούτε η κμάδα δροσιάς, κατάξερες ψυχές. Αλλά ο Παύλος δεν αποθαρρύνθηκε, αφού για λίγες μέρες περιφερόταν στους δρόμους και στις πλατείες της ελληνικής πόλεως για να γνωρίσει τους ανθρώπους, τις συνήθειες, τη θρησκευτικότητα, τα ενδιαφέροντα, θεώρησε καλό να τους καλέσει στον Άριο Πάγο για να τους μιλήσει. Ο Άριος Πάγος ήταν δικαστήριο στην Αθήνα, δίκαζε δε τους φόνους και διοικούσε την πολιτεία σεμνά. Ονομάστηκε Πάγος διότι το δικαστήριο γινόταν σε βράχο υψηλό δυτικός της Ακροπόλεως. Άριος δε ονομάστηκε διότι δίκαζε τους φόνους. Ο δε θεός Άρης ήταν θεός των φόνων. Αρεοπαγίτες λέγονταν οι ισόβιοι βουλευτές του Αρίου Πάγου, που αποτελούσαν συμβούλιο αρεοπαγητών και επιτελούσαν καθήκοντα αρχόντων της πολιτείας. Περίεργοι Αθηναίοι στο να ακούν και να μαθαίνουν νέα, μαζεύθηκαν στο επίσημο αυτοβήμα του Αρίου Πάγου. Πολλοί από όλες τις φιλοσοφικές παρατάξεις και τα κοινωνικά στρώματα έδωσαν το παρόν επικούριοι, στοϊκοί, περιπατητικοί, πλατωνικοί φιλόσοφοι με τις παράξενες ενδυμασίες τους, τα φιλοσοφικά τους τριβόνια και την περιέργεια ζωγραφισμένη στα πρόσωπα για το ότι πρόκειται να εισηγηθεί ο σπερμολόγος ούτως ο καταγγελεύς ξένων δαιμονίων, όπως τον χαρακτήρισαν στο τέλος. Υπάρχει ένα ζωγραφικός πίνακας όπου παριστάνεται ζωηρότατα ο Απόστολος Παύλος να στέκεται επιβλητικός στον Άριο Πάγο, να τίνει ως ρήτορας το χέρι του και μπροστά του οι ακροατές, άλλοι όρθιοι, άλλοι καθιστοί σε άτακτη διάταξη, στραμμένοι πάντως όλοι προς τον ομιλητή, να ακούνε με προσοχή τι τους λέει. Ο Απόστολος Παύλος ζήγησε καλά το απαιτητικό αυτό ακροατήριο και μίλησε με όλη την ομιλητική του δυνότητα. Αναφέρθηκε πρώτα στα πολλά πολλά αγάλματα που είδε μέσα στην πόλη και που φανέρωναν τη θρησκευτικότητά τους. Ιδιαίτερο λόγο έκανε για ένα βωμό που τον είχαν αφιερώσει στον άγνωστο Θεό. Παίρνοντας αφορμή από αυτό, τους είπε ποιος είναι ο άγνωστος αυτός Θεός, πώς λέγεται, πώς ήρθε στον κόσμο, ότι τον σταυρώσανε οι άνθρωποι, αλλά αυτός αναστήθηκε, ότι τώρα κηρύτεται παντού και ότι καλούνται και αυτοί να μετανοήσουν από την ματαιότητα των ειδώλων και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό, διότι όρισε ο Θεός κάποια μέρα κατά την οποίαν θα κρίνει όλην την οικουμένη, αφού προηγουμένως αναστηθούν οι νεκροί από τους τάφους. Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17. Οι ακροατές του στην αρχή τον άκουγαν με ενδιαφέρον, ύστερα με κάποια ανεκτικότητα και τέλος με καταφανή περιφρόνηση. Όταν άκουσαν τα τελευταία λόγια τα σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών, γέλασαν ηρωνικά και είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι» και αποχώρησαν εγκαταλείποντας τον μόνο. Μόνο? Όχι.
η Θεία Χάρη κράτησε μερικούς. Τινές δε άντρες εξιστορούν οι πράξεις, κολληθέντες το Παύλο, επίστευσαν ενείς και Διονύσιος Αρεοπαγίτης και γεννή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης λέγεται ότι έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Η δε επισκοπική διακονία του σφραγίστηκε με το μαρτύριο. Ο Διονύσιος, αν και μορφωμένος και κάτοχος υψηλής κοινωνικής θέσης της Αθηναϊκής πολιτείας, δεν περιφρόνησε τα λόγια του άγνωστου σε αυτόν ομιλητή όπως οι άλλοι. Τα πρόσεξε πολύ και τα δέχθηκε ως αληθινά, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος, απαλλαγμένος από την αλαζονία. Ήταν γη καλή και αγαθή κατά την παραβολή του σπορέως. Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν σπίθα στην καρδιά του και άναψαν πυρκαγιάν και έκαψαν και εξαφάνισαν κάθε τι το αμαρτωλόν. Φώτισαν το σκοτάδι της ψυχής του και τον οδήγησαν στην θεογνωσία. Ο σπινθήρας του Ευαγγελικού Κηρύγματος μέσα στην Αθήνα άναψε και όπως από μια σπίθα καίγεται ολόκληρο δάσος, έτσι από ένα χριστιανό κάηκε και σε στάχτη μεταβλήθηκε ολόκληρο το δάσος της ειδωλολατρίας των Αθηνών και η Αθήνα, η πρώτη πολιτεία του εθνισμού, αλώθηκε από το κήρυγμα του Χριστού. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην Αθήνα μπορεί να πλεονάζει η αμαρτία, αλλά και υπερπερισσεύει η χάρις. Η Αθήνα, που ως προς την αμαρτωλότητα θεωρείται μια σύγχρονη Βαβυλώνα, έχει και κάποιες ευγενείς χριστιανικές καρδιές, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που συνεχίζουν την παράδοση του Αγίου Διονυσίου και της Δαμάρεως, φώτα και άλλας Χριστού, και αυτοί μέσα στην αυθονούσαν αμαρτία και την παφλάζουσαν ανομία. Δέχτης και πομπός του Λόγου του Θεού ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Με το παράδειγμα του διδάσκει δέχτες και πομπή, μαθητές και κήρυγες του χριστιανικού κηρύγματος, να είμαστε κι εμείς όπως και εκείνοι για την σωτηρίαν ψυχών, για την δόξα του αιώνιου Θεού.

0: σήμερα ακόμα, αγαπητοί οι ακροατές, σήμερα 3 Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Ρουστικού και Ελευθερίου. Οι Άγιοι αυτοί υπήρξαν μαθητές του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο πρώτος ήταν ιερέας, ο δεύτερος διάκονος, ίσως μάλιστα να ήταν και Αθηναίοι. Μαρτύρησαν διαξήφους μαζί με τον Άγιο Διονύσιο κατά τον επιδομετή Ιανού Διωγμό 81-96 μετά Χριστόν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοκτίστου μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Διονυσίου του Ιερομάρτυρος και των μαρτυρισάντων μαζί με αυτόν 8 μαρτύρων. Πρόκειται για τον Άγιο Διονύσιο Επίσκοπο Αλεξανδρίας που μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Βαλεριανός 254 μετά Χριστόν. Ο έπαρχος Εμιλιανός μάτια προσπάθησε να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη με υποσχέσεις, απειλές και τιμωρίες. Ο Διονύσιος ήταν δοκιμασμένος αθλητής του Χριστού ακόμα και από τον Διωγμό Επιδεκίου. Μαζί του μάζεψε και 8 μαθητές του, κατά πάντα άξιους του διδασκάλου, στην ζέση της ευσεβίας και στην στερεότητα της πίστης. Όλους δέσμιους τους έκλεισε σε ένα στενό χώρο όπου τους βασάνισαν σκληρά και έτσι παρέδωσαν τις Άγιες τους ψυχές στο Θεό. Τα ονόματα των 4 από τους 8 μαθητές του Διονυσίου ήταν Φαύστος, Γάιος, Πέτρος και Παύλος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Αδάφτου ίσως να είναι ένας από τους πιο πάνω 8 μαθητές του Αγίου Διονυσίου που μαρτύρησαν μαζί του. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου μαρτύρησε διαλύθω βολισμού. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτου, Επισκόπου Κεσαρίας. Όσιος Ιωάννης στην αρχή είχε πέσει στην πλάνη των μονοφυσιτών, όταν δηλαδή επί βασιλίσεις Πουλχερίες η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στην Χαλκιδόνα κατεδίκασε τις αιρετικές δοξασίες του ευτυχούς. Ο Ιωάννης δεν θέλησε να δεχθεί την δογματική ερμηνεία και απόφαση αυτής της Συνόδου. Αλλά το εσωτερικό της ψυχής του Ιωάννη δεν είχε εγωιστικά ελαττήρια, ήταν δεχτικό, διότι οι πλούσιοι και ευσεβείς γονείς του στην Θήβα της Αιγύπτου τον ανέθρεψαν με την ανάλογη χριστιανική παιδεία. Έτσι ο Θεός ευλόγησε να απαλλαχτεί από την πλάνη του ως εξής. Κάποτε πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τον τάφο του Κυρίου και να δεχθεί εκεί την Θεία Κοινωνία. Πριν φτάσει η μέρα εκείνη, οι Ορθόδοξοι κληρικοί φρόντισαν να τον διαφωτίσουν και να τον απαλλάξουν από την πλάνη του. Αλλά και πάλι ο Ιωάννης βρισκόταν σε αμφιταλάντευση. Την παραμονή λοιπόν της ημέρας που θα κοινωνούσε, άκουσε στο όνειρό του φωνή που του έλεγε ότι είναι ανάξιοι να κοινωνούν όσοι χωρίζονται από την αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τότε ο Ιωάννης πίστηκε οριστικά. Όταν επέστρεψε στην Αίγυπτο, μόνασε στον τόπο Χοζεβά. Μάλιστα τόσο πολύ ανέπτυξε τις αρετές της Ορθοδοξίας που ο Θεός τον αξίωσε να θεραπεύει δαιμονισμένους με την προσευχή του. Κατόπιν τον έκαναν επίσκοπο Κεσαρίας, αλλά αυτός επέστρεψε στο ασκητήριό του, όπου και πέθανε ευεργετώντας αναρρύθμιτες ψυχές με την ορθόδοξη διδασκαλία του. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».
1: ράδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο Πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μία από τις πολλές κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον της Εκκλησίας είναι και το ότι η χριστιανική διδασκαλία ασχολείται μόνον με την μέλουσαν ζωήν και αδιαφορεί δια την παρούσαν. Μάλιστα και μερικοί χριστιανοί, επηρεασμένοι από αυτές τις θεωρίες, είπαν ότι κοιτάξαμε τον ουρανό και ξεχάσαμε τη γη. Προς αυτούς τους τελευταίους η καλύτερα απάντησης είναι τα λόγια του Χριστού. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Όταν κοιτάζουμε σωστά τον ουρανό, σίγουρα θα ενδιαφερθούμε σωστά και για τα γήινα, τα υλικά πράγματα. Μάλλον πρέπει διαφορετικά να διατυπώσουμε τα λόγια των επικριτών αυτών. Λησμονήσαμε τον ουρανό και όπως είμαστε κολλημένοι στη γη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε σωστό. Θα πρέπει όμως να δοθεί μία απάντηση και εις τους πρώτους επικριτάς και θα την δώσει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, ο οποίος γράφει: «Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρω τροφής, ήπι δε της αυτής εξημών υπάγετε εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος?» Εάν ένας αδελφός χριστιανός ή μία αδελφή χριστιανή είναι γυμνοί και δεν έχουν αρκετά ενδύματα, στερούνται δε και τις αναγκαίες δια την ημέραν τροφής, τους είπε δε ένας από σας, πηγαίνετε στο καλό, ζεσταθείτε και χορταστείτε καλά, δεν τους δώσετε όμως και τα αναγκαία δια την συντήρηση του σώματος, τι ωφελεί τούτο? Με αυτά που γράφει εδώ ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, παρακινεί τους χριστιανούς να μην περιορίζονται στα καλά λόγια, αλλά να δείχνουν έμπρακτη αγάπη, να συντρέχουν τους αδελφούς στις υλικές ανάγκες τους, να κάνουν όπως λέμε ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη όμως σήμερα δέχεται πολλά πειρά και απορρίπτεται από πολλούς. Όλοι έχουμε ακούσει τα επαναστατικά συνθήματα «Θέλουμε δικαιοσύνη και όχι ελεημοσύνη». Πού την είδατε όμως, αδελφοί μου, τη δικαιοσύνη και την ισότητα? Οι ανισότητες, οι αδικίες κυριαρχούν δυστυχώς στην κοινωνία μας. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν σήμερα φτωχοί. Μόλις προλίγο άκουσα μία συγκλονιστική διαπίστωση που έκαναν οι αρμόδιοι του ΟΗΕ. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και λιμοκτονούν. Η ελεημοσύνη, αδελφοί μου, είναι μεγάλη κοινωνική ανάγκη και βασικό γνώρισμα του χριστιανού. Ο ίδιος ο Κύριος, από τα λίγα χρήματα που υπήρχαν στο φτωχικό ταμείο της ομάδος των μαθητών, έδιδε ελεημοσύνη. Η Αγία μας Εκκλησία, εφαρμόζοντας το παράδειγμα του Κυρίου, δεν παρέλειψε διαμέσου των αιώνων το έργο της βοηθείας των πτωχών. Ο Απόστολος Παύλος, εκτός των άλλων, είναι υποδειγματικός και εις το θέμα της ελεημοσύνης. Είχε κινητοποιήσει τις εκκλησίες της Μακεδονίας και της Αχαΐας προς ενίσχυση των διοκομένων χριστιανών της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Είχε οργανώσει κατά τον πιο τέλειον τρόπον την περίφημη λογία, η οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι συνεισφορές των πιστών δια την ανακούφιση των εξιουδαίων χριστιανών. Εις το αποστολικόν ανάγνωσμα της Κυριακής της 18ης, μέσα σε 6 στίχους μας λέγει περιληπτικά για την αξία και τα αποτελέσματα της ελεημοσύνης, καθώς και για το πώς πρέπει να γίνεται η ελεημοσύνη. Το θέμα ενδιαφέρει όλους μας και γι' αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε με πολλήν προσοχήν.

φίλων φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει, και ως φίλων επευλογίες, επευλογίες και θερίσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκεις. Ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός, δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, είναι εν παντί πάντοτε, πάσαν αυτάρκιαν έχοντες, περισσεύειτε εις πάνεργων αγαθών, καθώς γεγραπτέ. Εσκόρπισεν εδώ και τη πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτων εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αύξησε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών εν παντί.

μερικές επεξηγήσεις βοηθητικές δια την κατανόηση του ιερού κειμένου που ακούσαμε. Φιδωμένος είναι επίρρημα και παράγεται από το ρήμα φίδωμε, που σημαίνει τσιγκουνεύομαι, κάνω οικονομία. Γνωστές λέξεις και φράσεις είναι το επίθετον φιδωλός, αυτός που λυπάται να θυσιάσει κάτι, και χρόνου φίδου, που σημαίνει να κάνεις οικονομίαν χρόνου, να μην σπαταλάς τον χρόνον. Προαιρείται, το ρήμα είναι προαιρέομαι, προαιρούμε συνειρημένο, και σημαίνει έχω την διάθεση. Ηλαρός σημαίνει εύθυμος, ευχάριστος, ατάραχος, χαρούμενος. Σημαίνει επίσης και γλυκής. Γνωστός είναι ο ύμνος που ψάλεται σε κάθε εσπερινόν. Φως ηλαρών, το γλυκί φως του ηλίου που βασιλεύει. Κατεργάζομαι, κατεργάζεται είναι το ρήμα, κατεργάζομαι σημαίνει συντελώ. Θα παρακολουθήσουμε τώρα πολύ προσεκτικά την απόδοση του νοήματος από το Κυριακοδρόμιο του αημνήστου αρχιμανδρίτου πατρός Χριστοφόρο Παπουτσοπούλου. Οι χριστιανοί της Ιουδαίας, ένεκα των διωγμών που ηγέρθησαν έναν

σύν των χριστιανών της Ιουδαίας. Και ιδού λοιπόν γράφων προς τους χριστιανούς της αρχαίας Κορίνθου, προσπαθεί να τους φιλοτιμήσει δια να προσφέρουν όσον το δυνατόν περισσότερα προς ανακούφισιν των διοκομένων αδελφών. Όπως δε οικούσαμεν εις το αποστολικό ανάγνωσμα, χρησιμοποιεί ένα πολύ παραστατικό παράδειγμα από την γεωργική ζωή. Ιδού τι τους λέγει. Ο γεωργός που σπέρνει των σπόρων με τσιγκουνιά, είναι φανερόν ότι ο λιγοστόν γέννημα θα θερήσει, ενώ εκείνος που σπέρνει άφθονων σπόρων, άφθονων καρπών θα συλλέξει. Κατά την εποχήν της σποράς αδειάζουν οι αποθήκε. Δεν θα περάσουν όμως πολλοί μήνες και τότε, κατά την εποχήν του θερισμού και της συγκομιδής εις τας αποθήκας, θα συγκεντρωθεί περισσότερος καρπός από εκείνον που εσπάρει εις τους αγρούς. Το ίδιον αυτό ακριβώς γίνεται και με την ελεημοσύνην. Εκείνος που δίδει εις τους πτωχούς από τα αγαθά που έχει, ομοιάζει με τον γεωργόν που σπέρνει. Φαίνεται μεν ότι χάνει εκείνα που δίδει, εις την πραγματικότητα όμως πρόκειται να θερήσει πολλαπλάσια, αν μη και εις την παρούσαν ζωήν, ορισμένος όμως εις την μέλουσαν αιώνιον ζωήν. Δια να ευλογείται όμως η ελεημοσύνη από τον Θεόν, πρέπει να μη γίνεται με λύπην αναγκαστικός, αλλά με προθυμίαν και ευχαρίστησιν. Εκείνον αγαπά ο Θεός που προσφέρει την ελεημοσύνη με την καρδιά του. Μη λησμονείτε δε αδελφοί μου, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι και το να ελεείτε προθήμως αυτούς που έχουν ανάγκην είναι χάρις και δωρεά του Θεού. Να ζητείτε λοιπόν από τον Θεόν να σας αξιώνει να είστε εις θέση να ελεείτε αυτούς που έχουν ανάγκην, αφού εκείνος είναι η πηγή πάσης χάριτος και ευλογίας. Εάν το κάμνετε αυτό, θα σας δίδει ο Πανάγαθος Κύριος να έχετε πλήρη επάρκεια πνευματικών και υλικών αγαθών, ώστε να πράτετε με το παραπάνω κάθε αγαθών έργων. Με τον τρόπον αυτόν θα εφαρμοστεί και εις εσάς εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή. Ο πιστός και ευσεβής άνθρωπος εμοίρασεν αυθόνος και πλουσιοπαρόχος, εσκόρπισεν εις τους φτωχούς από τα αγαθά του. Αυτή όμως, η εκ των αγαθοεργιών αρετή του, επενείται μεν και από τους ανθρώπους, θα αμευθεί δε με αιώνιες αμεβές από τον Θεόν. Εύχομαι λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τους χριστιανούς της Κορίνθου, εύχομαι και παρακαλώ τον Θεόν, ο οποίος ευλογεί τους καρπούς της γης, να έχετε όχι μόνον αρκετών άρτων προς συντήρησιν διολόκληρον το έτος, αλλά και διανασπείρετε δια την συκομιδήν του επομένου έτους. Εύχομαι να σας δώσει πλούσια τα υλικά αγαθά και να αυξήσει τους καρπούς της ελεημοσύνης σας. Αυτός είναι ικανός να δώσει εις εμάς επαρκή όλα τα αγαθά, ώστε όχι μόνον εις τις δικές μας ανάγκες να ανταποκρινόμεθα, αλλά και εις τους άλλους να δίδουμε. Με τον τρόπον αυτόν, έχοντες πλουσίαν την Θείαν Ευλογίαν, θα εκτελείτε κάθε καλόν έργον με γενναιοδωρίαν, ειδικώς δε εις το ζήτημα της συνεισφοράς δια την βοήθεια των πτωχών χριστιανών, θα εισφέρετε πολλά, ώστε να αναπέμονται πολλές και θερμές ευχαριστίες εις τον Θεόν. Αυτή ήταν η απόδοση του νοήματος, αγαπητοί μου αδελφοί. Τώρα που καταλάβαμε το νόημα του Ιερού Κειμένου, μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να αντλήσουμε πολύτιμα διδάγματα. Πρώτα όμως θα ακούσουμε έναν ύμνον και μετά θα επανέλθουμε.

Και τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα σας κάνω μία ερώτηση η οποία θα μας δώσει αφορμή να προσέξουμε ένα σπουδαίο δίδαγμα. Άραγε, ποιον αγαπά ο Θεός? Εύκολη βεβαίως είναι η απάντηση. Ο Θεός είναι αγάπη και αγαπά όλους τους ανθρώπους και τους ληστάς ακόμη και τους τρομοκράτας. Αν προσέξουμε όμως το κείμενο που μελετάμε και αν το προσέξατε καθώς το ακούγαμε, θα είδατε ότι ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να αποκλείει την αγάπη του Θεού για κάθε άνθρωπο, την εστιάζει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και μας λέγει «Ιλαρών γαρ δότην αγαπά ο Θεός». Για να το καταλάβουμε καλύτερα πρέπει να δούμε και τις προηγούμενες φράσεις. «Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπηση εξ ανάγκης, ηλαρών γαρ δότην αγαπά ο Θεός». Ο καθένας ας δίδει σύμφωνα με την ελευθέραν διάθεση της καρδίας του, όχι με λύπην ή από ανάγκην, διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίδει με προθυμίαν και χαρούμενον πρόσωπον. Εδώ την λέξη να αγαπά πρέπει να την εκλάβουμε και με την πλατιτέραν έννοια και με την στενοτέραν. Με την στενή έννοια σημαίνει αναπαύεται, ευδοκεί, ευχαριστείται, δίδει πλούσιες τις ευλογίες του. Σε ποιον? Εις εκείνον που αγαπά με την καρδιά του και προσφέρει χωρίς να υπολογίζει και να λυπείται για αυτά που προσφέρει και χωρίς να το κάνει αναγκαστικά. Με μια φράση αγαπά αυτόν που προσφέρει με προθυμία και γλυκή πρόσωπο. Αλήθεια, ποιος δεν αγαπά τον άνθρωπο που σκορπίζει από τα αγαθά του με ευχάριστη διάθεση? Πολύ περισσότερο τον αγαπά ο Θεός. Και κάτι άλλο να προσέξουμε. Ο ελεήμων άνθρωπος έχει την εύνοια του Θεού. Και κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός, εφόσον γνωρίζει ότι θα ευαρεστηθεί ο Θεός, πρέπει να είναι πρόθυμος να θυσιάσει, να ελεήσει, διότι ο Θεός θα τον ελεήσει. Θα είναι πάντοτε κερδισμένος, διότι θα έχει την εύνοια του Θεού. Και αυτό θα τον κάνει να είναι πάντοτε πρόθυμος εις το να προσφέρει ελεημοσύνη. Ας έρθουμε τώρα σε ένα δεύτερο δίδαγμα. Είπαμε αρκετά περί ελεημοσύνης, λησμονήσαμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Είπαμε να γίνουμε ελεήμονες, να δίδουμε με απλοχεριά, χωρίς να λυπούμαστε και να ανησυχούμε μήπως λιγοστέψουν τα αγαθά μας. Πού τα βρίσκουμε όμως τα αγαθά που έχουμε και τα διαθέτουμε για τους αδελφούς μας? Είναι δικά μας? Είναι περιουσία μας? Νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Τα θεωρούμε περιουσία μας και αμοιβήν των κόπων μας. Εμείς τα αποκτήσαμε με τον κόπο μας, με την εξυπνάδα μας. Κι όμως η αλήθεια είναι άλλη. Μας τα δίδει, μας τα χορηγεί πλούσια ο Θεός. Του Θεού είναι και ο Θεός μας κάνει την τιμή να μας αναθέσει τη διαχείριση, να μας κάνει διαχειριστάς των αγαθών Του. Επομένως στην πραγματικότητα δεν δίδουμε από τα δικά μας, αλλά από αυτά που μας δίνει ο Θεός, τα σά εκ των σών λέμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν νομίζετε αδελφοί μου ότι ο Θεός μας κάνει μεγάλη τιμή με το να μας αξιώνει να έχουμε και να είμαστε εις θέση να μοιράζουμε? Ο Θεός ελεεί εμάς και εμείς τους αδελφούς μας. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Αυτή η ελεημοσύνη που γίνεται, όπως θα λέγαμε μια λαϊκή φράση, με ξένα κόλυβα, εδώ είναι το μεγαλείον, θα έχει αμοιβή αιωνίαν, εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Δίδεις μερικά ευρώ και κερδίζεις τον ουρανό. Όσα θησαυρίζεις στην γην, εις την μάτιον αυτών κόσμων, θα έλθει κάποια στιγμή που θα τα αποχωρήσεις, θα τα χάσεις όλα. Δεν θα πάρεις τίποτε μαζί σου. Θα μείνουν όλα εδώ. Όσοι όμως θησαυρίζουν εις των ουρανών, θα είναι κτήμα τους παντοτινών. Πόσο μεγάλη, αδελφοί μου, είναι η ευσπλαχνία του Θεού, το έλεος του Θεού, αλλά και η σοφία Του. Μας δίδει πλούσια τα αγαθά,
μας χορηγεί τον πλούτο των αγαθών τους, μας δίνει ο ίδιος και την διάθεση και την ευσπλαχνία προς τους αδελφούς, να θέλουμε να θυσιάσουμε από τα δικά μας για να βοηθήσουμε τους αδελφούς, και ενώ τα πάντα είναι δικά του, σαν τα πάντα, ενώ όλα προέρχονται από το Θεό, σαν να έχουμε κάνει κι εμείς κάτι σημαντικό, αυτό το λίγο που θα κάνουμε αμείβεται με αμοιβή αιώνια. Η αμοιβή θα είναι για πάντα, διότι θα μας αξιώσει ο Θεός να κερδίσουμε τον παράδεισο. Καθίστε λοιπόν και σκεφτείτε, αδελφοί μου, και πάρτε τις αποφάσεις σας. Θα δώσουμε λίγα κέρματα και θα κερδίσουμε αιώνια τον ουρανό. Θα κερδίσουμε την ανταμοιβή του Θεού, την ευαρέσκεια του Θεού. Θα δώσουμε ελάχιστα από αυτά που έχουμε, θα τα θυσιάσουμε και τότε θα εξασφαλίσουμε το αιώνιο μέλλον. Δίδεις πρόσκυρα και απολαμβάνεις αιώνια. Δεν νομίζετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτές είναι οι καλύτερες επενδύσεις οι οποίες έχουν αντίκρισμα όχι εδώ στις τράπεζες της γης, αλλά εις την τράπεζα του ουρανού? Και δεν νομίζετε, αδελφοί μου, ότι πρέπει να έχουμε κάθε προθυμία να είμαστε ελεήμονες όσο μπορούμε περισσότερο, διότι τόσα αγαθά μας εξασφαλίζει η ελεημοσύνη. Μας εξασφαλίζει πρώτα-πρώτα την ηρεμία της συνειδήσεως. Βοηθούμε εκείνους που έχουν ανάγκη. Μας εξασφαλίζει την εκτίμηση και την αγάπη των ανθρώπων. Όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές που θα τους βοηθήσουμε. Μας εξασφαλίζει προπαντός την εύνοια του Θεού, την αγάπη του Θεού. Με την ελεημοσύνη γινόμαστε μιμητέ του Θεού, διότι όπως είναι ο Θεός ελεήμων και μας δίδε μας, έτσι και εμείς δίδουμε στους αδελφούς μας. Ας ευχαριστούμε λοιπόν τον ελεήμονα Θεό που μας ελεεί και ας προσπαθούμε να ελεούμε και εμείς τους αδελφούς μας. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου αδελφοί, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους αγαπητούς συνεργάτες, τους τεχνικούς που την φροντίζουν. Σήμερα έψαλε βυζαντινή χοροδία υπό την διεύθυνση του αημνίστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Στη ζωή μας, αγαπητοί μου ακροατές, αναπτύσσουμε ποικίλα ενδιαφέροντα. Επαγγελματικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, φιλανθρωπικά κλπ. Όταν κάτι μας κινήσει το ενδιαφέρον, καταβάλλουμε πολλές δυνάμεις και προσπάθειες για να ικανοποιήσουμε το ενδιαφέρον μας αυτό. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους. Για το θέμα αυτό πολλοί δεν δείχνουν κανέναν ενδιαφέρον. Άλλοι δείχνουν μικρόν ενδιαφέρον και λιγότεροι ζωηρόν ενδιαφέρον. Είναι το μεγάλο και κέριο θέμα για την αιώνια σωτηρία μας. Εάν θέσουμε ο καθένας και η κάθε μια στον εαυτό μας το ερώτημα «Πόσον ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία σου?», άραγε η απάντηση που θα μας δώσει η συνείδησή μας θα είναι ικανοποιητική. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η σωτηρία μας είναι το μέγιστο ζήτημα της ζωής μας. Γιατί οτιδήποτε άλλον και αν επιτύχουμε στη ζωή αυτήν και τον κόσμο όλων εάν κερδίσουμε, αποτύχουμε όμως στο θέμα της σωτηρίας μας, αποτύχαμε πλήρως. Η αιωνιότητα χάθηκε για μας. Σωτηρία, ένα θέμα που πρέπει όλους να μας ενδιαφέρει, όλους να μας απασχολεί. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, είναι το ερώτημα που πρέπει όλοι να υποβάλλουμε στον εαυτό μας. Ακούω πολλές φορές να λένε, γράφει ο Άγιος Αναστάσιος ο Σιναίτης, «Αλίμονο, πώς μπορώ να σωθώ? Να νηστέψω δεν μπορώ, να γρυπνήσω δεν ξέρω, να μείνω παρθένος δεν μπορώ, να απομακρυνθώ από τον κόσμο δεν το υποφέρω. Πώς μπορώ λοιπόν να σωθώ? Πώς? Θα σου πω εγώ», απαντά ο Άγιος, στηριζόμενος στα λόγια του Κυρίου. «Άφησε και θα σου αφαιθεί, συγχώρησε και θα συγχωρηθείς. Να ένας σύντομος δρόμος σωτηρίας. Να μην κρατάς κακία, να μην είσαι μνησίκακος, αλλά ανεξίκακος». Και συνεχίζει ο Άγιος Αναστάσιος. «Γενικά όλες οι αμαρτίες που γίνονται ή διαρκούν λίγον και σύντομα τελειώνουν. Η μνησικακία όμως κρατάει συνεχώς το πάθος φλογισμένο. Γιατί και όταν σηκώνεται και όταν κοιμάται και όταν προσεύχεται και όταν βαδίζει, ο μνησίκακος, εκείνος που είναι κυριευμένος από το πάθος αυτό, έχει διαρκώς μέσα στην καρδιά του το δηλητήριο, ώστε ούτε τη χάρη του Θεού να απολαμβάνει, ούτε να αξιώνεται άφεση των αμαρτιών του. Γιατί όπου είναι φυτευμένη η μνησικακία, εκεί τίποτε δεν ωφελεί, ούτε νηστεία, ούτε προσευχή, ούτε δάκρυα, ούτε εξομολόγηση, ούτε δέηση, ούτε παρθενία, ούτε ελεημοσύνη, ούτε κανέναν άλλον αγαθόν. Όλα τα καταστρέφει η μνησικακία προς τον αδελφό μας. Ας προσέξουμε λοιπόν καλά. Ο Κύριος δεν είπε «Εάν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου», αλλά «εάν θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα και συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε έλα και πρόσφερε το δώρο σου». Εάν λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να θεραπεύσουμε και την κακία του αδελφού μας, ποια συγγνώμη θα έχουμε εμείς όταν όχι μόνον αυτό δεν κάνουμε, αλλά κρατάμε κακία εναντίον των αδελφών μας και κρύβουμε το δηλητήριο του φιδιού μέσα μας? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσθέτει χαρακτηριστικά: «Ας σου πω νήστεψε, θα μου προβάλλεις πολλές φορές τη σωματική σου αδυναμία. Ας σου πω δώσε στους φτωχούς, θα μου προφασιστείς τα βάρη τα οικογενειακά, την οικονομική σου στενότητα. Ας σου πω σύχναζε σε κηρύγματα και συναντήσεις θρησκευτικές, θα μου προβάλλεις τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις, τις τόσες βιωτικές σου φροντίδες».
Ας σου πω, παρακολούθησε με προσοχή το κήρυγμα. Για να νιώσεις τη δύναμη της διδασκαλίας, θα προβάλλεις την έλλειψη πολλής μορφώσεως. Ας σου πω, διόρθωσε το γείτονά σου, απαντάς πως αυτός δεν ακούει. Πολλές φορές που προσπάθησα να του μιλήσω, με περιφρόνησε. Κρύες προφάσεις βέβαια όλα αυτά. Αλλά όμως έχεις επιτέλους κάποια πρόφαση για αυτές τις παραβάσεις. Αν όμως σου πω, άφησε το μίσος, τι από όλα αυτά μπορείς να επικαλεστείς? Ούτε αδυναμία φυσικά σωματική, ούτε φτώχεια, ούτε αμάθεια, ούτε μέρημνες και φροντίδες, ούτε τίποτε άλλον έχεις να προφασιστείς. Γι' αυτό είναι και ασυγχώρητη περισσότερον από οποιοδήποτε άλλη αυτή η αμαρτία σου. Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα? Πώς θα ζητήσεις συγχώρηση? Και αν ακόμα θέλει ο Θεός να αφήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ ο ίδιος όταν δεν συγχωρείς τα λάθη του συνανθρώπου σου? Ο Κύριος λέγει ρητά και κατηγορηματικά: εάν γάρα φύτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν μη αφήτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδε ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Δηλαδή, ας συγχωρέσετε τους ανθρώπους για τα αμαρτήματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Για τη συγχώρεση των συνανθρώπων μας, το σύντομο αυτό δρόμο της σωτηρίας κατά τον Άγιον Αναστάσιον τον Σιναίτη και τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, θα κάνουμε λόγο στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Θα σας μεταφέρω κατά τη διάρκεια της κείμενα που αναφέρονται στο θέμα αυτό, στο τόσο απαραίτητο για τη σωτηρία μας.

αρχίζουμε με έναν κείμενο παρμένο από τα χριστιανικά μηνύματα, τεύχος 129, έκδοση Γραφείου Θρησκευτικής Διαφωτίσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κητίου. Τίτλος του κειμένου είναι «Να συγχωρούμε». Μια από τις πιο σημαντικές χριστιανικές αρετές είναι η ανεξικακία και η συγνώμη, με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα φτεξίματα των συνανθρώπων μας. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος είχε ρωτήσει τον Χριστόν: «Κύριε, πόσες φορές να συγχωρήσω τον αδελφό μου όταν μου φταίξει?» «Έως 7 φορές». Και ο Χριστός απάντησε: «Όχι μέχρι 7, αλλά μέχρι 70 φορές 7, δηλαδή άπειρες φορές. Η συγνώμη

Τότε ο δούλος εκείνος έπεσε στα πόδια του βασιλιά παρακαλώντας τον να του πάρει λίγη ακόμα υπομονή. Εκείνος το σπλαχνίστηκε και του χάρισε τελείως το τεράστιο χρέος του. Βγαίνοντας όμως ο δούλος εκείνος από εκεί, συνάντησε κάποιο σύνδουλόν του που του χρωστούσε 100 δινάρια, ποσό μηδαμινών, και αρπάζοντας τον από το λαιμό, του ζητούσε άμεση εξόφληση. Και παρά τις παρακλήσεις του συνδούλου να του δώσει λίγη υπομονή, τον έβαλε στη φυλακή μέχρι ότου του ξοφλήσει το μικρόν εκείνο χρέος. Αγαναχτισμένοι τότε οι άλλοι σύνδουλοι του τον κατάγγειλα στον βασιλιά, ο οποίος τον κάλεσε αμέσως και του είπε αυστηρά: «Δούλε πονηρέ, όλον εκείνον το τεράστιο χρέος σου σου το χάρισα μόνον επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να δείξεις έλεος στο σύνδουλό σου όπως και εγώ έδειξα έλεος σε σένα?» Και διέταξε να το ρίξουν στη φυλακή μέχρι να επιστρέψει όλα όσα χρωστούσε. Κατέληξε: «Έτσι θα σας κάνει και ο ουράνιος πατέρας αν δεν συγχωρείτε ο καθένας το συνάνθρωπό σας με όλη σας την καρδιά». Στην παραβολή αυτήν, βασιλιάς είναι ο Θεός, δούλοι εμείς οι άνθρωποι. Η απόδοση λογαριασμού συμβολίζει τη μέλουσα κρίση. Ο κακός χρεοφυλέτης εικονίζει τον καθένα μας. Το τεράστιο χρέος του προς τον βασιλιά είναι το πλήθος των αμαρτιών μας. Ο δε σύνδουλός του που του χρωστούσε το μικρόν εκείνον ποσόν, οι συνάνθρωποι μας που μπορεί κάτι να μας έχουν φταίξει. Η παραβολή μας αποκαλύπτει ότι όλοι μας είμαστε βαριά χρεωμένοι στο Θεό, χρεωμένοι με μοίρια τάλαντα, δηλαδή με αμαρτιών πλήθος αμέτρητων. Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, εν έργο, εν λόγο, εν διανία, λέγει η Αγία Γραφή. Και όμως, κατά παράδοξον τρόπο, αυτό το τεράστιο χρέος μας σε κάποια στιγμή διαγράφεται, σβήνεται, χαρίζεται. Ο Θεός μας το χαρίζει όταν εμείς πέσουμε στα πόδια του μετανοημένοι, ζητώντας ταπεινά τη συγγνώμη του. Τότε το έλεος του Θεού, που είναι ένα άπειρο μπέλαγος αγάπης και συγγνώμης, σβήνει τις αμαρτίες μας με τη δύναμη του αίματος του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό για μας. Το αίμα Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας, τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενώ όμως ο Θεός συγχωρεί τόσο πρόθυμα τα πλήθη των αμαρτιών μας, εμείς συχνά δυσκολευόμαστε να συγχωρέσουμε τα μικρά χρέη των συνανθρώπων μας, δηλαδή τα φτεξίματα τους προς εμάς. Πόσο μοιάζομαι έτσι με τον κακό χρεοφυλέτη της πιο πάνω παραβολής? Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι αν εμείς δεν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, τότε ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει εμάς, με συνέπεια να χάσουμε την ουράνια βασιλεία του για την οποία και είμαστε πλασμένοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αποκτήσουμε σπλάχνα ηχτυρμών, μακροθυμία και αγάπη, για να μάθουμε να συγχωρούμε, για να μας συγχωρήσει και μας ο Θεός.

Συνεχίζομαι με τρία σύντομα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τη συγχώρηση. Θέλεις να μάθεις τη σημασία της αρετής? Τα εξής παραγγέλνει ο Θεός τους ανθρώπους: κανείς από σας ας μην διατηρεί στην καρδιά του κακία για τον αδελφόν του, αναφέρει ο προφήτης Ζαχαρίας, και κανείς να μην συλλογίζεται την κακία του άλλου. Βλέπεις, δεν λέει μόνο συγχώρεσε το κακό του άλλου, αλλά μην το έχεις ούτε στις σκέψεις σου, μην το συλλογίζεσαι, άφησε όλη την οργή, εξαφάνισε την πληγή. Νομίζεις βεβαίως ότι με την εκδικητικότητα τιμωρείς εκείνον που σε έβλαψε, γιατί εσύ ο ίδιος σαν άλλο δίμιον εγκατέστησες μέσα σου το θυμόν και καταξεσχίζεις τα ίδια σου τα σπλάχνα. Έχεις αδικηθεί πολύ και στερήθηκες πολλά εξαιτίας κάποιου, κακολογήθηκες και ζημιώθηκες σε πολύ σοβαρά θέματα και γι' αυτό θέλεις να δεις να τιμωρείται ο αδελφός σου. Και εδώ πάλι είναι χρήσιμο να το συγχωρέσεις, γιατί αν θελήσεις εσύ ο ίδιος να εκδικηθείς και να επιτεθείς εναντίον του, είτε με τα λόγια σου, είτε με κάποια ενέργειά σου ή με την κατάρα σου, ο Θεός όχι μόνον δεν θα επέμβει κατά αυτού εφόσον εσύ ανέλαβες την τιμωρία του, αλλά επιπλέον θα σε τιμωρήσει ως θεομάχον. Άφησε τα πράγματα στο Θεόν. Αυτός θα τα τακτοποιήσει πολύ καλύτερα από ό,τι εσύ θέλεις. Σε σέναν έδωσε μόνον την εντολή να προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που σε λύπησε. Εμάλωσες με κάποιον και κρατάς μέσα σου κακία? Μην προσέλθεις στη Θεία Κοινωνία. Θέλεις να προσέλθεις, συμφιλιώσου πρώτα και τότε να έλθεις να εγγύσεις τα άχραντα μυστήρια. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός για να σε συμφιλιώσει με τον Πατέρα δεν αρνήθηκε ούτε να σφαγιαστεί, ούτε και το αίμα του να χύσει. Και εσύ για να συμφιλιωθείς με τον συνάνθρωπό σου, ούτε μια λέξη δεν καταδέχεσαι να βγάλεις από το στόμα σου και διστάζεις να τρέξεις πρώτος να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου? Αν έβλεπες ένα μέλος του εαυτού σου αποκομμένο, δεν θα έκανες τα πάντα για να το ενώσεις με το σώμα σου? Αυτό κάνε και για τον αδελφό σου. Όταν τους δεις να έχουν αποκοπεί από την αγάπη σου, τρέξε γρήγορα και περιμάζεψέ τους. Μην περιμένεις εκείνοι να έρθουν. Σπεύσε εσύ πρώτος για να λάβεις τα βραβεία. Ένα μόνον εχθρό διαταχτήκαμε να έχουμε, τον διάβολο. Με αυτόν να μην συμφιλιωθείς ποτέ. Προς τον αδελφό σου όμως ποτέ να μην έχεις βαριάν καρδιάν. Και αν ακόμα συμβεί κάποια μικροψυχία, ας είναι παροδική, ας μην υπερβαίνει το διάστημα της ημέρας. Η δύση του ηλίου να μην σας προφθάνει οργισμένους, αναφέρει η Αγία Γραφή. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Βλέπεις, ο Θεός εσέναν τον ίδιον έκανε κριτήν της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων σου. Ας συγχωρήσεις λίγα, λίγα θα σου συγχωρηθούν. Ας συγχωρήσεις πολλά, θα σου συγχωρηθούν πολλά. Αν τα συγχωρήσεις με ειλικρίνεια και με όλη σου την καρδιά, με τον ίδιο τρόπο θα συγχωρήσει και τα δικά σου ο Θεός. Αν μετά τη συγχώρηση κάνεις φίλον τον εχθρό σου, έτσι θα διάκειται και ο Θεός απέναντί σου. Γιατί όταν λες στον Θεό συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε τους εχθρούς μας,
και κατόπιν εσύ δεν συγχωρείς για τίποτε άλλον, δεν παρακαλείς τον Θεό παρά να σε στερήσει από κάθε απολογία και συγγνώμη. Το δεύτερο κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου: ακόμη και αν δεν υπήρχε για τη μνησικακία της αιωνίου γέννηση απειλή, και μόνο για να αποφύγουμε τον βασανισμό που προκαλεί αυτό το πάθος, θα έπρεπε να συγχωρούμε τα σφάλματα εκείνων που μας ελείπησαν. Όταν όμως η τιμωρία παραμένει αιώνιος, τι πιο ανόητο μπορεί να υπάρξει από το πλάσμα εκείνων που, ενώ και σε αυτήν και στην άλλη ζωή, τυρανάει τον εαυτόν του, νομίζει ότι τάχα τιμωρεί των εχθρών του. Αν το δούμε να ευδοκιμεί, λιώνουμε από την ακεφιά. Αν το δούμε να έχει σκούρα, φοβόμαστε μήπως πάλι του έρθουν τα πράγματα δεξιά. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, αναπόφευκτη η τιμωρία μας αναμένει. «Επιγάρτω υποσκελίσματι του εχθρού σου», λέει η Αγία Γραφή, «μη επέρου», δηλαδή με την πτώση του εχθρού σου μη φουσκώνεις από χαράν. «Και μη μου προφασίζεσαι το μέγεθος της αδικίας που σου έκανε, διότι δεν είναι αυτό κυρίως που σε κάνει να κρατάς τόσον επίμονα στα βάθη της καρδιάς σου την οργήν. Η αιτία η πραγματική είναι ότι δεν θυμάσαι καθόλου τα δικά σου σφάλματα και ούτε βάζεις μπροστά στα μάτια σου την αιώνια κόλαση και το φόβο του Θεού. Τι πιο εύκολο υπάρχει, πες μου, από το να αφήσεις κατά μέρος τους θυμούς για τον αδελφό σου που σε λύπησε? Μήπως χρειάζεται να επιχειρήσεις καμιά μακρινή αποδημία? Μήπως να δαπανήσεις χρήματα? Ή μήπως να ζητήσεις την επέμβαση άλλων? Αρκεί μόνον να θελήσεις και το πράγμα τελείωσε. Όχι, πες μου την αλήθεια, ντρέπεσαι όταν πρόκειται πρώτος να κερδίσεις? Το αντίθετο θα έπρεπε να ντρέπεσαι, να επιμένεις την μνησικακία σου και να περιμένεις ο άλλος να αναλάβει πρωτοβουλία για τη συμφιλίωση. Γιατί αυτό είναι και ντροπή και ζημία πάρα πολύ μεγάλη. Όποιος έλθει πρώτος, εκείνος ωφελείται όλον το κέρδος. Γιατί εάν με τα παρακάλια του άλλου αποθέσεις το μίσος, σε εκείνον ανήκει το κατόρθωμα, επειδή δεν εφάρμοσες τον νόμον δείχνοντας υπακοήν και εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά απλούστατα για κάποιον ανθρώπινο χατήρι. Εάν όμως χωρίς κανείς να σε παρακινήσει, χωρίς να έρχεται ούτε αυτός που σε λύπησε για να σε οικετεύσει, μόνος σου, αφήνοντας κατά μέρος κάθε ντροπή και κάθε δισταγμό, τρέξεις σε αυτόν που σε αδίκησε και κρεμίσεις το μίσος, τότε όλον το μεγαλείο της πράξης είναι δικό σου και όλος ο μισθός. Και το τρίτο απόσπασμα: ας προσπαθήσουμε λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κανέναν να μην μισούμε, ώστε και ο Θεός να μας αγαπήσει, αλλά και αν είμαστε υπεύθυνοι για μοίρια τάλαντα, να μας εσπλαχνιστεί και ελεήσει. Αλλά αδικήθηκες από κάποιον, λοιπόν ελέησέ τον και μην τον μισείς. Δάκρυσε και θρύνησε για λογαριασμόν του και μην τον αποστρέφεσαι. Γιατί δεν συγκρούστηκες σύ με το Θεόν, αλλά εκείνος. Σύ δε αν υποφέρεις την αδικία, ευδοκίμησες την αρετήν. Κατάλαβε ότι και ο Χριστός όταν επρόκειτο να σταυρωθεί για τον εαυτόν του έχερεν, ενώ για τους σταυρωτές του εδάκρυσεν. Έτσι πρέπει και εμείς να αντιμετωπίζουμε αυτές τις περιστάσεις. Όσον και αν αδικούμαστε, τόσο περισσότερο πρέπει να θρυνούμε για εκείνους που μας αδικούν. Γιατί σε εμάς από αυτήν την περίπτωση πολλά καλά προέρχονται, ενώ σε εκείνους τα αντίθετα.
αλλά ακόμη και τότε που σε ύβρισε και χτύπησε. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τον εαυτόν του εντρόπιασεν και ατίμασεν και άνοιξεν τα στόματα μυρίων κατηγόρων εναντίον του και σε σέναν έδωσεν την ευκαιρία να σου μπλέξουν περισσότερους στεφάνους και πολλούς παρεκκίνησεν να διαλαλούν την μακροθυμία σου. Αλλά και προς άλλους σε διέβαλε και τι με αυτόν, εφόσον ο Θεός στο μέλλον θα ζητήσει ευθύνες και όχι εκείνοι που άκουσαν τη διαβολή, έτσι πρόσθεσε μιαν ακόμη αφορμή τιμωρίας, ώστε όχι μόνον για τα δικά τους φάλματα, αλλά και για εκείνα που είπε εναντίον σου θα δώσει λόγον. Και σένα μεν σε διέβαλε σε ανθρώπους, εκείνος όμως διευλήθη μπροστά στα μάτια του Θεού. Εάν δε σου είναι αρκετά αυτά, εννόησε ότι και ο δεσπότης σου ο Χριστός διευλήθη και από τον Σατανά και από τους ανθρώπους και σε εκείνους που αγαπούσαν περισσότερον, και ο μονογενής Υιός του τα ίδια έπαθε. Γι' αυτό έλεγεν, εάν τον οικοδεσπότην ονόμασαν Βεζεβεούλ, πολύ περισσότερον τους οικιακούς του.

Επίσκοπος Αντώνιος του Σωρός γράφει: «Δεν πρέπει να περιμένει κανείς να συγχωρηθεί επειδή κάποια στιγμή βελτίωσε τη συμπεριφορά του. Ούτε πάλι να βάζει αυτήν την βελτίωση σαν όρο προκειμένου να συγχωρήσει εκείνος τους άλλους. Ο άνθρωπος αρχίζει να αλλάζει μόνον όταν συγχωρηθεί και αγαπηθεί, ποτέ το αντίθετο. Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να το ξεχνάμε και όμως πάντοτε μας ξεφεύγει. Ακόμα δεν πρέπει ποτέ να συγχαίουμε τη συγγνώμη με τη λυσμοσύνη ή να νομίζουμε ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Όχι μόνο δεν συμβαδίζουν, αλλά αντίθετα το έναν αποκλείει το άλλον. Το να σβήσεις το παρελθόν έχει ελάχιστη σχέση με τη δημιουργική, την ουσιαστική και καρποφόρα συγχώρεση. Το μόνο πράγμα που πρέπει να φύγει, να σβήσει από το παρελθόν, είναι το δηλητήριο, η πίκρα, η μνησικακία και η αποξένωση, αλλά όχι η μνήμη. Η αληθινή συγχώρεση αρχίζει τη στιγμή που το θύμα της αδικίας, της σκληρότητας και της συκοφαντίας αποδέχεται τον ένοχο όπως είναι και για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί γύρισε πίσω, όπως ακριβώς έγινε στην περίπτωση του άσου του γιου, όπου ο πατέρας δεν κάνει καμιά ερώτηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν βάζει όρους για την επιστροφή του άσου του στο σπίτι. Η συγγνώμη του Θεού μας δίνεται από τη στιγμή που ο Θεός δέχεται να σηκώσει το φορτίο και όλες τις συνέπειες της πτώσης μας, από τη στιγμή που ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος εν πληγή. Είναι σίγουρο ότι η συγγνώμη δεν μας δίνεται τη στιγμή που θα γίνουμε Άγιοι. Ο Θεός έχει κιόλας δώσει τη συγγνώμη του όταν λέει: «Είμαι έτοιμος να πεθάνω για σας, σας αγαπώ». Αυτό ακριβώς είναι το σημείο από όπου αρχίζει και η συγγνώμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ας σε έναν οικογενειακό καυγά ο φταίχτης έρθει πίσω ή πολύ αγέροχος ή πολύ ντροπιασμένος, ίσως πολύ σφιγμένος, μην μπορώντας από φόβο να μιλήσει, η σωτηρία του αρχίζει τη στιγμή ακριβώς που η οικογένεια θα του πει: «Ποτέ δεν πάψαμε να σε αγαπάμε. Άφησε το φόβο κατά μέρος. Εμείς σε αγαπάμε. Αλήθεια, τι πόνος και αυτός. Τώρα όμως που ξαναγύρισες, όλοι θα ηρεμήσουμε». Ο άνθρωπος που παραλείπει την εντολή της συγγνώμης, γράφει ο καθηγητής Αλέξανδρος Τσιριτάνης, δεν μπορεί να έχει μέσα του την ειρήνη, γιατί η έλλειψη ειρήνης είναι πηγή βασάνων. Ο Κύριος λέει να προσφέρουμε τη συγγνώμη μας από τον καρδιόν ημών, αλλά είναι εύκολο να συγχωρήσουμε κάποιον ολόψυχα? Ίσως να μην είναι. Είναι όμως στο χέρι μας να προσπαθήσουμε. Είναι στο χέρι μας να ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να συγχωρήσουμε. Ο Θεός εκτιμά και τον πόθο να συγχωρήσουμε. Ο Κύριος, συνεχίζει ο καθηγητής Τσιριτάνης, δεν ζητάει το αποτέλεσμα της συγγνώμης, αλλά μόνο την πρόθεσή μας να συγχωρήσουμε. Το αποτέλεσμα το δίνει Αυτός. Αλλά άλλο πράγμα είναι να έρχονται η μνησικακία και η πικρία ως πειρασμοί και άλλο να κάθονται ως οικοδεσπότες. Εμείς πάντως όσο ζούμε θα αγωνιζόμαστε για τη συγγνώμη, και όταν ζητάμε συγχώρεση από τον Θεό για τα πτέσματά μας, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς για τα πτέσματα των άλλων. «Εσύ Κύριε, παρόλο που είμαι αμαρτωλός, θυσιάστηκες για μένα. Γι' αυτό πρέπει και εγώ, όταν συναντήσω την αμαρτωλότητα του άλλου, να θυμάμαι τη δική μου». Η συγχωρητικότητα δεν εμποδίζει την προφύλαξή μας από την κακότητα. Η μακροθυμία είναι εκείνη που ενισχύει την ψυχραιμία και άρα την προφύλαξη. Αντίθετα, η μνησικακία με τη σύγχυση που προκαλεί εμποδίζει την προφύλαξη
και μην ξεχνάμε ότι άλλον πράγμα είναι η άμυνα και άλλον η μνησικακία. Το τίμημα για την ειρήνη, γιατί η ειρήνη δεν δίνεται δωρεάν, είναι η συγχωρητικότητα. Ποτέ όμως δεν θα δούμε τη συγχωρητικότητα μόνη της, αλλά πάντοτε αγκαλιασμένη με την αδελφήν της, την ειρήνη. Ο συμπατριώτης μας, καθηγητής Πανεπιστημίου Νίκος Νικολαίδης, γράφει σε έναν άρθρο του με τίτλον «Συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση». Αν θελήσουμε να ευβαθύνουμε στα γεγονότα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να βιώσουμε το κυριότερο νόημα της Ανάστασης, ίσως χωρίς υπερβολή θα λέγαμε ότι τα θεωτικά αυτά γεγονότα συμπυκνώνονται σε μια κορυφαία και σωτήρια πράξη, τη συγχώρεση. Τη συγχώρεση την οποία παρέχει ο Θεός στα πλάσματά του εξαιτίας της σταυρικής θυσίας του Υιού του, αλλά και τη συγχώρεση την οποία οφείλουν να ασκήσουν οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Συγχωρώ δεν σημαίνει απλά ότι δίνω άφεση και συγγνώμη σε κάποιον. Ο όρος δηλώνει κάτι βαθύτερον και ουσιαστικότερον. Θέλει να πει ότι πέρα από την αποκατάσταση σχέσεων είμαι έτοιμος και το έχω ήδη κάνει. Ανοίγω την καρδιά μου και δέχομαι, παραχωρώ χώρον, τον καλύτερο χώρο της καρδιάς μου για τον άλλον. Το βάζω μέσα στην καρδιά μου, στο είναι μου. Ο Χριστός επί του Σταυρού μας έδωσε το καλύτερο μάθημα συγχωρητικότητας. Συγχώρεσεν αυτούς που το σταύρωσαν και ακόμη προχώρησε πιο πολύ, προσευχότα για τους σταυρωτές του και ζητούσεν ο ίδιος από το Θεό Πατέρα να τους συγχωρέσει. Αλλά και σε τελική ανάλυση το περιεχόμενο της όλης οικονομίας του Θεού για τον άνθρωπο στοιχεί σε αυτόν τον κανόνα και έχει ως περιεχόμενο του τη συγχώρεση και την αποδοχή του ανθρώπου στις πατρικές αγκάλες του Θεού. Ωστόσο εμείς πώς στοιχούμε σε τούτον το θεϊκό γνώμονα, πόσες φορές συγχωρούμε ή εχωρούμε μέσα μας τον άλλον? Δυστυχώς η πραγματικότητα για μας είναι από απογοητευτική μέχρι τραγική. Μπορεί να νηστεύουμε, να εκκλησιαζόμαστε, να μεταλαμβάνουμε το θείον μυστηρίον ή και να διδάσκουμε τα ιερά γράμματα στους άλλους. Και όμως το κεφάλαιο αυτό συλλαμβανόμαστε σκληρόκαρδοι και αδιόρθωτοι. Έτσι το λιγότερο μας χαρακτηρίζει μια θρασίτητα ή και αυθάδεια που τίνει να φθάνει τα όρια του θείου εμπεγμού. Ναι, τελικά από το Θεό κρινόμαστε απαράδεκτοι και απορριπταίοι. Αλήθεια, πώς μπορούμε μαζί με τον μελωδόν της Εκκλησίας μας να ψάλλουμε «Συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση» όταν η υποκριτική καρδιά μας είναι παγωμένη για τον άλλον ή όταν η ίδια η καρδιά μας μοιάζει με ηφαίστειον έτοιμο να εκραγεί για να πνίξει τον άλλον? Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει «Το μέτρο της ευαρέσκειας μας στο Θεό εξαρτάται από το μέτρο της συγχώρησης του άλλου».

Η συγχώρεση των συνανθρώπων μας, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι μόνο μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγχώρηση εκ μέρους του Θεού των αμαρτιών μας, δεν είναι μόνο μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας, αλλά και μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψυχική μας γαλήνη, την ηρεμία, που συμβάλλει στη σωματική και πνευματική μας υγεία και ευτυχία. Γι' αυτό συστήνεται και από γιατρούς και ψυχοθεραπευτές η συγχώρεση. Σας μεταφέρω έναν κείμενο σχετικό με τον τίτλο «Πέντε λόγοι για να συγχωρούμε στη ζωή μας». Το κείμενο αυτό αποτελεί μια περίληψη από έκθεση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ «Όλα για την υγεία». Η ζωή μας κατακλείζεται από καταστάσεις που μας εξοργίζουν ή μας βλάπτουν και που κυμαίνονται από την προσωπική επίθεση και τη συναισθηματική απογοήτευση έως τις καθημερινές συγκρούσεις με τους δικούς μας και τους ανθρώπους γύρω μας. Συνήθως κατορθώνομαι να ξεφύγουμε από τα τραυματικά γεγονότα, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να απελευθερωθεί κανείς από έναν αίσθημα μνησικακίας ή αδικίας που επιστρέφει και επαναλαμβάνεται μέσα μας. Αυτή η επανάληψη δημιουργεί έναν άγχος που λέγεται άγχος ανταπάντησης και χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ορμονών άγχους, αυξημένη αρτηριακή πίεση και καρδιακούς σφυγμούς. Όταν οι άνθρωποι διατηρούν την οργή τους και το τραύμα του παρελθόντος έντονα, ώστε το άγχος ανταπάντησης να παραμένει μόνιμα μέσα τους, τότε πληρώνουν βαρύ τίμημα σε βάρος της φυσικής τους κατάστασης και της συναισθηματικής τους ευημερίας, λέγει η ψυχολόγος διευθύντρια στο Ψυχοσωματικό Ιατρικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης. Τι είναι συγχώρεση? Συγχώρεση σημαίνει να αφήνεις να φύγει ο θυμός ή δυσαρέσκεια για το πρόσωπο που σε έχει βλάψει. Είναι μια επιλογή που μας επιτρέπει να εμποδίζουμε τις στενοχώριες του παρελθόντος να επηρεάζουν το μέλλον μας, αποκλείοντας τις αρνητικές σκέψεις και τις δυσάρεστες συγκινήσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τη ζωή μας ανεξέλεκτον το πρόσωπο που συγχωρούμε, αλλά εκείνο που είναι εκπληκτικό είναι το ότι τα κύρια ωφέλη της συγχώρεσης εστιάζονται στο ίδιο το πρόσωπο που συγχωρεί, γιατί η συγχώρεση βοηθάει ώστε οι δυσαρέσκειες να ακολουθήσουν το δρόμο της λύθης. Η πρόσφατη έρευνα τελικά καταλήγει σε 5 λόγους για τους οποίους πρέπει να συγχωρούμε. Πρώτον, η μείωση του άγχους. Πράγματι, οι ερευνητές στο κολέγιο του Μίτσιγκαν έχουν διαπιστώσει ότι όταν επαναλαμβάνουμε μια οδυνηρή ανάμνηση ή διατηρούμε μνησικακία προς κάποιον πρόσωπο, τότε ο οργανισμός μας υφίσταται μια κατάσταση ψυχικής πίεσης. Οι μιμητικοί μύες διατείνονται, η εφίδρωση, ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση αυξάνονται. Το νευρικό σύστημα βρίσκεται σε υψηλή επαγρύπνηση. Η μελέτη δείχνει ότι αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τις παλιές πληγές μας, μπορούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο στην υγεία μας. Δεύτερος λόγος, οι αλλαγές στην καρδιά. Η προθυμία κάποιου να συγχωρήσει μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιολογικών παθήσεων με το να επιτύχει χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, βραδύτερων καρδιακών ρυθμών και μειωμένο φόρτο εργασίας για τον καρδιακό μην. Τρίτον, οι ισχυρότερες ανθρώπινες σχέσεις.
οι μετέχοντες σε μακροχρόνιες προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις συχνά αδικούν ο ένας τον άλλον. Σε μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Μπάφαλο σε γυναίκες βασισμένη σε υλικών από μακροχρόνιους γάμους βρέθηκε ότι επέλυαν τις συζυγικές τους συγκρούσεις αποτελεσματικά όταν μπορούσαν να συγχωρέσουν και να φερθούν για νεόδωρα στην οδυνηρή συμπεριφορά των συζύγων τους. Τέταρτον, η βοήθεια στις χρόνιες παθήσεις. Αντιμέτωποι με τον πόνο ή μια χρόνια νόσο, μερικές φορές αντιδρούμε προς τον εαυτό μας με θυμόν, απογοήτευση ή ενοχή για τις πιθανές επιδράσεις της νόσου στους αγαπημένους μας. Σε μια πειραματική μελέτη στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Ντιούκ, 43 ασθενείς με χρόνιο πόνο στην πλάτη εκλήθησαν να επιλέξουν είτε τη συνηθισμένη ιατρική φροντίδα είτε μια σειρά μαθημάτων διαρκείας 8 εβδομάδων για την αγάπη και την καλοσύνη. Στο τέλος των 8 εβδομάδων εκείνοι που ελάβαναν τη συνηθισμένη φροντίδα δεν παρουσίασαν βελτίωση ενώ εκείνοι που ασκήθηκαν στην περισυλλογή αισθάνθηκαν λιγότερους πόνους και λιγότερον άγχος. Το τέλος της ζωής του ανθρώπου είναι επίσης μια περίοδος όπου οι άνθρωποι έχουν μια ευκαιρία να διορθώσουν τραυματισμένες σχέσεις από το παρελθόν, να εξομολογηθούν ότι λυπούνται για να περάσουν στη λύθη πράγματα που έχουν κάνει ή έχουν πει. Έτσι κάνουν τη ζωή ευκολότερη τόσο στο πρόσωπο που αναχωρεί όσο και στους ανθρώπους που παραμένουν. Πέμπτον, μεγαλύτερη ευτυχία. Όλον και περισσότερο οι ψυχοθεραπευτές διαπιστώνουν ότι με τη συγχώρεση μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να εξετάσουν τις συναισθηματικές ρήξεις στις σχέσεις τους από παλαιότερα τραύματα και να προσεγγίσουν καλύτερα την προσωπική τους ευτυχία. Σύμφωνα με μια έρευνα σε συμβούλους ψυχικής υγείας, το 94% κατέληξε στη διαπίστωση ότι θα ήταν σωστό για τους θεράποντες να θέσουν το ζήτημα της συγχώρεσης στους ασθενείς τους. Τρεις στους τέσσερις είχαν ήδη χρησιμοποιήσει τεχνικές συγχώρεσης για να βοηθήσουν τους πελάτες τους ώστε να εκφράσουν και να απελευθερώσουν το θυμό τους. Σε μια άλλη έρευνα, σε άτομα που έκαναν ψυχοθεραπεία η οποία παρουσιάστηκε στην ετήσια σύνοδο της Αμερικανικής Εταιρείας Ψυχολογίας το 2004, σχεδόν όλοι οι ασθενείς ανέφεραν ότι βίωναν μια ισχυρή τραυματική εμπειρία στη ζωή τους και τρεις στους τέσσερις έδειξαν ότι θα επιθυμούσαν να είναι σε θέση να συγχωρήσουν τους αίτιους αντικαθιστώντας την πικρία και το θυμό που ένιωθαν με αισθήματα καλής θέλησης. Αιώνες θρησκευτικής διδασκαλίας εγκομιάζουν τη συγχώρεση ως αρετή. Σήμερα όμως υπάρχουν ολοέναν και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όταν συγχωρούμε βοηθούμε τους εαυτούς μας ώστε να έχουμε καλύτερη υγεία και πιο ευτυχισμένη ζωή. Αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε με τη βοήθεια του Θεού στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο Πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

να έχουμε την ευχή και την ευλογία. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, του Αρεοπαγίτου, Πολιούχου Αθηνών, του οποίου και την μνήμη επιτελούμεν. Έχει μεγάλη χαρά η Αθήνα μας και τα Πέριξ, γιατί γιορτάζει ο Πολιούχος τους, η μεγάλη αυτή μορφή της αρχαίας Εκκλησίας, ο ποιμήν και ο μάρτης της Εκκλησίας των Αθηνών. Ή το πολύ μορφωμένος ο Άγιος Διονύσιος ήξερε όλα τα γράμματα της εποχής του, είχε σπουδάσει στις περιώνυμες σχολές των Αθηνών, αλλά είχε πάει και στην Αίγυπτο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ανατολής για να σπουδάσει εκεί του κόσμου τα γράμματα. Και οι πόλεις αυτές είχαν επηρεαστεί από το μακεδονικό ελληνισμό του μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Είχε φέρει εκεί και παντού ο Μέγας Αλέξανδρος, ο νέος αυτός Ιησούς του Ναβί, το φως της αρχαίας Ελλάδος, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που ήταν πολιτισμός ψυχής και απέβη κλασικός και αθάνατος. Έτρεχε λοιπόν ο ιερός Διονύσιος σαν άλλη σοφή μέλισσα και μάζευε από παντού τα βέλτιστα και τα κάλλιστα. Όταν συνέβη η σταύρωση του φιλανθρώπου Χριστού μας την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή του έτους 33 μετά Χριστόν, επί Τιβερίου Κέσαρος Αυγούστου και επί Ποντίου Πιλάτου του ηγεμόνος, ο θείος και σοφός Διονύσιος ευρίσκεται στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με το σοφό Απολλόδωρο, καθώς λένε οι ιεροί βιογράφοι του. Και εκεί, όπως και σε όλη την οικουμένη, από ώρας έκτης έως ώρας ενάτης σκότωσε γένετο. Έγινε σκοτάδι, ο ήλιος έκρυψε τα σιδίας ακτίνας, τα μια διαμαρτυρία της κτήσεως για την άδικη σφαγή και σταύρωση και το θάνατο του Κυρίου μας. Και αφού το εξήτασε επιστημονικός ο σοφός Διονύσιος μαζί με άλλους αστρονόμους και επιστήμονας, γνώριζε και την αστρονομία συν της άλλης, και απέκλεισε το πράγμα να έχει φυσική εξήγηση, τότε είπε: ή χάνεται το παν ή κάποιος Θεός πάσχει. Το δεύτερο συνέβαινε. Έπασχε ο Χριστός ο φιλάνθρωπος κατά την ανθρώπινη βέβαια φύση του, δια την ημετέραν σωτηρίαν. Του έκανε μεγάλη εντύπωση του ιερού Διονυσίου αυτό και το έγραψε στην ψυχή του και περίμενε. Περίμενε. Έψαχνε και περίμενε. Περίμενε η καρδιά του. Περίμενε το είναι του. Περίμενε κάτι σπουδαίο. Και όντως, μερικά χρόνια αργότερα έφτασε στην κατίδωλη πόλη των Αθηνών, στην πάνσοφη Αθήνα, ο μέγας αγινευτής των εθνών, ο Απόστολος Παύλος. Και περιδιάβαζε την ρολατρική πολιτεία και παροξύνετο το πνεύμα του, εστενοχωρήτο, γιατί οι άνθρωποι να μην γνωρίζουν τον άγνωστο Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όταν ανέβηκε στον Άριο Πάγο και τους εκήρυξε τον Ιησού και την Ανάσταση, αρχίζοντας όμως από τους δικούς τους σοφούς, από τους δικούς τους φιλοσόφους, από τη δική τους γνώση και σοφία, από εκείνα που ήξεραν, για να τους μεταδώσει στη συνέχεια και να τους κηρύξει και καταγγείλει τον άγνωστο Θεό, τον Ιησού και την Ανάσταση. Καθώς τα άκουγε και ο ιερός Διονύσιος που ήταν παρόν,
τότε κατάλαβε αυτό που συνέβη πριν λίγα χρόνια στην Ηλιούπολη της Άνω Αιγύπτου. Εκείνος που έπασχε ήταν ο φιλάνθρωπος Χριστός, ο οποίος απέθανε πάνω στο Σταυρό για τα σαμαρτίας ημών και γέρθη τριήμερος εκτάφου δια την δικαίωση ημών. Και τότε γέμισε χαρά η ψυχή του. Βρήκε αυτό ακριβώς που γύρευε τόσα χρόνια στη φιλοσοφία, στη γνώση, στα αξιώματα, στις μικροπικροχαρές του βίου και στα πάντα. Τώρα λέει εδώ είμαστε και εδώ παραμένουμε και εδώ παραμένουμε και σε ευχαριστώ εσταυρωμένε και αναστημένε Ιησού, σε ευχαριστώ ολόψυχα που μέσω του Αγίου και Μεγάλου Παύλου, του Σαγηνευτού των Εθνών, μου εγνώρισες τον εαυτό σου και τη δύναμη της Αναστάσεώς σου. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, καθώς άκουγαν τον Μεγάλο Παύλο να τελειώνει με τον Ιησού και την Ανάσταση, τον εχλέβαζαν. Τον εχλέβαζαν οι περισσότεροι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν το μυστήριο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη σάρκωση του Θεού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη φιλανθρωπία του Κυρίου και πολύ περισσότερο την Αγία του Ανάσταση. Εδώ οι Απόστολοι δεν μπορούσαν να δεχθούν την Αγία Ανάσταση. Είχαν καλή προκατάληψη και καλή απιστία, διότι κανείς ποτέ μα ποτέ στο διάβα των αιώνων δεν είχε αναστήσει τον εαυτό του. Προφήτε ανέστησαν άλλους. Ο Ιησούς το ίδιο, όπως έχουμε την Κυριακή την Ανάσταση του Υιού της Χήρας της Ναΐν στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Αλλά να αναστήσει κάποιος τον εαυτό του, αυτό δεν ξανάγινε. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν και οι Απόστολοι αλλά και οι αρχαίοι Αθηναίοι να καταλάβουν την Ανάσταση. Όμως ελάχιστοι κατάλαβαν. Ανάμεσά τους πρώτος και καλύτερος ο Άγιος Διονύσιος, ο μετέπειτα ποιμήν και μάρτης και πολιούχος των Αθηνών, και κάποια γυναίκα ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής και κάποιοι άλλοι μερικοί. Εκολύθησαν το Παύλο, δηλαδή έγιναν μαθητέ του. Δεν τον άφηναν καθόλου. Πήγαιναν από κοντά του και του ζητούσαν και επέμεναν να ακούν, να τους λέει και να ακούν για τον Ιησού και την Ανάσταση. Και γέμισε, όπως είπα και πριν, η ψυχή του Αγίου Διονυσίου από το φως του Ιησού, από το φως της Αγίας και Λαμπροφόρου Αναστάσεως του. Και έλαμψε η ψυχή του, έλαμψε το πρόσωπό του, έλαμψε η ύπαρξής του. Βρέθηκε πια μέσα στην καλή χαρά του Χριστού και της Εκκλησίας. Τα βρήκε όλα, τα είχε όλα και το σπουδαιότερο τα κράτησε όλα μέχρι το τέλος. Και όταν του ζήτησαν να αρνηθεί την πίστη στον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό, την πίστη στον Ιησού και την Ανάσταση, έδωκε τότε τη ζωή του. Και δεν αρνήθηκε με τίποτε το φιλάνθρωπο. Τον έβαλαν στη φωτιά και τον έκαψαν και προτίμησε να καεί και να υποστεί τον διαπηρός θάνατον παρά να αρνηθεί το φιλάνθρωπο, παρά να αρνηθεί τον Ιησού και την Ανάσταση. Μεγάλη μορφή ο Άγιος Διονύσιος. Ο ιερός και θείος Παύλος έφυγε από την Κόρινθο, άφησε εκείνον εδώ και τη μικρή ομάδα των χριστιανών και σιγά σιγά έγινε ολόκληρη η Εκκλησία. Είχε όμως ο Άγιος το έργο του πολλές και μεγάλες δυσκολίες, διότι η πάνσοφη Αθήνα είχε τον εγωισμό και την ίηση του ορθολογιστού ότι τάχα τα ξέρει όλα και πως δεν έχει ανάγκη από τίποτε και της χρειάζεται ούτε οδηγός ούτε φως. Γι' αυτό το κήρυγμα βρήκε μεγάλη δυσκολία στην πάνσοφη και υπερήφανη Αθήνα,
Ενώ στην πόρνη Ρώμη, συγγνώμη, Κόρινθο, οι άνθρωποι δέχτηκαν με μεγαλύτερη αγάπη και καλύτερη διάθεση το κήρυγμα του Μεγάλου Αποστόλου και έμεινε εκεί 18 ολόκληρους μήνες. Και όταν κάποτε τον κακοποίησαν τον Παύλο και κινδύνευε και είχε αποφασίσει να φύγει, παρουσιάζεται

Αμάρτημα στον άνθρωπο είναι η υπερηφάνεια και η ίησις και ο εγωισμός και η φιλαυτία. Αυτό μας ταλαιπωρεί πολύ λίγο όλους και υποφέρομαι και δυσκολευόμεθα. Πήγαινε κάποτε, λέει ο Άγιος Κοσμάς, ένας παπάς στο δρόμο του με έναν άγγελο και πέρασε μπροστά τους μια όμορφη κοπέλα. Ο άγγελος έπιασε τη μύτη του και ο παπάς του λέει: «Γιατί το έκαμες αυτό?» «Παιδί μου», λέει, «είναι όντως όμορφη, αλλά είναι και τόσο εγωίστρια που μυρίζει άσχημα και δεν αντέχω, γι' αυτό και κράτησα τη μύτη μου». Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγωισμός και η φιλαυτία χαλάει ακόμα και τη μεγαλύτερη ωραιότητα, τη μεγαλύτερη ομορφιά. Άλλωστε ο Δεοσφόρος δεν ήταν ο ωραιότερος αρχάγγελος? Δεν είχε όλα τα δώρα του υψίστου? Δεν εξουσίαζε όλες τις επουράνιες δυνάμεις? Κι όμως όταν σκέφτηκε να ζηλέψει το Θεό για το μεγαλείο και τη θεότητά του και τα υπόλοιπα και προπαντός να του φάει τη θέση και να βάλει το θρόνο του επάνω από το θρόνο του Θεού του υψίστου, τότε λέει ο άσαρκος λόγος: «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Έβλεπα τον σατανά να πέφτει ως αστραπή από τον ουρανό. Ένεκα του εγωισμού, της υπερηφανίας και της φιλαυτίας. Ενώ ο αντίποδάς τους είναι η ταπείνωσης, η άκρα ταπείνωσης του Χριστού, η ταπείνωσης της δούλης του Κυρίου επί την οποία επέβλεψε, δηλαδή της Παναγιάς, και η ταπείνωσης των Αγίων και η ταπείνωσης του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Ο ταπεινός Ρωμανός, ο οποίος αν και Άγιος και αν και ήτο όλος μέσα στη χάρη, όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, αφέλαβε και το χάρισμα την Παναγία να γράφει ύμνους, παρά τα αυτά θεωρούσε και πίστευε ακράδαντα πως ήταν ο τελευταίος και ο χειρότερος από όλους. Γι' αυτό και έβαζε τον εαυτό του κάτω από όλα και κάτω από όλους. Και όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, εκείνος που βάνει τον εαυτό του κάτω από όλα και κάτω από όλους δεν έχει να πέσει πια από πουθενά, γιατί είναι κάτω από όλα και κάτω από όλους. Είναι η άκρα ταπείνωση τηρουμένων των αναλογιών με την απόλυτη άκρα ταπείνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τον άνθρωπος έχει την ταπείνωση, πρώτα απ' όλα ηρεμεί, ησυχάζει, είναι γαλήνιος και εκ δευτέρου επηρεάζει και τους άλλους. Είχαν πάει σε ένα γέροντα όσιο και ασκητή μια κοπέλα δαιμονισμένη. Εκείνος εκάθετο έξω από το κελί του και προσήφχετο. Έφτασαν εκεί, πάει κοντά η κόρη και δίνει μια καρπαζιά γερή στον Άγιο του Θεού. Και εκείνος ατάραχος και γαλήνιος της λέει: «Παιδί μου, ο Ιησούς μας γράφει στο Ευαγγέλιο ότι αν σε ραπίσουν στη μία παριά στο ένα μάγουλο, να γυρίσεις και την άλλη». Και την ώρα εκείνη, βγαίνοντας το δαιμόνιο από την κόρη, του λέγει: «Με έκαψε η ταπείνωσή σου, γέροντα». Γι' αυτό όταν γίνονται φιλονικίες και έρηδες και μάχες και τα υπόλοιπα και έχουμε στην ψυχή μας λίγη ταπείνωση ή περισσότερη και φερθούμε όντως ταπεινά, τι κάνουμε? Διώχνουμε το δαίμονα. Φεύγει από εκεί και εκείνοι που μαλώνουν ηρεμούν. Η ταπείνωση είναι η στολή της θεότητος. Άλλωστε ο ίδιος ο Ιησούς μας λέγει: «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών».

να μάθω από μένα και όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, να μάθω από μένα και όχι από τους προφήτες, από τους Αποστόλους και από τους Αγίους. Έχουμε αμεσότητα με τον Ιησού μας. Δεν μεσολαβεί κανένας. Η ιεροσύνη μεσολαβεί βοηθητικά και διακριτικά και ταπεινά. Έχουμε αμεσότητα με τον Ιησού μας. Είναι δικός και καταδικός μας. Έγινε κατάδικος στο λόφο του Γολγοθά για να γίνει καταδικός του καθενός μας. Έτσι τον αισθάνεται ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό και του μιλάνε με ειλικρίνεια, με αμεσότητα, με απλότητα, με εμπιστοσύνη. Θέλουμε κάποιον να είναι πολύ πολύ δικός μας και οι άλλοι είναι, αλλά μέχρι ενός σημείου. Από και πέρα όριον έθου ου παρελεύσετε. Απόλυτα δικός μας και απόλυτα δική του είναι ο Ιησούς και εμείς προς Αυτόν. Αυτό είναι χαρά. Αυτό είναι ανάπαυση. Αυτό είναι ασφάλεια. Αυτό είναι δύναμη. Άλλωστε θα έρθει ένας καιρός που όλα τα εδώ, τα τερπνά και τα ιδέα, αλλά και τα λυπηρά και θλιβερά, θα τα αφήσουμε. Θα φύγουμε. Θα πάμε στην άλλη πλάση. Θα αποχαιρετήσουμε αυτή την πλάση και τους εδώ. Τότε θα έρθει να μας παραλάβει ο νυμφίος μας Χριστός, η άκρα αγάπη μας, η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, το α και το ω της ζωής μας, ο πιο δικός από τους δικούς μας, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και θα μας έχει αιώνια κοντά του και θα είναι εκεί κοντά του όχι μόνο εμείς αλλά και οι άλλοι, και δικοί μας και γνωστοί και οι υπόλοιποι, όσο ελεήσει η φιλανθρωπία του. Γι' αυτό και το μυστήριο του θανάτου, το όντως φοβερότατον μπροστά σε αυτή την προοπτική, γίνεται λιγότερο φοβερό, πιο απαλό, γιατί ξέρουμε πια ότι φεύγοντας θα πάμε στον Κύριο. Ο ίδιος μας είπε, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε. Έχουμε άλλη προοπτική, έχουμε άλλη αβάντα, έχουμε άλλη ελπίδα. Και ακόμα όταν φεύγουν δικοί μας πριν από μας και μας βυθίζουν στον πόνο, στη θλίψη, στο κλάμα, στη μοναξιά, στα γιατί και στα υπόλοιπα, τότε ως χριστιανοί, αλλά και ως απλοί άνθρωποι ακόμα, ασκεπτόμεθα τη μεγάλη αλήθεια ότι ο δικός μας ο άνθρωπος δεν πήγε στον αφανισμό, ούτε στον ανάβγει το άδει, ούτε πουθενά αλλού, αλλά στη γλυκύτατη και στοργική και τρυφερή αγκάλι του Ιησού Χριστού μας, στους κόλπους του Αβραάμ, που είναι ακριβώς η ίδια η αγάπη και η αγκάλι του Χριστού. Και εκεί μέσα τι κάνει? Αναπαύεται. Δεύτε προς με πάντες σκοπιώντες και υπεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Αυτό ισχύει και για τη γη, για την εδώ επίγει άκτιστη εκκλησία του, αλλά κυρίως και κατεξοχή για τον ουρανό, για την αιώνια ζωή και πατρίδα μας. Μας καλεί κοντά του ο Κύριος. Και ασκεπτόμεθα λοιπόν αυτό στο μεγάλο πόνο και στο πένθος μας το βαρύ, ότι ο άνθρωπός μας ευρίσκεται εν χειρί Κυρίου, στα χέρια του Κυρίου, στην αγκάλι του Ιησού Χριστού μας. Και αν θέλουμε να τον βρίσκουμε και να παρηγορούμεθα, ας πηγαίνουμε κι εμείς νοερά στη θεία αυτή αγκάλι. Εκεί θα βρίσκουμε και τον Ιησού μας και τον άνθρωπό μας. Και ας λέμε και στους δυο το μεγάλο μας πόνο.
το βαρύ μας το πένθος. Και ας κλαίνε, κλαίνε οι χριστιανοί. Και όταν ελθοβολήθη ο πρωτομάρτης Στέφανος, επίησαν επ' αυτόν κοπετών μέγα οι χριστιανοί. Αλλά κλαίμε οι χριστιανοί επελπίδη και όχι όπως οι λοιποί, οι περιλυπόμενοι που λέει ο Μέγας Παύλος, οι μη έχοντες ελπίδα. Γιατί αν δεν έχει ο άνθρωπος ελπίδα, είναι στο σκοτάδι, είναι στην κόλαση, είναι στον πόνο, είναι στην ταλαιπωρία, αλλά και στο σύντριμα και υποφέρει. Ας γυρίσουμε όμως στον προσφυλέστατό μας Άγιο Διονύσιο. Έκαμε εδώ στην κατίδωλο πόλη των Αθηνών μεγάλο αγώνα κατά της ειδωλολατρίας, κατά του σκότους, κατά του άρχοντος του αιώνος τούτου και των οργάνων αυτού, και συνάντησε μεγάλες δυσκολίες, σχεδόν ανυπέρβλητες, και πολλά εμπόδια, και τον επολέμησε το οργανωμένο σκοτάδι κάτω χειρότερο τρόπο. Εκείνος όμως αντέστη, και έχοντας τη δύναμη του Αναστάντος μπόρεσε και υπερίσχυσε και κέρδιζε κάθε μέρα όλο και περισσότερες ψυχές, όλο και περισσότερες υπάρξεις έφερνε στην Εκκλησία του Χριστού μας την αθάνατη. Και έκαμε χαρά και εκείνος, χαρά και οι άλλοι χριστιανοί, χαρά και οι άγγελοι και οι άγιοι, χαρά και ο Χριστός μας, χαρά και ο ουρανός ολόκληρος. Η εποχή μας η δύστινη έχει πολλά τα όμοια με την εποχή του Αγίου Διονυσίου, με τον πρώτο χριστιανικό αιώνα. Και τότε υπήρχε σκοτάδι πυκνό και ειδωλολατρία και φοβερή πολεμική κατά της Εκκλησίας. Και σήμερα δυστυχώς, παρόλον που πέρασαν 20 και πλέον χριστιανικοί αιώνες, οι σκοτώμενα της ειδωλολατρίας επικρατεί και κυριαρχεί, και βλέπουμε πάλι να επανέρχεται και στην καλή μας πατρίδα αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα η βαρβαρότης, η ειδωλολατρία και το σκότος. Εδώ στην πολυάνθρωπη πόλη των Αθηνών μένονται οι αιρέσεις και οι παραθρησκείες. Ο καθένας που έρχεται από Ανατολή και Δύση, εκτός ελαχίστων καλοπροαιρέτων, φέρνει και το δικό του σύστημα και το δικό του σκοτάδι και τη δική του διδασκαλία. Και θα μου πείτε τι κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα και παντού, κάνει τη δουλειά της. Και λένε πολλοί τι κάνουν οι παπάδες. Τι κάνουν οι παπάδες, ένα μόνο έχω να σας πω. Το ότι κάνουν κάθε φορά Θεία Λειτουργία που δεν μπορεί να το κάνει κανένας, είτε πρωθυπουργός, είτε πρόεδρος δημοκρατίας, ούτε οποιοδήποτε άλλος επικρατεί, είναι ό,τι καλύτερο. Τίποτα άλλο μην κάνει ο παπάς μετά. Να κάθεται και να κοιμάται, το σκεφτόμουν προχθές, τίποτα άλλο μην κάνει. Παρά μόνο μια Θεία Λειτουργία με την οποία ανασένει πλάση κάτω γέροντα Πορφύριο. Και να κάνει τον άρτον και τον ίνον σώμα και αίμα Χριστού. Και να ευλογείται η οικουμένη. Να εφραίνονται τα ουράνια και να αγαλιούν τα επίγεια. Μόνο αυτό φτάνει. Γιατί ο παπάς κατά νεότερο λογοτέχνη Έλληνα Ορθόδοξο κρατάει στα χέρια του τους κεραυνούς του Θεού. Τους κεραυνούς του Θεού. Τη Θεία Χάρη. Την άχραντη ιεροσύνη. Τον ίδιο τον Χριστό. Με τους οποίους κεραυνούς κεραυνοβολεί το διάβολο, την αμαρτία, το θάνατο, το κακό, την αρρώστια, όλα τα αρνητικά και αντίθεα. Και φέρνει στις ψυχές και στην πλάση τη Θεία Γαλήνη, την Ανάσταση του Κυρίου, τη χαρά και την ευφροσύνη. Γι' αυτό και ο Σατανάς και τα όργανά του από τότε και μέχρι σήμερα πολεμούν τον ιερό κλήρο
Και πολλοί εχθροί της Εκκλησίας επικεντρώνουν κάποιες φορές στα μικρά ή όποια ελαττώματα των κληρικών. Δεν τους νοιάζει αυτό, γιατί εκείνοι έχουν τέτοια και χειρότερα, και άλλοι στην κοινωνία μας είναι πολύ χειρότεροι από τους παπάδες. Τους νοιάζει το έργο που κάνει ο Χριστός μέσα των ιερέων, που καίει όπως προείπα το διάβολο και ανακαινίζει την πλάση και κάνει τους ανθρώπους παιδιά του Θεού και μέλλοντες πολίτες του Παραδείσου. Αυτό τους καίει. Αυτό τους καίει. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να χτυπήσουν τον ιερό κλήρο, να χτυπήσουν τους χριστιανούς, να χτυπήσουν την Εκκλησία, να χτυπήσουν το θεσμό της, να χαλάσουν την ιερή γλώσσα μας. Είδατε χθες τι κάνανε με τόση μανία ελάχιστη, ξεχύθηκαν. Και αντί να του ζητάει η κοινωνία το λόγο για τα όσα έκαναν, τον ζητάνε αυτοί. Το ζητάνε αυτοί που είναι πια οι δαιμονισμένοι του Ντοστογεύσκη. Ευτυχώς όμως η μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας μας, της εδώ τοπικής, αντέδρασε θετικά. Και αυτό είναι καλό. Γιατί οι ψυχές όλες δεν πρόδωσαν το καλό και το ωραίο, την πίστη και την Ανάσταση. Μπορεί αρκετοί αδελφοί μας, χριστιανοί κατ' όνομα αλλά βαπτισμένοι, να έχουν πάρει λάθος δρόμο ή να ζουν σε αμέλεια και ραθυμία και να είναι αποδιοργανωμένοι, όμως μέσα τους αφού ευαπτίστησαν έχουν τον Αφέντη τον Χριστό που κοιμάται. Γι' αυτό για τα τραγούδια και οι ύμνοι της Εκκλησίας παρακαλούν τον Χριστό που είναι μέσα στις ψυχές των ραθύμων ημών να ξυπνήσει ο Αφέντης, να ξυπνήσει και να ομορφύνει την ψυχή που τον έλαβε του βαπτίσματος, να τη γεμίσει με χάρη, με ανδρεία, με δύναμη, με αγάπη, με λεβεντιά και με μεγαλείο. Τόσες ψυχές, τόσες υπάρξεις και εδώ και αλλού έχουμε κοιμισμένο μέσα μας το Χριστό. Δεν θα έρθει ώρα, δεν θα έρθει άνοιξη, δεν θα έρθει στιγμή και η εποχή που θα ξυπνήσει ο Κύριος. Θα ξυπνήσει μέσα στις ψυχές των ορθοδόξων χριστιανών. Έχει μεγάλη σημασία το βάπτισμα, έστω και αν παραμένει ανενέργητο. Σήμερα το χτυπάμε και αυτό, όπως και το θεσμό της οικογένειας και προπαντός το θεσμό της Εκκλησίας. Αλλά όμως δεν πρόκειται να νικηθεί η Εκκλησία ποτέ. Δεν πρόκειται το εσφαγμένο αρνείο να νικηθεί. Εξήλθε νικών και είναι να νικήσει. Ποτέ κανείς και με τίποτε δεν ενίκησε τον Αναστάντα Χριστόν. Εκείνος είναι ο Αφέντης του κόσμου. Εκείνος είναι ο οποίος είπε λίγο πριν τη Θεία του Ανάληψη, «Εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Εξουσιάζει τον ουρανό και τη γη ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Τι χρειάζεται τότε? Πίστη σε εκείνον. Μεγάλη πίστη. Και την πίστην τη ρίσα των ίσων δρόμων τετέλεκας, ακούσαμε στο ωραιότατο απονητίκιο του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Πίστη χρειάζεται, δηλαδή εμπιστοσύνη στον Κύριο, εμπιστοσύνη στη δύναμή Του, εμπιστοσύνη στις ενεργές Του, εμπιστοσύνη στο θέλημά Του και το άφημα του εαυτού μας και των άλλων και όλης μας της ζωής σε Εκείνον, στο Χριστό και Θεό μας. Άλλωστε αυτό μας λέγει κάθε ημέρα η Αγία μας Εκκλησία στις ιερές ακολουθίες και στην Άγια Λειτουργία: «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Ο Άγιος Διονύσιος άφησε τον εαυτό του και τους άλλους στα χέρια του Χριστού και με τη βοήθεια και δύναμη του Κυρίου έκαμε ό,τι μπορούσε περισσότερο και καλύτερο και πρόσφερε στις ψυχές το φως του κόσμου, το φως των ηλαρών της Αγίας Δόξης,
τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και ήτο και εκείνος, ο Άγιος δηλαδή Διονύσιος, ένα δεύτερο φως, ένα φως του Χριστού που φώτιζε όλους. Φώτιζε τα σκοτάδια της ειδωλολατρίας και τα σκοτάδια των ψυχών και όλες τις καλοπροαίρετες υπάρξεις τις ξεκλείδωνε ο Άγιος Διονύσιος με το φως του Χριστού και τις έφερνε στην Αγία μας Εκκλησία. Έκανε αντίσταση ο Άγιος κατά της ειδωλολατρίας και κατά των αντιχρίστων δυνάμεων με τρόπο δυναμικό, με τρόπο χριστιανικό, με τρόπο θείας δυνάμεως και αποτελεσματικότητος. Έκανε αντίσταση και έφευγε ο διάβολος και τα όργανά του και υπερίσχυε η πίστη του Χριστού. Και στους καιρούς μας τους χαλεπούς μια τέτοια πνευματική αντίσταση και όποια άλλη καλή αντίσταση χρειάζεται. Την έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό ας ξυπνήσουν οι ψυχές μας, ας ξυπνήσει μέσα μας, το επαναλαμβάνω, ο Αφέντης ο Χριστός, και ας επικρατήσουν, όπως λέει σε έναν ύμνο το Θείος Ρωμανός, όλα τα δικά του, όλα τα δικά του, το Θείο του θέλημα, να ενωθούν οι άνθρωποι, να γίνουν μία πίμνη, και αν αυτός ο ποιμένας της ο μοναδικός να έλθει επί γης ειρήνη, εν ανθρώπις ευδοκία, να αναστηθούν οι υπάρξεις. Και τότε οι δυνάμεις του σκότους με τον αρχαί κακό όφη θα τρέξουν να κρυφτούν στη λίμνη του πυρός την γεωμένη και στην άβυσσο που λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα πάρουν πόδι. Μένουν ακόμη εδώ γιατί εμείς τους φιλοξενούμε, γιατί εμείς τους δίνουμε χώρο και τόπο στη ζωή και στην ψυχή μας και με τα έργα της παρανομίας που διαπράττουμε. Γι' αυτό και ο αρχαίκακος γίνεται άρχον του κόσμου τούτου. Και αυτό είναι μεγάλος πόνος για τον Χριστό. Του λέει ο διάβολος και οι υπόλοιποι, εσύ σταυρώθηκες και πέθανες, εσύ αναστήθηκες και έκαμες τόσα, κι όμως τους πιο πολλούς εγώ τους έχω. Και πικραίνεται ο Κύριος, όχι γιατί τον υποτιμούμε, εκείνος που αγαπά δέχεται κάθε υποτίμηση για τους αγαπωμένους, αλλά στενοχωρείται γιατί χανόμαστε εμείς. Γιατί χανόμαστε εμείς, οι άνθρωποι του, τα πλάσματά του, τα παιδιά του, για τα οποία έχισε το πανάμωμο νέμα του και είναι έτοιμος, όπως είπε και στον Απόστολο Κάρπο, καθώς τα αναφέρει στα συγγραμματά του ο Ιερός Διονύσιος, είναι έτοιμος ο Χριστός και να πεθάνει ξανά και ξανά για όλους μαζί και για τον καθένα χωριστά. Αυτό μας συγκινεί άκρος και μας δίνει μέγιστο θάρρος και μας πρόχνει να προστρέχουμε στη χάρη και στην αγκάλι και στην αγάπη του Ιησού Χριστού μας. Και καθώς διαβαίνει ο καιρός και μεγαλώνουμε όλοι και προχωρούμε προς την ηρωική έξοδό μας από αυτή την πλάση, ένα πράγμα καταλαβαίνουμε, ότι όλα τελικά είναι ένα όνειρο απατηλό. Είναι εφήμερα, είναι περαστικά, είναι αιαρινά άνθη που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος που μαραίνονται. Και να μένει και θα μένει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η σχέση μας μαζί Του. Τα χαλάμε πολλές φορές με τον Ιησού Χριστό ένεκα των ανώμιών μας και χαλάμε τη γλυκύτατη σχέση μαζί Του. Ας τα φτιάχνουμε.
ας τα φτιάχνουμε. Ας ξαναβρίσκουμε την αγάπη μας, τον αγαπημένο μας Κύριο, και ας ξαναβρίσκουμε στο πρόσωπό Του και τους αγαπημένους εν Χριστώ αδελφούς μας, αλλά και όλα τα πλάσματά Του επί της γης, έχοντας μέσα μας αυτή την αγάπη προς τον Χριστό. Και καθώς περνάει ο καιρός, νιώθουμε περισσότερο τη φωνή Του να μας καλεί προς την αιώνια πατρίδα, προς την Άνω Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και ο πρεσβύτης, ο γυραλαίος Παύλος, έγραφε στους Φιλιππησίους, καθώς ήταν στη φυλακή της Ρώμης, «Θέλω να αναλύσω και να είμαι συν Χριστώ». Θέλω δηλαδή να απολυθώ από εδώ και να είμαι μαζί με τον Κύριο. Ο δε ιερός Ιγνάτιος ο Θεοφόρος άκουγε μέσα του φωνή που έλεγε «Ελθέ προς τον Πατέρα». Ο δε Ιησούς μας ο Κύριος τη μεγάλη εκείνη, τη μοναδική εκείνη νύχτα της αγωνίας στη Γεθσημανή, τι έλεγε μεταξύ των άλλων στον επουράνιό του Πατέρα, «Σου λέει αυτά και αυτά ότι προσέ έρχομαι». Ότι προσέ έρχομαι. Και αυτό είναι καλό. Και αυτό είναι καλό. Και ενώ οι άλλοι μας φοβίζουν με τα τόσα και τόσα περιερχομού του Αντιχρίστου και λοιπά και πριν της Δευτέρας Παρουσίας, εμείς θα έπρεπε να κάνουμε δύο πράγματα. Να μετανοούμε συνεχώς για τις αμαρτίες μας, να διορθώνουμε το βίο μας και να περιμένουμε με χαρά όχι τον Αντίχριστο που θα είναι μια παρένθεση και θα τον αναλώσει ο Χριστός με το φύσιμα του στόματός του, αλλά να περιμένουμε το νυμφίο της ψυχής μας. Όταν η ψυχή ή όταν η κόρη περιμένει το νυμφίο, τι λέει το Ευαγγέλιο, χαρά χέρι. Έχει δηλαδή μεγάλη χαρά, γιατί έρχεται ο νυμφίος, έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο αγαπημένος μας. Κι αν κάποιος λείπει χρόνια και μάθουμε πως έρχεται και τον αγαπάμε πολύ, τι κάνουμε? Δεν βλέπουμε την ώρα και τη στιγμή να φτάσει, να τρέξουμε κοντά του, να τον αγκαλιάσουμε και να μας αγκαλιάσει και να γίνουμε ένα με Αυτόν. Έτσι λοιπόν, για να τελειώσω, έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, έτσι λοιπόν ο ιερός και Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο ποιμήν των Αθηνών, αφού έτρεξε όλων σχεδόν των δρόμων της ζωής του, των ίσων δρόμων, των δρόμων του Χριστού, και αφού ετήρησε την πίστη έργοτε και λόγο, έφτανε πια το επικείμενον τέλος. Ιδωλολάτρε, όσοι δεν εφωτίστησαν με τη διδασκαλία του Διονυσίου και τη χάρη του Χριστού, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι τόσο κακοπροαίρετοι, τόσο πορωμένοι, τον οποίον ακόμη και η ανάσα σκοτώνει, που δεν αλλάζουμε τίποτε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν μιλούσε στα πλήθη, δεν έκαμε θαύματα, δεν συγκινούσε τους ανθρώπους καλοπροαίρετους, ναι. Αλλά τι έκαναν στο τέλος οι Ιουδαίοι? Τον εκρέμασαν. Τον εκρέμασαν. Έτσι και εδώ τώρα, πολλοί ιδωλολάτρε έπνεαν μένεα κατ' ουρού Διονυσίου. Γι' αυτό και σε κάποια ευκαιρία και με κάποια αφορμή τον συνέλαβαν. Τον έδεσαν, τον προπυλάκησαν, τον έφτισαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν, τον κακολόγησαν. Του έκαναν τηρουμένο των αναλογιών ό,τι και στον Ιησού Χριστό μας. Και στο τέλος, για να τον εκδικηθούν, άναψαν μια μεγάλη φωτιά και του είπαν, αλλάζεις ή σε ρίχνουμε στη φωτιά, βάζεις μυαλό ή πας στο πυρ. Να πας από τώρα στο πυρ το εξώτερον, αρχινώντας από αυτό που έχουμε μπροστά μας. Και ο ιερός Διονύσιος τους λέγει, κάμετε ό,τι θέλετε και εύχομαι το φως της Αναστάσεως στο τέλος να κερδίσει και εσάς. Εμένα με αυτό που κάνετε με ευεργετείτε και υπογράφω με το μαρτυρικό μου θάνατο
το συμβόλαιο της αγάπης του Χριστού μου. Όπως εκείνος υπέγραψε με το μαρτυρικό του θάνατο αυτό το συμβόλαιο για μένα. Κάμετε ό,τι θέλετε. Ευλόγησε την Αθήνα μας και την Πλάση. Ευχήθηκε και για αυτούς τους βασανιστάς και δημίους του και ύστερα τον πέταξαν στη φωτιά. Η δε μαρτυρική ψυχή του βγήκε και πέταξε στον ουράνιο λυτρωτή, στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, κοντά με όλους τους απογεγραμμένους, με όλες εκείνες τις μυριάδες των μαρτύρων και των Αγίων της Άνω Ιερουσαλήμ. Άφησε εδώ το μαρτυρικό του λείψανο αφενός και αφετέρου την πολύ του αγάπη για την περιώνυμη πόλη των Αθηνών. Κατέστη πολιούχος αυτής, και πολιούχος σημαίνει αυτός που έχει την πόλη, έχει την Αθήνα στα χέρια του Άγιος Διονύσιος, έχει την Αθήνα υπό την επίβλεψη και προστασία του, έχει την Αθήνα υπό την αγάπη και στοργή και φροντίδα του. Γι' αυτό μας κάνει καλό να τον σκεπτόμεθα, να τον επικαλούμεθα, να τον παρακαλούμε, να τον βάζουμε πρέσβη και μεσίτη στον Κύριο, να ενθυμούμεθα δε και να αναθεωρούμε την έκβαση της αναστροφής του, τη μεγάλη του πίστη και τα έργα της αγάπης αυτού, και να παίρνουμε κι εμείς παράδειγμα, γιατί ο άνθρωπος θέλει να βλέπει παραδείγματα έμψυχα, για το παράδειγμα και μάλιστα το καλό επηρεάζει τα μέγιστα. Δεν θα ήθελα να κουράσω άλλο την αγάπη σας, παρά να ευχηθώ ολόψυχα και ολόθερμα ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ο Πολιούχος των Αθηνών, να ευλογεί και σήμερα τον ποιμένα της, τον Αρχιεπισκοπό μας, καθώς και όλους τους επισκόπους, και να ευλογεί εδώ και τον κλήρο και το λαό της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και να έχουμε όλοι εμείς και οι υπόλοιποι την ευχή και την ευλογία του και το παράδειγμά του να μας εμπνέει και να μην το ξεχνάμε. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες και αδελφούς και στον ηχολήπτη μας, στο ίδρυμα εδώ, στο σταθμό της Εκκλησίας μας και στους εγγύς και μακράν αυτού ακροατάς, έτη πολλά και ευλογημένα σ' όσους εορτάζουν, και θερμές ευχαριστίες σε εσάς όλους που με λογισμό και μόνιο ήρθατε εδώ, ο Άγιος Διονύσιος και ο Άγιος Ιερόθεος να μας σκεπάζουν όλους και να μας ευλογούν και χρόνια πολλά. Ας ψάλλουμε τον εθνικό ύμνο της Εκκλησίας μας και να φύγουμε.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσταίνη.

η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Έχουμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την ακολουθία του Εσπερίνου.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως περινών, υμνούμε Πατερανιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε μπάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδη τους δύο κόσμος σε δοξάς.

0: Εστάτη η σκηνή, εκάλυψε την εφέλητη σκηνή των οίκων του μαρτυρίου και το εσπέρασε επί τη σκηνή ω είδο πυρό έω πρωί. Τούτο έγινε το διαπαντό. Την εφέλη εκάλυψε αυτήν ημέρα και είδο πυρό τη νύχτα. Και η νίκα ανέβη η εφέλη από τη σκηνή και μετά ταύτα απήραν οι Ισραήλ. Και εν τον τόπο που ανέστη η νεφέλη, εκεί παρενέβαλον οι Ισραήλ. Δια προστάγματος Κυρίου παρεμβαλούσι οι Ισραήλ και δια προστάγματος Κυρίου απαρούσι. Πάσα στα σημέρας ενές σκιάζει η νεφέλη επί της σκηνής, παρεμβαλούσι οι Ισραήλ. Και όταν εφέλκειται η νεφέλη επί της σκηνής ημέρας πλοίους και φυλάξονται οι Ισραήλ την φυλακή του Θεού και ουμή εξάρρωση και έστε όταν σκεπάζει η νεφέλη ημέρας αριθμό επί της σκηνής διαφωνής Κυρίου παρεμβαλούσι και διαπροστάγματος Κυρίου απαρούσι. Και έστε όταν γέννηται η νεφέλη αφεσπέρας έως πρωί και αναβεί η νεφέλη το πρωί και απαρούσιν ημέρας ή νυχτός. Μηνός ημέρας πλεοναζούσις της νεφέλης σκιαζούσις επ' αυτής παρεμβαλούσιν οι Ισραήλ και ούμι απάρωσιν ότι δια προστάγματος Κυρίου απαρούσιν. Την φυλακήν Κυρίου εφυλάξαντο δια προστάγματος Κυρίου εν Κυρί Μωυσή.
1: Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία προσκομένη.
1: Δικαίων ψυχαίων χειρή Θεού και ουμή άψετε αυτόν βάσανος. Έδωψαν οι φθαλμοί αφρόνων τεχνάνε και ελογίστη κάρπου της ιέκτρους αυτών και εφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εσύ εν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών Αθανασίας πύρης και ολίγα κατεφέντες μεγάλα ευελκυθίσονται ότι Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού ως Χριστόν εφορεκτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας ως αδέξατο αυτούς και εν καιρό επίσκοπης αυτών αναλάμψουσιν και ως πυνθύρεσε καλά μη διαδραμούνται κρινούν συνέθην και κρατήσουν λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας, υπεπιθώντας επ' αυτό, συνίσου στην αλήθεια. Και η πιστή εν αγάπη προσμενούν στην αυτό, ότι χάρις και έλος εν σωσής αφού, και επισκοπή εν της εκλεκτής αφού.
0: Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα,
2: Σοφία προσκομένη,
0: δίκαιη εις τον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών, και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βρακείον υπερασπιεί αυτών. Λείψεται πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιφύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψεται ασπίδα καταμάχητων οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήν εις ρομφέαν, συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των δεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρηφίφρισονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτών είδων θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμειος και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς. Και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες κλήθους και οι εγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
2: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και

0: άγνηρο διάκονο και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Υγεία, σωτηρία, επισκέψεως, χωρίσεως, καθέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού.

0: Το απεκδεχομένο του παράσου μέγα και πλούσιο νελεό.
1: Για να ίσω.
0: Και λέει που και κοινά του παστέ υπάρχει και εσύ την δόξα να βέλγομεν. Το πατρί και το ιό και το άγιο πνεύμα την δικιά ήχη στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτου χειραφθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν εδόν και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάδερ ελπίζαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόμενα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδισόμενα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμενα τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη βαρύνεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύματι.

κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράμματος της Πίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την Αγία Σκέπη εορτάζομαι, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, υπηρεσίες Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανηθείων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστου Λαζάρου, Τραημέρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των εν την ίσο Κύπρο διαλαμψάν των Αγίων, του Αγίου Ενδόξου, Ιερομάρτυνος Ερμογένου, όν τη μνήμη

0: πολύ στον γνώστο δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαός σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσε τες αμαρτίες ημών, Δέσποδα συγχώρεσον ως ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα γεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άκτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφτες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Πιλάτους εν τη ερήμον και εξ αυτών κανακησκυλίους άντας το θάσος. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της γης των εορταζόμενων δούλων σου, φρίξου και ελένης. Μετά τον ίδιον αυτόν εν τη πόλη τα αυτή και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, εις ο ευλογών και ο αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και συντόξενον να πέμπομεν, συν του Ανάρχους Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυχιαίκες.

Νικούργο, Βασιλικής, Κωνσταντίνας, Ιωάννου, Μαρίας, Βέτας, Φωτεινής, Αντωνίου, Ανδριανής και Μιχαήλ, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παντριμένη με ακούσιντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν χαίρι και να πάγονται, θα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών.

μάθουν και χάσει αρχώς σου τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου το εισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστά και Θεός Επιτρόπου του Ιερουναουτού, του Ανδρέου, Άννας, Δημητρίου, Λέσκης, Γεωργίου, Αναστασίας, Μιχαλάκη, Δωροθέας, Άννας, Χρήστου, Θεοδόρας, Φιλίππου, Φίλιου, Παναγιώτας, Λουκίας, Νικολάου, Νικολάου, Στέλλας, Γεωργίου, Γεωργίου, Ελένης, Πολυξένης, Λυκούργου, Βασιλικής, Κωνσταντίνας, Ιωάννου, Μαρίας, Σβέτας, Φωτεινής, Αντωνίου, Ανδριανής και Μιχαήλ. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδα ότι είναι λύπη και στεναγμός. Παναμάρτημα το παρά του τράκτεν εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει,

άνθρωποι απάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών και σκευδίες του Παναθάνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Ήρθιν Αγίαν σκέπινε εορτάζομεν, Κοιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Άγιων εν δόξων και Παναθηναίων Αποστόλων, των Άγιων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών του Αγίου και Δικαίου, Φίλου του Χριστού Λαζάρου, του Τραημέρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των εν την ίσο Κύπρο διαλαμψάντων Αγίων,

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ιερόνο του Γελοζάρου για την εσπρινή ακολουθία. Θα συνεχίσουμε με την κανονική ροή του προγράμματος μας.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή ημέρα είναι για την περίφημη πόλη των Αθηνών ημέρα μεγάλης γιορτής, ημέρα μνήμης. Η Αθήνα, η νεότερη πρωτεύουσα του Ορθόδοξου Ελληνισμού, κάθε χρόνο στις 3 Οκτωβρίου μαζί με την Εκκλησία του Χριστού τιμά με λαμπρότητα τη μνήμη του πολιούχου Αγίου της, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ο οποίος συγχρόνως είναι και ο προστάτης Άγιος του δικαστικού σώματος, των δικηγόρων και γενικώς όλων των λειτουργών της δικαιοσύνης. Και επειδή η μνήμη του Αγίου σημαίνει μίμησης Αγίου, η εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για κάθε Αθηναίο, κάθε λειτουργό της δικαιοσύνης, αλλά και για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό να στραφεί προς τον έσω της καρδίας άνθρωπο και να τον οδηγήσει μέσω της βαθιάς πίστης στο Χριστό, στην Αγιότητα. Να λοιπόν που καθημερινά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με τον εορτασμό της μνήμης των Αγίων μας δεν κάνει τίποτε άλλο από το να υπενθυμίζει σαν μια πραγματική μητέρα ότι ο στόχος της ζωής μας δεν είναι οι βιωτικές μέρημνες, αλλά το πώς θα πλησιάσουμε την αλήθεια, πώς θα πλησιάσουμε το Χριστό. Σε αυτό το πνευματικό μας αγώνα, ολοζώντανο παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί ζωή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, την οποία σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε.

Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά στην πολυθρύλητη πολιτεία των Αθηνών, τον καιρό του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Είναι ακριβώς η εποχή που γεννήθηκε στην Αθήνα από πλούσια και ερχοντική οικογένεια ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο ιδρυτής, θεμελιωτής και διαμορφωτής της Ορθοδόξου Μυστικής Θεολογίας. Ονομάστηκε δε Αρεοπαγίτης επειδή ακριβώς ήταν ο ένας από τους 9 βουλευτές του περίφημου Αρίου Πάγου. Πάγος ονομαζόταν από τους αρχαίους Έλληνες ο Πετρώδης Λόφος, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο των αρχαίων Αθηνών, μεταξύ της Ακροπόλεως και του Θησίου. Ονόμασαν δε Άριο τον βράχο αυτόν, διότι σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στο σημείο εκείνο οι άλλοι θεοί του Ολύμπου είχαν δικάσει τον θεό Άρη για κάποιο φόνο που δήθεν είχε κάνει. Στον λόφο λοιπόν αυτό του Αρίου Πάγου, οι Αθηναίοι είχαν εγκαταστήσει το ανώτατο δικαστήριο της πόλεως, ένας από τους δικαστές του οποίου ήταν και ο Άγιος Διονύσιος. Από την παιδική του ηλικία, ο Άγιος Διονύσιος επιδόθηκε με ζήλο στα γράμματα και στη φιλοσοφία. Ήταν πολύ έξυπνος, σοβαρός, συνετός, ηθικός και πολύ δίκαιος. Είχε δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα που συνιστούν το χριστιανικό ήθος πριν ακόμη γνωρίσει τον Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς το ήθος για τη σοφία και την άριστη πολιτεία και διαγωγή του, οι Αθηναίοι του έδωσαν την τιμητική θέση του Αρεοπαγίτη. Και τη θέση αυτή ο Άγιος Διονύσιος όχι μόνο την τίμησε, αλλά έγινε ο δικαστής πρότυπο για όλες τις εποχές. Εδίκαζε πολύ δίκαια και όλοι τον εθαύμαζαν για τη δικαιοσύνη του. Δεν φοβόταν κανένα, δεν επηρεαζόταν από τίποτα, δεν δεχόταν ποτέ δώρα, γιατί όπως λέει και η Αγία Γραφή, τα δώρα από τυφλή και οφθαλμού σοφών. Τιμωρούσε αυστηρά τους άδικους και τους εγκληματίες και δικαίωνε τους αδικημένους. Και όχι απλώς τους έδινε το δίκιο τους, αλλά και τους βοηθούσε όσο μπορούσε. Με λίγα λόγια, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης δίκαζε με μοναδικό κριτήριο την αλήθεια και την αρετή. Γι' αυτό ακριβώς και αποτελεί το πρότυπο των δικαστών όλων των εποχών.

Όταν ο Άγιος Διονύσιος ήταν νεαρός ακόμα, πήγε μαζί με άλλους Αθηναίους στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου για ανώτερες σπουδές. Ήταν ακριβώς η εποχή που οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό μας. Τη Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι, κατά την ώρα της σταυρώσεως, όταν σκοτίστηκε ο ήλιος και απλώθηκε το σκοτάδι επί της γης, ο Διονύσιος, ευρισκόμενος στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, είδε το θαυμαστό και υπερφυσικό σκοτισμό του ηλίου. Και επειδή κατάλαβε ο Διονύσιος ότι δεν επρόκειτο περί φυσικής εκλήψεως του ηλίου και αφού δεν υπήρχαν υποθέσεις για μια τέτοια έκλειψη, γεμάτος κατάπληξη και θαυμασμό για το παράδοξο αυτό γεγονός του σκοτισμού του ηλίου, είπε «Ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτε», δηλαδή «Ή ο Θεός υποφέρει ή χάνεται το παν». Τόσο δε μεγάλη εντύπωση του έκανε το γεγονός αυτό, ώστε η ημερομηνία και η ώρα που συνέβη του έμειναν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη του. Μόλις τελείωσε τις σπουδές του, ο Διονύσιος γύρισε από την Ηλιούπολη της Αιγύπτου πίσω στην πόλη των Αθηνών για να ζήσει την κορυφαία στιγμή της ζωής του. Την εποχή εκείνη είχε έρθει στην Αθήνα ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όπως δε συνήθιζε πάντα, κάθε μέρα, ο Απόστολος Παύλος συζητούσε με τους φιλοσόφους στην αγορά. Δίδασκε την μία και μοναδική αλήθεια που σαρκώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ήρθε η ώρα να γνωρίσουν οι Αθηναίοι ποιος είναι ο άγνωστος Θεός, στον οποίο ήδη είχαν αφιερώσει ένα βωμό. Επειδή όμως πολλές φορές η λογική προτρέχει της πίστεως, μερικοί Αθηναίοι φιλόσοφοι βιάστηκαν να χαρακτηρίσουν τον Παύλο σπερμολόγο και φλίαρο. Υπήρξαν όμως και φιλόσοφοι που υποστήριζαν ότι δεν πρέπει να είναι βιαστικοί στις κρίσεις τους, αλλά ότι πρέπει πρώτα να σκεφτούν τη διδασκαλία του Παύλου και μετά να εκφέρουν κρίση. Και τούτο διότι ο άνθρωπος αυτός που κηρύττει δεν φαίνεται φλίαρος, αλλά κηρύττει με ιερό πάθος και με μεγάλη αποφασιστικότητα.

0: Ο ερχομός του Αποστόλου Παύλου στην αρχαία Αθήνα, στην πόλη της σοφίας και της επιστήμης, στο λίκνο του πολιτισμού, αποτελεί μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία του ελληνισμού. Ολόκληρη η πόλη των Αθηνών, την εποχή που την επισκέφθηκε ο Παύλος, ήταν σαν ένα δάσος από ναούς, βωμούς, αγάλματα, στοές και από γλυπτά, ξύλινα, μαρμάρινα, χάλκινα, ασημένια, χρυσά ή φιλντισένια. Όταν έβγαινε κανείς από το σπίτι του, δεν είχε την εντύπωση ότι έβγαινε στο δρόμο, αλλά ότι έμπαινε σε κάποιο ναό. Όπως δε χαρακτηριστικά είχε πει ο Πετρόνιος, «Στην Αθήνα ευκολότερα συναντούσες ένα θεό παρά έναν άνθρωπο». Γι' αυτό και στα μάτια του ιδωλολατρικού κόσμου, η Αθήνα ήταν όχι μόνο το παγκόσμιο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο, αλλά και η θρησκευτική πρωτεύουσα του κόσμου. Βέβαια, το θέαμα των αναρρύθμιτων βωμών και ιερών ήταν για έναν άνθρωπο, όπως ο Απόστολος Παύλος, που είχε ανατραφεί μονοθεϊστικά και μόνο με την Αγία Γραφή, ένα αφόρητο ψυχικό μαρτύριο. Ο Έλληνας αγαπούσε την κομψή γραμμή της ανθρώπινης μορφής. Ο Παύλος αναζητούσε την ψυχή, και ψυχή στην ιδωλολατρία δεν υπήρχε. Και αυτό ακριβώς ήλθε να διδάξει στους Έλληνες ο Παύλος, την ομορφιά της ψυχής. Ήθελε από ζωντανούς ανθρώπους να μορφώσει χριστιανούς, από ψυχρούς εγωιστές να δημιουργήσει ανθρώπους με θερμά αισθήματα. Ήθελε να διαπλάσει μέσα στην ψυχή του τον Χριστό. Στη θέση του όμορφου μύθου για τη γέννηση της Παλάδος Αθηνάς, ήθελε να βάλει την πραγματικότητα του αιωνίου λόγου που έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ακριβώς ο άνθρωπος να γνωρίσει την αλήθεια. Και πράγματι, ο Παύλος δίδαξε στους Αθηναίους την αλήθεια. Ανέβηκε στον Άριο Πάγο και παίρνοντας αφορμή από τον βωμό του αγνώστου Θεού, εξεφώνησε εκείνον τον υπέροχο λόγο που είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μία γυναίκα που την έλεγαν Δάμαρη και Έτερη συναυτής. Έτσι σχηματίστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα η Εκκλησία του Χριστού, η οποία μπορεί να μην ήταν μεγάλη σε αριθμό, αλλά ήταν εκλεκτή. Ο Διονύσιος αδιαφόρησε για τη στάση που κράτησαν οι άλλοι φιλόσοφοι απέναντι στη χριστιανική διδασκαλία. Με την διορατικότητά του αμέσως διέκρινε την αλήθεια των λόγων του Αποστόλου Παύλου και χωρίς περιστροφές και κανένα δισταγμό πίστεψε αμέσως στο Χριστό. Σε αυτό ασφαλώς θα συνετέλεσε και η καθαρότητα και το ενάρετο του προτέρου βίου του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Γιατί προϋπόθεση της γνώσεως, δηλαδή της κοινωνίας της αλήθειας, είναι η κάθαρση.
1: Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, μετά την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο, προσεφέρθηκε να φιλοξενήσει τον Παύλο στο σπίτι του. Εκεί είχε την ευκαιρία να ακούσει με κάθε λεπτομέρεια τα περί της Θείας Οικονομίας, δηλαδή για την ενσάρκωση του Υιού του Θεού, για το πάθος και την Ανάστασή του. Μόλις δε άκουσε από τον Παύλο για τον σκοτισμό του ηλίου κατά την ώρα της σταυρώσεως του Χριστού, τότε θυμήθηκε το γεγονός αυτό, του οποίου είχε γίνει αυτόπτης μάρτυρας στην Αίγυπτο. Τώρα πια δεν είχε καμιά αμφιβολία. Ο Χριστός που κήρυτε ο Παύλος ήταν ο αληθινός Θεός. Από τη στιγμή αυτή ο Διονύσιος δόθηκε πλέον ολοκληρωτικά στο Χριστό και βαπτίστηκε μαζί με την οικογένειά του το έτος 52 μετά Χριστόν. Εν συνεχεία, ο Απόστολος Παύλος χειροτώνησε τον Άγιο Ιερόθεο, πρώτο επίσκοπο των Αθηνών. Αυτός δε με τη σειρά του δίδαξε περισσότερο το Διονύσιο, τον οποίο και άφησε διάδοχό του. Έτσι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης γίνεται επίσκοπος της ενδόξου πόλεως των Αθηνών και με την ιδιότητά του αυτή εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις για να σταματήσουν οι Αθηναίοι να λατρεύουν τα δημιουργήματα της φαντασίας τους και να γνωρίσουν τον ζώντα Θεό, τον Δημιουργό της ζωής που φανερώθηκε εν Χριστώ και δια του Χριστού στο ανθρώπινο γένος. Ο Άγιος Διονύσιος αγάπησε πολύ τον Χριστό και όταν έμαθε ότι ζει ακόμα η Παναγία Μητέρα του, η Κυρία Θεοτόκος, πήγε στο Ιεροσόλυμα για να την επισκεφθεί. Μόλις ο Άγιος Διονύσιος αντίκρισε την Παναγία, ομολόγησε ότι το παρουσιαστικό της, τα χαρακτηριστικά της, η όλη εν γέννη εμφάνισή της μαρτυρούν ότι πράγματι είναι η μητέρα του Θεού. Έμεινε κοντά της λίγες ημέρες και γεμάτος χαρά από την κορυφαία αυτή συνάντηση και ωφελημένος πνευματικά, επισκέφθηκε εν συνεχεία διάφορες πόλεις και χώρες όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο. Στα Ιεροσόλυμα ξαναβρέθηκε όταν εκοιμήθη η Παναγία. Τότε ιρπάγει και ο Άγιος Διονύσιος, όπως οι Απόστολοι και οι άλλοι ιεράρχες, ενεφέλες και παρέστη στην κηδεία της Παναγίας. Κατόπιν και πάλι επέστρεψε στην πατρίδα του και διοίκησε θεαρέστος στην Εκκλησία των Αθηνών. Εργάστηκε ασταμάτητα για την επιστροφή των ειδωλελατρών. Δεν μπορούσε να βλέπει ανθρώπους που να μην γνωρίζουν τον Χριστό και να μένουν στο βαθύ σκοτάδι της πνευματικής σύγχυσης. Γι' αυτό και αγωνίστηκε νύχτα και ημέρα να φέρει τους Αθηναίους στη θεογνωσία. Έτρεχε από σπίτι σε σπίτι, από ψυχή σε ψυχή, για να τους παρηγορήσει, να τους κατηχήσει, να τους διδάξει, να τους ενισχύσει. Το έργο του Αγίου Διονυσίου ήταν επίπονο και δύσκολο, γιατί η Αθήνα αποτελούσε το τελευταίο οχυρό της ειδωλολατρικής φιλοσοφίας.

Άγιος Διονύσιος κατά τα τελευταία χρόνια του χριστιανομάχου Νέρονος ταξίδεψε και στη Ρώμη για να συναντήσει εκεί τον διδάσκαλό του, τον Απόστολο Παύλο. Ήταν μάλιστα παρόν και στο μαρτύριό του, όπου παρακολούθησε με μεγάλη θλίψη και πόνο ψυχής τον αποκεφαλισμό του κορυφαίου Αποστόλου. Κινούμενος δε από ιεραποστολικό ζήλο, ο Άγιος Διονύσιος επανήλθε στη Ρώμη για δεύτερη φορά, οπότε και συνάντησε τον επίσκοπο Ρώμης, τον Άγιο Κλίμεντα, ο οποίος και τον παρακίνησε να μεταβεί στη Γαλλία και να εργαστεί εκεί για την εξάπλωση του χριστιανισμού. Πράγματι, ο Άγιος Διονύσιος μαζί με δύο μαθητές του, τον Ρουστικό και τον Ελευθέριο, αφού περιόδευσε σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, τελικά εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, που τότε ήταν μια μικρή πόλη. Σε κάποιο δε σημείο του Παρισιού, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης έκτισε μια μικρή εκκλησούλα, η οποία και απετέλεσε το ιεραποστολικό του κέντρο. Εκεί ιερουργούσε, εκήρυτε και θαυματουργούσε. Η διδασκαλία, η πολιτεία και τα θαύματα που επιτελούσε ο Άγιος Διονύσιος στο Παρίσι έφεραν στην Εκκλησία του Χριστού πλούσιους καρπούς, όχι μόνο στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, αλλά και στην Ισπανία και στη Βρετανία, όπου έστειλε τους μαθητές του. Ο διάβολος όμως, που μισεί την αλήθεια, την ομορφιά και την αρετή, δεν μπορούσε να υποφέρει

ανδρείο φρόνημα, του απάντησε: «Αλήθεια, πόση μεγάλη άγνοια έχετε να νομίζετε θεούς και να προσκυνάτε πέτρες και ξύλα ανέσθητα. Πόσο πίσω είστε όταν λέτε ότι υπάρχουν θεοί πόρνοι, φιλίδωνοι και φωνείς. Είναι ντροπή να λέτε ότι πιστεύετε για θεούς ψεύτικα πρόσωπα, γεμάτα κακία και αμαρτία που έκαναν τόσες εσχρότητες».

Μετά από αυτήν τη γενναία απάντηση του Αγίου Διονυσίου, διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός του Αγίου, καθώς και των δύο μαθητών του, του Ρουστικού και του Ελευθερίου. Οι Άγιοι χάρηκαν μόλις άκουσαν τη θανατική τους καταδίκη, γιατί αισθάνθηκαν ότι ήρθε επιτέλους η ευλογημένη στιγμή να μαρτυρήσουν για τον Χριστό και να δείξουν εμπράκτος ότι η πίστη στην αλήθεια είναι ανώτερη από τον θάνατο. Ήταν η 3η Οκτωβρίου του 96 μετά Χριστόν. Αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό των Αγίων επικολούθησε ένα θαύμα σπουδαίο και παράδοξο. Ο Άγιος Διονύσιος μόλις αποκεφαλίστηκε, σαν να ήταν ζωντανός, έσκυψε και πήρε στα χέρια του την Αγία του Κεφαλή. Και αφού περπάτησε 2 περίπου μίλια, συνάντησε μια ενάρετη γυναίκα, Κατούλα ονομαζομένη, στην οποία και παρέδωσε την Αγία Κεφαλή σαν θησαυρό πολύτιμο. Η γυναίκα αυτή αισθάνθηκε μεγάλη χαρά για το θησαυρό που της παρέδωσε η Θεία Πρόνοια κατά Θεία Οικονομία. Πήγε μάλιστα και αγόρασε και τα άλλα 2 λείψανα από τους δημίους, τα οποία και ενεταφίεσε έξω της πόλεως των Παρισίων. Κατόπιν οι χριστιανοί εκεί έκτισαν και ναό εις τιμή των Αγίων αυτών, ο οποίος λέγεται ότι σώζεται μέχρι σήμερον. Η χαριτόβρητο σκάρα του Αγίου Διονυσίου σώζεται στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Την αφιέρωσε εκεί με χρυσόβουλο βασιλικό διάταγμα ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Πρώτος ο Κομνηνός.

0: σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τη Ροδομαρία Παντελίδου που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης, τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Ακόμα και τον Αντώνη Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

από τις θησαυρούς των πατέρων. Αφιερώνω το σημερινό μας σχόλιο στην πρώτη εκκλησία των Αθηνών και τους επισκόπους και επιμένα στις Διονύσιο Αρεοπαγίτη και Ιερό.

Η Εκκλησία των Αθηνών γιορτάζει στις 3 Οκτωβρίου τον προστάτη της Άγιο, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Και μια πόλη ένδοξη όπως η Αθήνα, τέτοιος της στέργεζε αρχιερέας. Μέλος του Αρείου Πάγου και αποστολικός άνθρωπος, αφού από τον Απόστολο Παύλο έγινε χριστιανός και πήρε την εντολή να προείσταται της νεογέννητης Εκκλησίας των Αθηνών. Για να είναι μέρος του Αρείου Πάγου σημαίνει ότι ήταν Αθηναίος στην καταγωγή και ότι η οικογένειά του ήταν επίσημη. Για να τον ονομάζει ο Λουκάς τις πράξεις των Αποστόλων με το όνομα φανερώνει ότι ήταν επίσημος και γνωστός στην αθηναϊκή κοινωνία. Σημαίνει όμως επίσης ότι ήταν σημαντικό πρόσωπο στην πρώτη εκκλησία και το όνομά του ήταν γνωστό όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην εκκλησία ολόκληρη που απλωνόταν από το Ιεροσόλυμα ως τη Ρώμη και από την Αίγυπτο ως τη Μακεδονία. Ήταν ο επίσκοπος της πόλης της Σοφίας, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και της πίστεως και της εκκλησίας. Αν ο Διονύσιος πρόβαλε για πρώτο επίσκοπο Αθηνών τον Άγιο Ιερόθεο, το δάσκαλό του όπως πιστεύουν μερικοί ιστορικοί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατήχε τα πρωτεία ο πρώτος Αθηναίος μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Ίσως και το αξιωμά του ως αρεοπαγίτου να υπαγόρευε κάποιος άλλος να προείσταται φανερά στην εκκλησία. Ίσως η αρετή του και ο σεβασμός προς τον δασκαλό του να τον οδήγησαν να δώσει την πρώτη τιμή σε εκείνον. Το ότι όμως ο Διονύσιος αναφέρεται ονομαστικός από τον Ευαγγελιστή Λουκά δείχνει ότι σε εκείνον εμπιστεύθηκε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη φροντίδα της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών. Αυτό άλλωστε έκανε ο Απόστολος Παύλος από όποια περιοχή περνούσε. Κήρυτε, διοργάνωνε την εκκλησία και έβαζε έναν υπεύθυνο σε αυτή, έναν επίσκοπο. Αυτό έκανε και στην Αθήνα. Το ότι δεν ξαναπέρασε ο Απόστολος Παύλος από την Αθήνα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και από την ιδιοσυγκρασία του. Ποτέ δεν καθόταν να εξαντληθεί σε μωρές συζητήσεις και γενεαλογίες. Θα ήταν λάθος του να διαθέσει το χρόνο του για να πείσει τους φιλοσόφους. Ήξερε ότι αυτοί δεν πίστευαν εύκολα. Τα όσα όμως τους είπε εκεί στον Άριο Πάγο, γνώριζε ο Παύλος ότι δεν θα τα καταλάβαιναν οι επικούριοι και οι ιστορικοί φιλόσοφοι που είχαν τις δικές τους φιλοσοφικές απόψεις. Είχε όμως επίγνωση ότι αυτός κήρυτε τον Ευαγγελικό Λόγο, το Λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού και ήξερε ότι ο Λόγος του Θεού είναι το μότερος υπέρ πάσαν μάχεραν δίστομων και ότι ήταν τόσο διεισδυτικός ώστε έφτανε μέχρι μυελού οστέων και ενθυμίσεων καρδίες. Είχε εμπιστοσύνη σε αυτό που έκανε στην Αθήνα ο Απόστολος των Εθνών. Τους προβλημάτισε, τους άνοιξε νέους δρόμους, τους τράβηξε πιο πέρα από την πίστη τους στην αθανασία της ψυχής, τους έριξε το σπόρο για την Ανάσταση των νεκρών που θα αποτελέσει ένα νέο φιλοσοφικό ξεκίνημα, μια νέα οπτική για τη ζωή και το θάνατο. Αλλά έβασε στο φιλοσοφικό τους βήμα, το βήμα του Αρείου Πάγου, ένα νέο διδάσκαλο, μια νέα φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της σωτηρίας του ανθρώπινου πλάσματος, όχι με την παραίτηση από τη ζωή, αλλά με τη συνέχιση της ζωής. Η νέα φιλοσοφία δεν είναι ιδέες που οδηγούν στην αφαίρεση. Είναι η προσωπική παρέμβαση του Θεού που σώζει και ζωοποιεί και προεκτείνει την ύπαρξη στην αιωνιότητα. Ήξερε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι με την δημιουργία του είχε ξεπεράσει τους Αθηναίους και ότι οι λόγοι του θα ηχούσαν στα αυτιά τους σε όλες τις μέρες της ζωής τους σαν να ήταν αυτός παρόν. Ό,τι είχε να τους πει τους το είπε μια και έξω και αφού ιδρύει εκεί την Εκκλησία του Χριστού πάει παραπέρα. Δεν θα έμεινε ποτέ
ο Παύλος στην Αθήνα να χάνει τον καιρό του σε συζητήσεις. Έφυγε και πήγε στην αμαρτωλή Κόρινθο. Οι Κορίνθοι είχαν ανάγκη ιατρού. Εκεί ακούει αυτή την ανάγκη τους στο όραμά του εκείνο που το Πνεύμα το Άγιο του λέγει: «Παύλε, μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε και μη σιωπήσεις, ότι λαός μου πολλής εστί εν τη πόλη». Ο Παύλος ακολουθεί πάντα τα κελέσματα και τις κλήσεις του Θεού και δουλεύει για να φέρει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Άφησε λοιπόν στην Αθήνα ένα μικρό αλλά ικανό και κατάλληλο επιτελείο, τον αντιπροσωπό του και επίσκοπο της Εκκλησίας Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τη Δάμαρη που ήταν και αυτή επίσημο πρόσωπο της εθναϊκής κοινωνίας, τουλάχιστον για την Εκκλησία. Δεν διασώθηκαν σχετικές πληροφορίες για τη Δάμαρη. Μια εικασία τη θεωρεί ότι ήταν ιουδαϊκής καταγωγής και άλλη που την υιοθετεί και ο Χρυσόστομος ότι ήταν σύζυγος του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Πρόκειται όμως μόνο για εικασίες. Το πιθανότερο πρέπει να είναι ότι ο Λουκάς θέλει να υπογραμμίσει ότι μια γυναίκα που για να είναι στο περιβάλλον του Αρειουπάγου είναι οπωσδήποτε αξιόλογος και ακόμη ότι η Εκκλησία δίδει αξία στο γυναικείο φύλο που το κρίνει ισότιμο και ισάξιο με τον άντρα, δηλαδή μέλος τίμιο της Εκκλησίας.

Ήταν οπωσδήποτε μικρός ο αριθμός εκείνων που ακολούθησαν τον Απόστολο Παύλο και έγιναν μέλη της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών. Το σημειώνει αυτό ο Λουκάς με τη φράση «τινές», δηλαδή «μερικοί», «κολυθέντες αυτό», δηλαδή «ακολούθησαν τον Παύλον». «Ενείς και Διονύσιος ο Ρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερης είναι αυτής». Μας θυμίζει τούτο τα λόγια του Κυρίου που είπε για τους πλουσίους ότι δύσκολα μπορούν να γίνουν μέλη της Βασιλείας του Θεού. Πώς δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο δύσκολο είναι να γίνουν οι πλούσιοι μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Το ίδιο δύσκολο είναι να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, μέλη του Χριστού, όσοι νομίζουν και πιστεύουν ότι είναι πλούσιοι σε σοφία, σοφοί και επιστήμονες και τα ξέρουν όλα. Πού να καταδεχτούν αυτοί το Λόγο του Θεού σαν ανώτερο από το δικό τους. Όταν μάλιστα αυτός είναι επιστήμη και φιλοσοφία και όταν αυτοί προέρχονται από την πόλη της σοφίας. Όμως μερικοί πίστεψαν στον Παύλο και γίνανε μέλη της Εκκλησίας των Αθηνών. Ιδρύθηκε η Εκκλησία της Ξακουστής Πόλης, γεγονός πολύ μεγάλης σημασίας. Τα πράγματα για τους Αθηναίους θα πάρουν μια νέα τροπή, όσο και αν αντιδράσουν οι φιλόσοφοι, το φως θα λάμψει, το πνεύμα της αλήθειας θα κερδίσει και θα ξεσκεπαστούν τα είδωλα και οι πανθεϊσμοί κοντά στο Διονύσιο και στη Δάμαρη και τα λιγοστά μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητος της ένδοξης πόλης. Να, επίσκοπος εκλεκτός και Άγιος είναι και ο Ιερόθεος, ο δάσκαλος του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιερόθεος ήταν πρώτος επίσκοπος των Αθηνών πριν ή μετά το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Γεννήθηκε λίγο πριν έλθει στον κόσμο ο Χριστός και έζησε τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης. Καταγόταν όπως φαίνεται από την Αθήνα. Ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και μέλος στο Συμβούλιο των Ενέα, δηλαδή της Γερουσίας του Αριουπάγου. Για την εποχή του λοιπόν ήταν πολύ μορφωμένος. Είχε θρησκευτικά ενδιαφέροντα, γι' αυτό ήταν μοιημένος στα Ελευσίνια μυστήρια και είχε επικίνδυνη δραστηριότητα στα πολιτικά πράγματα και στα πολιτισμικά. Εικάζεται ότι κατηχήθηκε στην πίστη από τον Απόστολο Παύλο πριν από το Διονύσιο, με τον οποίο συνδεόταν με φιλικούς δεσμούς και πνευματικούς, αφού θα θεωρείται διδάσκαλός του. Η Εκκλησία τον έχει κατατάξει ανάμεσα στους Αγίους της και γιορτάζει τη μνήμη του στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη της γιορτής του Αγίου Διονυσίου. Εικονογραφείται στους ναούς από πολύ παλιά με αρχιερατική στολή μαζί με το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και εξίσου αρχαία είναι και τα συναξάρια που αναφέρονται σε αυτόν καθώς και η ακολουθία του. Η περιοχή της Αθήνας πάντοτε τιμούσε τους δύο ιεράρχες μαζί. Διάδοχός τους στην Επισκοπή Αθηνών ήταν ο Νάρκησος και τούτου πάλιν ο Πούπλιος που πέθανε με μαρτυρικό θάνατο για την ομολογία της πίστεως. Τον Πούπλιο διαδέχθηκε ο Αθηναίος Κορδάτος που πολύ αναζωπήρωσε την πίστη στη χριστιανική κοινότητα της Αθήνας. Ίσως αυτός επέδωσε απολογίες στον αυτοκράτορα Αδριανό όταν αυτός επισκέφθηκε την Αθήνα. Έτσι εδώ στην πόλη της φιλοσοφίας γεννήθηκε η χριστιανική απολογητική. Η Εκκλησία ανάμεσα στους φιλοσόφους έπρεπε να δώσει λόγο για την αλήθεια που κήρυτε. Σχηματίστηκε έτσι μια σειρά από διανοουμένους χριστιανούς. Απολογητής ήταν και ο χριστιανός φιλόσοφος Αριστείδης, που και αυτός επέδωκε απολογίες στον αυτοκράτορα Αδριανό, στην οποία δείχνει την υπεροχή και μοναδικότητα του χριστιανικού μηνύματος που αποτελεί την αλήθεια που κατέχουν και ζουν οι χριστιανοί. Ο απολογητής Αριστείδης ήταν Αθηναίος και μέλος της αρχαίγονης Εκκλησίας των Αθηνών, όπως επίσης και ο απολογητής και χριστιανός φιλόσοφος Αθηναγόρας, που από την Αλεξάνδρεια που είχε πάει έστειλε απολογίες στο Μάρκο Αυρίλιο.
Αθηναίος της πρώτης αυτής χριστιανικής γενιάς και γιος φιλοσόφου, ήταν και ο δεύτερος ή τρίτος επίσκοπος Ρώμης Ανάκλητος, που μαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη, καθώς και ο Ξίστος ο δεύτερος. Αθηναίος φιλόσοφος χριστιανός θεωρείται και ήταν και ο Ιξίνος που πήγε στη Ρώμη και έγινε επίσκοπός της, δηλαδή ο 8ος επίσκοπος Πάπας Ρώμης. Μπορεί λοιπόν η Εκκλησία των Αθηνών στο ξεκίνημά της να ήταν μικρή, ήταν όμως αγωνιστική και από ανάγκη ποιοτικά ανώτερη, αφού βρισκόταν σε ένα διανοητικό επίπεδο αρκετά υψηλό. Η πρώτη Εκκλησία των Αθηνών μεγάλωνε μέσα από πολλές δυσκολίες. Η αντίδραση των φιλοσόφων σε αυτή ήταν επίμονη και σκληρή και οι διωγμοί έπληξαν συχνά την Αθηναϊκή Εκκλησία. Τα πράγματα μάλιστα δυσκόλεψαν όταν ο Αδριανός ίδρυσε στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο, γιατί αυτό τάχθηκε με το μέρος της Εθνικής Πολυθεΐας. Γι' αυτό το σκοπό άλλωστε και ιδρύθηκε. Η Αθήνα ήταν κατίδωλος, γεμάτη είδωλα, αγάλματα θεοτήτων και ναών, πράγμα για το οποίο καφιόντουσαν οι Αθηναίοι. Οι στοικοί, οι φιλόσοφοι από την άλλη μεριά ήσαν πολυθεϊστές. Όπως είδαμε, φιλόσοφοι χριστιανοί κατέφευγαν στη Ρώμη ή στην Αλεξάνδρεια, όπως ο Κλήμης, ο Αλεξανδρίας και άλλοι.

Για κάποια τέτοια θεωρητικά προβλήματα της Εκκλησίας, δύο φορές επισκέφθηκε την Αθήνα ο Πολύς Οριγένης και μάλιστα για αυτή του την αποστολή χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για να έχει το ανάλογο εκκλησιαστικό κύρος. Τη δεύτερη μάλιστα φορά έμεινε στην Αθήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τότε εδώ έγραψε τα υπομνήματά του στον Ιεζεκίηλ και στο Άσμασμά των. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οριγένης παρομοιάζει τη χριστιανική εκκλησία των Αθηνών με την αρχαία εκκλησία του Δήμου και λέει ότι ήταν εκκλησία πραία και ευσταθής, ενώ η εκκλησία του Δήμου ήταν στασιώδης. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσε η εκκλησία του Δήμου να συγκριθεί με την εκκλησία του Θεού. Η εθνική της Αθήνας ήταν πολύ επιθετική κατά της χριστιανικής εκκλησίας. Σε κάθε διωγμό πολλοί χριστιανοί στέλνονταν στο μαρτύριο. Στο διωγμό μάλιστα του Δεκίου μαζί με πολλούς άλλους μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια και ο επίσκοπος Αθηνών Λεωνίδης. Εδώ κοντά στον Ηλισσό δίπλα στο Ολυμπίο σώζεται ακόμη το μαρτύριο του Αγίου Λεωνίδη καθώς και τα ερείπια της μεγαλόπρεπης βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη. Εκεί φαίνεται ότι είχαν συναχθεί και όλα τα οστά των Αγίων Μαρτύρων της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Μαρτύρων εκκλησία ήταν η Αποστολική Εκκλησία των Αθηνών. Η Εκκλησία μας στις 19 Μαΐου γιορτάζει τους Αθηναίους μάρτυρες Πέτρο, Διονύσιο, Χριστίνα, Ανδρέα και Παύλο και στις 15 Μαΐου τιμά τους μάρτυρες Ηράκλειο, Παυλίνο και Πανέδημο και στις 15 Απριλίου τιμά τη μνήμη του Αγίου Λεωνίδη. Στη σύγκρουση εθνικών και εκκλησίες στην Αθήνα οι εθνικοί κέρδιζαν τις μάχες των διωγμών και η εκκλησία τον αριθμό των μαρτύρων και ξεπερνούσε όλους την αξικακία της. Καταδιωγμένη συγχωρούσε, έλεγε την αλήθεια και δεν έπαβε να σέβεται την αρχαία παιδεία. Σπούδαζαν τα μέλη της στις σχολές και σε κάποια άκρη έκαναν τα λειτουργικά τους καθήκοντα. Σε διάφορες εστίες, φλάει στους αρχαίους ναούς, έως ότου κάποτε η εκκλησία νίκησε, το πνεύμα νίκησε, η εσωτερικότητα επεκράτησε. Είναι άδικο να κατηγορούν το χριστιανισμό ότι κατόπιν πολέμησε και έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών. Ήταν αυτές οι ίδιες οι σχολές, αυτοί οι ίδιοι οι φιλόσοφοι αυτής της εποχής που έχασαν το δρόμο τους. Αντί να συνεχίσουν τη φιλοσοφική τους έρευνα και να προσλάβουν το νέο, το καινούριο που έφερε ο χριστιανισμός και να διανοηθούν πάνω σε αυτό και να το συμπεριλάβουν στις φιλοσοφικές τους περιοχές και να διελεχθούν μαζί του, αντί να του δώσουν ως πόλη της ελευθερίας και της σκέψης μια έδρα για να πει και η Εκκλησία το δικό της λόγο, τις επετέθησαν, την πολέμησαν, την οδήγησαν στο μαρτύριο. Το Πανεπιστήμιο το άνοιξε ο Αδριανός με μοναδικό σκοπό να πολεμήσουν και να εξαφανίσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία όμως πολεμουμένη νικά, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Και ενίκησε η Εκκλησία των Αθηνών, περνώντας πιο πέρα από τις φιλοσοφικές θέσεις των στοϊκών και επικουρίων. Με ρωμαλαία και ελεύθερη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας οδήγησε τα φιλοσοφικά προβλήματα των αρχαίων σε λύσεις, υπερβαίνοντας τα και δημιούργησε τη νέα φιλοσοφία της ζωής, της αγάπης, της ελευθερίας, της ελπίδας στην Ανάσταση και στο αίσιο μέλλον. Καλό είναι οι φιλόσοφοι να σέβονται την Εκκλησία και η Εκκλησία να βοηθάει και να ευλογεί τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη στο να προοδεύει και να γίνεται υπηρετική για τη ζωή των ανθρώπων.

Αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στην πρώτη εκκλησία των Αθηνών και στους ποιμένας της Διονύσιο Αρεοπαγίτη και τον Ιερόθεο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ο πιστός αισθάνεται στη μνήμη τους μία ευγνωμοσύνη για την αιματηρή ή την ανέμακτη θυσία τους, που αποτελεί ένα Άγιο παντοτινό παράδειγμα για τον κάθε χριστιανό και μία βεβαίωση της Ορθοδόξου πίστεως. Αυτή η ευγνωμοσύνη και η τιμή προς τους Αγίους της Εκκλησίας μας είναι σαν μια δοξολογία μας προς τον Θεό, που με το Άγιο όνομά Του και τη δύναμή Του οι Άγιοι αξιώθηκαν να αγιάσουν και να θαυματουργήσουν. Γι' αυτό και πρέπει ακούραστα ο κάθε πιστός χριστιανός να μελετά ή να ακούει με μεγάλη προσοχή τον βίο και τα θαύματα των φίλων του Θεού, δηλαδή των Αγίων μας. Μελετώντας ή ακούοντας, μας τονίζει ένας σύγχρονος θεολόγος, την αληθινή ιστορία του βίου και των θαυμάτων ενός Αγίου, ο χριστιανός έχει μπροστά του ένα χειροπιαστό κομμάτι από την διδασκαλία του Ευαγγελίου, από τον Λόγο του Θεού. Και μπορεί όχι μονάχα ο ιεροκήρυκας, μα ο κάθε χριστιανός να πει στον σύγχρονο παγωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο των τεχνικών και μηχανικών εφευρέσεων, τον άνθρωπο της αποστασίας ή της αμφιβολίας, δείχνοντάς του τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ιδού που υπήρξαν, επομένως και που μπορούν να υπάρξουν άνθρωποι σαν και εμάς, που έζησαν με την πίστη του Θεού και ενδύθηκαν τη στολή της αυθαρσίας, το ένδυμα της αγιότητος. Και ένα τέτοιο λαμπρό παράδειγμα μας προσφέρει η Εκκλησία μας με τη μνήμη μαζί τόσο του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, πολιούχου των Αθηνών, όσο και με την οσιακή μορφή του Αγίου Ιωάννη του Χοζεβίτου, του οποίου θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε την υπεράνθρωπη άσκησή του, αλλά και τη χαρισματική ζωή του.

Σύμφωνα με τον Ιερό Συναξαριστή, ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στη Θήβα της Αιγύπτου από γονείς πλούσιους σε υλικά αγαθά και επισήμους. Ήσαν άρχοντες ονομαστείς στην Αίγυπτο, αλλά και ευσεβείς χριστιανοί. Γι' αυτό, όταν ο γιος τους εξεδήλωσε την επιθυμία να γίνει μοναχός, δεν τον εμπόδισαν, αλλά με χαρά του έδωσαν την ευχή τους. Νεότατος, ο Ιωάννης άφησε πίσω την πόλη, τους δικούς του και έφυγε σε ένα μοναστήρι κοντά στη Θήβα, όπου ζούσε ως μοναχός εκεί ο πάπος του. Είναι εποχή που ο μοναχισμός και μάλιστα στην Αίγυπτο βρίσκεται στο ζενίθ της ακμής του. Γενικά, όπως όλοι το γνωρίζουμε, η ιστορία των μοναχών της Αιγύπτου μας παρουσιάζει μια ηρωική εποχή, ένα στάδιο αθλήσεων, ένα ουράνιο πολίτευμα. Οι αθλητές λοιπόν της Αιγυπτιακής ερήμου έχουν ένα υψηλό ιδεώδες για τη ζωή τους. Η τρομερή έρημος της Αιγύπτου, φλογισμένη και άγωνος, φωτίζεται από το πλούσιο φως τόσων γιγάντων του πνεύματος όπου έζησαν σε αυτήν. Μέσα στη σιωπή των κελιών και των σπηλαίων πραγματοποιόταν σιγά σιγά η γέννηση της καινής κτήσεως. Κοντά σε τέτοιους αναχωρητές μαθήτευσε ο νεαρός Ιωάννης, ώσπου ήρθε η ώρα και από τον πάπο του έλαβε το αγγελικό σχήμα.

Αφού έγινε μοναχός ο Ιωάννης, φούντωσε και η επιθυμία να επισκεφθεί χάριν προσκυνήσεως τους Αγίους Τόπους. Φλογερήν η επιθυμία όλων των μαθητών του Κυρίου σε όλους τους αιώνες να αξιωθούν να προσκυνήσουν τους ιερούς θεοβάδεις τους τόπους εκεί που έζησε ο Κύριος και ιδιαίτερα τον φρικτό Γολγοθά και τον Θεοδόχο τάφο του. Με αυτή τη ζωηρή επιθυμία στην καρδιά ο μοναχός Ιωάννης πριν αναχωρήσει από το μοναστήρι του βλέπει ένα θεσπέσιο όραμα. Βλέπει στον ύπνο του ότι βρισκόταν ήδη στην Αγία Αυλή του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Κοιτούσε γύρω του απεγνωσμένα για να βρει την είσοδο του ναού. Μάταια όμως. Πόρτα δεν υπήρχε πουθενά. Η θύρα του ναού δεν εφαίνεται. Τότε άρχισε να ανησυχεί ότι κάτι συμβαίνει. Τον κατέλαβε ταραχή. Ένιωσε ότι ο εσταυρωμένος και αναστημένος σωτήρας είναι ολοζώντανος και κυβερνά το σύμπαν και μάλιστα εκείνος κυβερνά και καθοδηγεί την εκκλησία του. Δάκρυα έτρεχαν στους οφθαλμούς του και από τα βάθη της καρδιάς του παρακαλούσε τον Κύριο να του φανερώσει την είσοδο του ναού και να τον αξιώσει να προσκυνήσει τα ιερότατα αυτά σε βάσματα της πίστης και μάλιστα το Τίμιο Σταυρό. Τότε ακούει μία φωνή να του λέγει «Όσοι δεν είναι ενωμένοι με την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν είναι άξιοι να προσκυνούν τον Τίμιο Σταυρό». Τι είχε συμβεί? Ο Ιωάννης τάχασε. Έντρομος μόλις ξύπνησε ήλθε και ανέφερε το όραμά του στο γέροντά του και πάπο του και εκείνος του αποκαλύπτει ότι το μοναστήρι του δεν αναγνωρίζει την Τετάρτη Χαλκιδόν Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό και θεωρούνται ακοινώνητοι, αποχωρισμένοι της Εκκλησίας, ήσαν μονοφυσίτες. Ο θείος Ιωάννης τότε εγκατέλειψε τις απόψεις της αίρεσης των μονοφυσιτών και συμμοναστών του και πατέρων της Αιγυπτιακής αυτής μονής και ήρθε να ενωθεί με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την ευχή του Πάπου του έπειτα ανεχώρησε από το μοναστήρι και ήρθε στην Αγία Γη.

αφού περιήλθε και προσκύνησε όλα τα ιερά προσκυνήματα ο θείος Ιωάννης των Αγίων Τόπων, ήρθε και κατοίκησε σε ένα μικρό σπήλαιο, απόκριμνο και δύσβατο, στην περιοχή Χοζεβά. Εδώ ζει με προσευχή και άσκηση. Τροφή του ήταν τα ελάχιστα χόρτα του βουνού. Η ζωή του Ιωάννη εδώ στην έρημη σπηλιά του Χοζεβά ήταν αφάνταστα σκληρή. Εκείνος όμως, γίγας της άσκησης και της αρετής, τα ξεπερνούσε όλα. Είχε αγαπήσει τον Κύριο εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος αυτού. Με οδηγό του αυτήν την θεία αγάπη, ο Όσιος Ιωάννης πολεμούσε γενναία τις επιθέσεις του εχθρού. Ώσπου ήρθε η ώρα, ύστερα από κάμποσα χρόνια, ο Θεός να δοξάσει αυτόν και να αποκαλύψει την αρετή του με τον εξής θαυμαστό τρόπο. Στην άγρια και δύσβατη εκείνη περιοχή του Χοζεβά και σε απόσταση μεγάλη από το σπήλαιο του Οσίου Ιωάννη, ζούσε ένας ονομαστός για όλη την περιοχή της Αγίας Γης για την αρετή του ασκητής, ο οποίος ονομαζόταν Ανανίας. Πολλοί σαν εκείνοι που αψηφούσαν την ταλαιπωρία και έφθαναν στο σπήλαιό του ζητώντας του άλλο στη θεραπεία, άλλο στην ευλογία και άλλο στην πνευματική συμβουλή. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη. Σε αυτόν λοιπόν τον θαυμαστόν άνδρα έφεραν κάποτε τον γιο ενός πλούσιου άρχοντα, ο οποίος ενοχλείτο από ακάθαρτον πνεύμα. Όσιος Ανανίας όμως δεν τον εδέχτηκε από πολλή ταπείνωση και τους παρότρινε να προχωρήσουν βαθύτερα στην έρημο και να αναζητήσουν τον Ιωάννη τον Αιγύπτιο, τον οποίον κανένας δεν γνώριζε μέχρι τότε. Πράγματι, ύστερα από κοπιαστική πορεία έφτασαν στο σπήλαιο του Οσίου Ιωάννη. Όταν όμως του είπαν το λόγο για τον οποίο τον ζητούσαν, εκείνος αρνήθηκε να θεραπεύσει το παιδί, λέγοντας ότι δεν είναι άξιος. Στην επιμονή όμως όλων, αλλά και μπροστά στην ταλαιπωρία του παιδιού, εκάμφθη. Τότε γονάτισε, προσευχήθηκε και στραφής προς τον δαίμονα είπε: «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακάθαρτον πνεύμα, ουχή εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέλθεις από το παιδίον». Αμέσως το πονηρό πνεύμα βγήκε και το παιδί, υγιέστατο, γύρισε στους γονείς του, οι οποίοι δόξαζαν το Θεό.

Το παράδοξον τούτο θαύμα έκαμε τον Όσιο Ιωάννη περιβόητο και πολλοί κατέφθαναν στο σπήλαιό του. Τότε την εποχή αυτή χειροτονήθηκε πρεσβύτερος της Μονής Χοζεβά. Ο Όσιος Ιωάννης, ο Μόσχος, στο λιμονάριό του αναφέρει τα εξής. Ήταν κάποιος μοναχός στη Μονή Χοζεβά, ο οποίος είχε μάθει την προσκομιδή της Αγίας Αναφοράς. Μία ημέρα ο μοναχός αυτός εστάλη για να φέρει τις προσφορές. Ερχόμενος στο μοναστήρι, είπε την προσκομιδή κατά την τάξη της ακολουθίας. Τις προσφορές αυτές έβαλαν οι διάκονοι εντός δίσκου έμπροσθεν του Αγίου Θυσιαστηρίου, ιερουργούσε ο πρεσβύτερος Αββάς Ιωάννης ο Χοζεβίτης, ο οποίος δεν είδε κατά τη συνήθεια την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και λυπήθηκε πολύ, μήπως αμάρτησε, και για τούτο απομακρύνθη το Άγιο Πνεύμα. Μπήκε στο διακονικό κλαίοντας και ρυπτόμενος κατά πρόσωπον εις τη γην, όθεν φαίνεται εις αυτόν άγγελος Κυρίου, λέγοντάς του: αφότου αδελφός, ο οποίος έφερε τις προσφορές, έλεγε την ακολουθία της Αγίας Αναφοράς εις τον δρόμο, υγειάστησαν αυτε και είναι τελειωμένε.

Χοζεβά εκεί στο ασκητικό του σπήλαιο. Εδώ ένεκα της μεγάλης του φήμης συγκεντρώθηκαν γύρω του πολλοί μαθητές. Τότε Όσιος ίδρυσε την περίφημη λαύρα του Αγίου Γεωργίου Χοζεβά, η οποία για αιώνες υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα ορθόδοξα μοναστήρια της Αγίας Γης, με ακτινοβολία πολύ μεγάλη. Ηγούμενος αυτού του μεγάλου και πολυπληθούς μοναστηριού υπήρξε ο Όσιος Ιωάννης, ο οποίος όμως εξακολουθούσε να ζει στο ταπεινό του σπήλαιο, αποφεύγοντας κάθε τιμή και κάθε αναγνώριση.

Όσο όμως ο Όσιος επεδίωκε την αφάνεια, τόσο και ο Θεός τον αναδείκνυε. Κάποτε έφτασε στο μοναστήρι ένας γεωργός, κρατώντας ένα καλαθάκι το βρέφος του, το οποίο ενοχλεί το από πονηρό πνεύμα. Επειδή οι μοναχοί του είπαν ότι ο Όσιος δεν δέχεται επισκέψεις, ο δύστυχος εκείνος πατέρας πήγε το καλαθάκι και το άφησε έξω από το σπήλαιο του Οσίου Ιωάννη. Κάποια στιγμή το παιδάκι έκλαψε. Ο Όσιος, ξαφνιασμένος, βγήκε από το σπήλαιο και μόλις αντίκρισε το βρέφος, εγνώρισε και το πονηρό πνεύμα που κατοικούσε σε αυτό και το θεράπευσε. Έτσι θεράπευσε το παιδί του χωρικού, ο οποίος διαλάλησε το θαύμα σε όλη τη χώρα. Το δαιμόνιο όμως που ο Όσιος έδιωξε δεν σύχασε, αλλά με κάθε τρόπο ζητούσε να εξουθενώσει τον Άγιο. Έτσι κάποτε με τη μορφή ανθρώπου πλησίασε τον Όσιο την ώρα που ευρίσκεται πάνω σε έναν απόκρινο τόπο και ζητώντας δήθεν την ευλογία του έπεσε στα πόδια του. Ο Όσιος ξαφνιάστηκε. Ο άνθρωπος αυτός περιπλεχθεί στα πόδια του Οσίου ολίσθησε και τον παρέσυρε στο χάος του γκρεμού. Δια της χάριτος όμως του Θεού ο Όσιος Ιωάννης διαφυλάχθη, δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Όσο και αν μοχθούσε πονηρός, ο Όσιος Ιωάννης έμενε αυλαβής και με τη δύναμη του Θεού εξουδετέρωνε τις επιθέσεις. Επίσης, κάποια άλλη φορά, ενώ ο Όσιος ερχόταν να επισκεφθεί τους μαθητές του, συνάντησε καθοδόν μία γυναίκα, η οποία εδέχθη στην καρδιά της πονηρόν λογισμό. Η γυναίκα αυτή έπεσε στα πόδια του Οσίου και τον παρακαλούσε με δάκρυα να τη δεχθεί στο σπήλαιό του για δίθεν ευλογία και αγιασμό. Όταν ο Άγιος συγκατένευσε και την δέχτηκε, τότε εκείνη έδειξε την ακόλαστη επιθυμία της, να φέρει δηλαδή σε αμαρτία τον αμόλυντο δούλο του Θεού. Γυμνή όπως ήταν, την έδιωξε και αυλαβής του πειρασμού εξήλθε της καλύβης του. Ο Όσιος Ιωάννης ο Χωζεβίτης είχε φτάσει σε τέτοιο ύψος αρετής που είχε λάβει από τον Θεό πολλά χαρίσματα, μα κυρίως της διορατικότητος και της ιάσεως. Ο ιστορικός Ευάγριος στην εκκλησιαστική του ιστορία χαρακτηριστικά για τον Όσιο Ιωάννη γράφει:

Ήκμαζε δε τότε Άγιος Ανήρ, ονομαζόμενος Ιωάννης, μέγας κατά την αρετήν, εις την λαύρα του Χοζεβά. Ευρίσκεται δε αυτή στο βάθος της Χαράδρας, κατά το βόρειον μέρος της οδού, η οποία φέρει από τα Ιεροσόλυμα εις την Ιεριχώ. Εκεί ηγονίστη ούτως των μοναδικών και άειλων βίων, εχρημάτισε δε και επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Ούτως ο Άγιος, ακούσας ότι υγιεινή επισήμου και ναρέτου την ως άρχοντος, ονόματι Αρκεσιλάου, εκτυπήθη με τη Σαγίταν και ευγήκεν οφθαλμός της. Έφτασε τρέχον προς αυτήν, δια να επιμεληθεί και ιατρεύσει τον οφθαλμόν της. Ως είδε λοιπόν ότι η κόρη ευγήκε και όλος ο οφθαλμός εχύθη, διατάσσει ένα των παρακολουθούντων ιατρών να φέρει σπόγκον και να εμβάσει τον χυθέντα οφθαλμόν όπως δύναται, και αφού βάλει επ' αυτού τον σπόγκον να τον δέσει με λωρίδας, και ούτως ιατρεύθη δια των ευχών του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου.

Πολλά υπήρξαν τα θαύματα του Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτου και ο ιερός συναξαριστής μας τονίζει. Αλλά διατίτα πολυλογώ, ούτως ο θείος Ιωάννης δαιμόνι από τους ανθρώπους εδίωξε, νοσήματα εθεράπευσε, νερά από τις διαφόρους τόπους ανέβλησε, βροχάς εξ ουρανού δια της προσευχής του πολλάκις κατέφερε και άλλα πολλά σημεία και θαύματα διαμέσου αυτού επίησεν ο Θεός. Όθεν, ως φωστήρ διασκήσεως και θαυμάτων επί της γης, διαλάμψας, εν γύρα καλό τελείωσε τη ζωή και παρέδοκεν εν ειρήνη την μακαρίαν αυτού ψυχής των Κύριων. Ρηστής λοιπόν απείρων πειρατηρίων βίου Ιωάννης, άπειρα λείψετε γέρα.

0: χρόνος μας όμως ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν.

Ώρα όμως, αγαπητοί οι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 3 Οκτωβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. Τη Τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Χριστότηταν εκδιδαχθείς και νύφων εν πάση, αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπός εν δυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερομάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

3 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Τέμνη κεφαλήν και το λοιπόν ως μέγα, άρα σγαραυτήν Διονύσιε τρέχεις. Αποκεφαλίζεσαι Διονύσιε, και όμως αυτό που ακολουθεί είναι θαυμαστό. Κρατώντας την κεφαλή σου συνεχίζεις να τρέχεις. Ο Άγιος Ιερομάρτης Διονύσιος ήταν μέλος της Εξαρίου Πάγου Βουλής και υπερήχεν όλων κατά τον πλούτον, την δόξαν, την σύνεση και την σοφία. Ασπάστηκε την πίστη του Χριστού όταν άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον βράχο του Αρίου Πάγου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών, διαδεχθείς στον επισκοπικό θρόνο τον Άγιο και Σοφόν Ιερό Θεό. Από τον Άγιο δε και Σοφόν αυτό προκάτοχό του, ο Άγιος Διονύσιος διδάχθηκε θεία και απόρριτα μυστήρια της πίστεώς μας. Έτσι ο Άγιος άφησε συγγράμματα σπουδαιότατα, παράδοξα και θαυμαστά. Εδώ θα μνημονευθούν εν συντομία ως μικρό παράδειγμα κάποια στοιχεία μόνο από ένα σύγγραμμά του. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Διονύσιος ένα σύγγραμμά του μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Όταν πήγα κάποτε στην Κρήτη, με φιλοξένησε ο ιερέας Κάρπος, ο οποίος ήταν πολύ ενάρετος, είχε καθαρότατη διάνοια και έτσι με τη χάρη του Θεού ήταν καταλληλότατος σε θεοπτίες. Ο ιερέας δε αυτός δεν άρχιζε ποτέ την Θεία Λειτουργία, αν προηγουμένως, δηλαδή κατά την ώρα που έκανε την προετοιμασία και διάβαζε τις σχετικές ευχές, δεν εμφανιζόταν σε αυτόν κάποια ιερή και ευμενή οπτασία. Μου έλεγε λοιπόν ο ιερέας αυτός ότι κάποτε τον είχε πικράνει κάποιος άπιστος επειδή απέσπασε από την εκκλησία ένα χριστιανό και τον παρέσυρε στην αθεία. Και ενώ είχε την πικρία αυτή, δεν προσευχήθηκε καθώς έπρεπε να πράξει για τους δυο αυτούς ανθρώπους και να ζητήσει την βοήθεια του Θεού ώστε να μπορέσει τον μεν παρασυρθέντα στην απιστία να τον επαναφέρει στους κόλπους της Εκκλησίας, τον δε άπιστο να τον προσελκύσει στην πίστη του Χριστού. Ούτε πήρε την απόφαση να τους νουθετεί αδιαλείπτος και διαβίου, ώστε να τους οδηγήσει στη Θεία Γνώση. Αλλά μου έλεγε τέτοιο πράγμα δεν το είχε ξαναπάθει, δηλαδή το ότι έπεσε και κοιμήθηκε αγανακτισμένος και με την πικρία στη ψυχή του. Κι εγώ βέβαια δεν γνωρίζω πως ενστάλλαξε στην ψυχή του τέτοια δυσμένεια και πικρία. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Κάρπος μου είπε ότι κοιμήθηκε αμέσως μόλις νύκτωσε. Περί το μεσονύκτιο ξύπνησε για να ψάλει την ώρα εκείνη όπως συνήθιζε τους θείους ύμνους. Όμως κατά την ώρα αυτή της προσευχής του εστενοχωρήτο χωρίς να πρέπει και δυσανασχετούσε συλλογιζόμενος ότι δεν ήταν δίκαιον να ζουν άνθρωποι άθεοι που διαστρέφουν τις άγιες και ορθές οδούς του Κυρίου. Σκεπτόμενος δι' αυτά, παρακαλούσε τον Θεό να ρίξει ένα κεραυνό και να κατακάψει δια μιας και τους δυο τους χωρίς ήκτο. Και ενώ αυτά συλλογιζόταν, του φάνηκε ξαφνικά πως σύστηκε ολάκερη οικία στην οποία βρισκόταν. Εν συνεχεία δε η οικία εκείνη διαιρέθηκε σε δύο μέρη, από την οροφή μέχρι και τα θεμέλια, ενώ μια πολύ φωτή φλόγα πυρός που ξεκινούσε από τον ουρανό έφτανε μπροστά στην οικία. Και βέβαια ο τόπος εκείνος έδινε την εντύπωση πως ήταν υπαίθριος. Ο ουρανός φαινόταν ανοιχτός και πάνω του καθόταν ο Ιησούς Χριστός. Γύρω δε από τον Ιησούν παρίστανταν αναρρύθμιτοι άγγελοι
με ανθρώπινη μορφή. Αυτά λοιπόν έβλεπε κοιτάζοντας προς τα πάνω και θαύμαζε. Όταν όμως ο κάρπος κοίταξε προς τα κάτω, όπως μου είπε, είδε το έδαφος σχισμένο με ένα χάσμα χανές και ολοσκότεινο και στην μεν άκρη του στομίου του χάσματος αυτού είδε τους άντρες εκείνους τους οποίους καταριόταν λίγο πριν να στέκονται ελεηνοί και περίτρομοι αφού διέτρεχαν τον άμεσο κίνδυνο να πέσουν στο βάραθρο εξαιτίας της αστάθειας των ποδών τους. Από τα βάθη δε του χάσματος ανέβαιναν φίδια τα οποία άλλοτε τυλίγονταν γύρω από τα πόδια των δυο αυτών ανθρώπων και τους τραβούσαν, άλλοτε τους υπογαργάλιζαν με τα δόντια τους και τους χτυπούσαν ελαφρά με τις ουρές τους και άλλοτε μηχανεύονταν διάφορους άλλους τρόπους όπως φυρίγματα, σπρωξίματα από κάτω και χτυπήματα προκειμένου να τους ρίξουν στο ολοσκότεινο βάραθρο. Και φαίνονταν οι άνθρωποι αυτοί ότι βρίσκονταν πολύ κοντά στο να πέσουν στο βάραθρο, είτε μόνοι τους από απελπισία, είτε πιεζόμενοι από τις ενοχλήσεις των φιδιών. Έλεγε δε ο κάρπος ότι ένιωθε ευχαρίστηση να βλέπει προς τα κάτω, ενώ τα άνω που υπήρχαν στον ουρανό τα παραμελούσε και δυσανασχετούσε που ακόμα οι δύο άντρες δεν είχαν πέσει στο βάραθρο. Και επειδή η κατάσταση αυτή δεν έλαμβανε τέλος, ελιπόταν κατάκαρδα και καταριόταν. Σε κάποια στιγμή όμως ύψωσε το βλέμμα του και πάλι προς τον ουρανό και είδεν τον Ιησούν όπως τον είδε και προηγουμένως. Ο Ιησούς σηκώθηκε από τον επουράνιο θρόνο του και κατέβηκε σε αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους να τους ελεήσει και να τους δώσει χείραν βοηθείας. Μαζί του πήρε και τους αγγέλους, οι οποίοι βοηθούσαν εκείνους τους δύο, πιάνοντας άλλοι τον ένα και άλλοι τον άλλο, ώστε να μην πέσουν στο χάος. Και ενώ οι άγγελοι έδιναν χείραν βοηθείας στους δύο ανθρώπους, ο Ιησούς με τεντωμένο το χέρι του προς τα μπρος και κοιτάζοντάς τον, του είπε «Λοιπόν, κάρπε, χτύπα εμένα, είμαι πράγματι έτοιμος να πάθω και πάλι και πολλές φορές για την σωτηρία των ανθρώπων. Πλην όμως εσύ κοίταξε και συλλογήσου αν κρίνεις καλό να βρίσκεσαι στο χάος μαζί με τα φίδια και όχι στον ουρανό μαζί με τον Θεό και τους αγαθούς και φιλανθρώπους αγγέλους του». Ο Άγιος Διονύσιος ερμήνευσε και τον τύπο της εκκλησιαστικής καταστάσεως, ιεραρχία και ακολούθως κατά τους χρόνους της βασιλείας του Δομητιανού 81-96 μετά Χριστόν πήγε στα μέρη της Δύσεως. Εκεί ο Άγιος επιτέλεσε πολλά θαύματα. Τελικά έφτασε και στο Παρίσι της Γαλλίας όπου και αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών. Μετά τον αποκεφαλισμό του Αγίου συνέβη το εξής μέγιστο και πανθαύμαστο γεγονός. Ο Άγιος πήρε με τα ίδια του τα χέρια την Αγία του Κεφαλή και κρατώντας την περπάτησε αρκετά, αφήνοντας κατάπληκτους όλους εκείνους που έβλεπαν το μέγιστο αυτό θαύμα. Και την Αγία Κεφαλή του δεν την άφησε από τα χέρια του, παρά όταν συνάντησε μια γυναίκα ονόματι Κατούλα και αφού στάθηκε κατά θεία πρόνοια την εναπέθεσε στις παλάμες της ως ένα πολύτιμο θησαυρό. Συγχρόνως με τον αποκεφαλισμό του Αγίου Διονυσίου αποκεφαλίστηκαν και οι δύο μαθητές του, ο Ρουστικός και ο Ελευθέριος. Τα σώματα δε των Αγίων αυτών μαζί με το μαρτυρικό σώμα του διδασκάλου του Αγίου Διονυσίου ο τύραννος τα άφησε άθαπτα ώστε να αποτελέσουν τροφή για τα θηρία και τα όρνεα. Όμως κάποιοι πιστοί τόλμησαν και περισυνέλεξαν τα Άγια Λείψανα
τα οποία και να πέθεσαν σε κάποιο κρυφό μέρος δια των φόβων των δημίων. Αλλά μόλις εξέλιπε ο φόβος αυτός, η μακαριστή κατούλα πήρε τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων και τα ενταφίασε σε επίσημο υπέργειο τάφο στις 3 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είχε τα εξής σωματικά γνωρίσματα. Ήταν μέσου αναστήματος και ισχνός. Το χρώμα του ήταν λευκό προς το κιτρινοπό. Η μύτη του ήταν κάπως πλατιά και τα φρύδια του συνεσπασμένα, συμμαζεμένα. Είχε μάτια βαθουλά και αυτιά μεγάλα. Η κόμη του ήταν λευκή και πλούσια. Η δαγενιάδα του λευκή και αυτή ήταν μακριά αλλά κάπως αραιή. Η κοιλιά του εξήχε ελαφρώς και τα δάχτυλα των χεριών του ήταν μακριά. Η σύναξη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη Εκκλησία.

της ουρανίου γνώσεως αθεώρητων βυθών σε καλέσομεν λαμπρότατε μάρτης του Χριστού ως γαροπλήτην και στερών υπέρμαχων της Εκκλησίας ανυμνούμεν σε σοφέ πυρίγαρε λαμφθείς το αγνοτάτο ηξιώθης άματες άνω στρατολογίες το φωτεινόν περιβόλεων ενδύσαστε Χριστόν και λαμπρινθήνε τη έγλη του πνεύματος το νουν Διονύσιε διώσου την παγκόσμιον μνήμην πανηγυρίζοντες πιστός δοξάζομεν τον δοξάσαντα σε Κύριον.

τας ουρανίους διαβάς πύλας εν πνεύματι, μαθητευθείς το υπερ τρεις ουρανούς φθάσαντι Αποστόλο Διονύσιε των αρήτων επλουτίστης πάσαν γνώσιν και κατήβγασες τους εν σκότη αγνωσίας πριν καθεύδοντας. Δύο κράζομεν χέρις πάτερ παγκόσμιε.

3 του Οκτώβρη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ήταν διάσημος Αθηναίος, φιλοσοφικότατος νους και μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Προσήλθε στο χριστιανισμό τον 1ο αιώνα δια του Αποστόλου Παύλου. Μαρτύρησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού. Στον Διονύσιο αποδίδονται και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, από τα οποία παραθέτουμε σε μετάφραση ορισμένα λόγια του σχετικά με την αγιότητα, την βασιλεία και την κυριότητα του Θεού. Αγιότητα είναι κατά την γνώμη μας η καθαρότητα, η ασημάδευτη από οποιοδήποτε μίασμα, η πλήρης και ολότελα άσπηλη. Βασιλεία είναι η τακτοποίηση κάθε ορίου, κάθε τάξης, κανονισμού, κατάστασης. Κυριότητα δεν είναι μόνο η υπεροχή πάνω στους χειρότερους, αλλά και η συνολική των καλών και αγαθών και πλήρης ολοκτησία, καθώς και η αληθινή και αμετάβλητη βεβαιότητα. Γι' αυτό και η κυριότητα ετυμολογείται από το κύρος και το κύριο και το κυριεύον. Θεότητα είναι η πρόνοια που θεάται τα πάντα και με τέλεια αγαθότητα περιθέει, περιέχει και συνέχει τα πάντα, τα γεμίζει με τον εαυτό της και υπερέχει από όλα όσα απολαμβάνουν τα δώρα της πρόνοιας της. Είναι απόσπασμα από το Περιθείον ονομάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αγρευθείς το του Παύλου Πάτερ κηρύγματι, η φυγητής ανεδείχθης των υπερνούν δωρεών, διανία υψηλή καλοπιζόμενος, των γαραήλων ουσιών, τας αρχάς μισταγωγής, ως μίστης των απορρίτων και της σοφίας εκφάντορ ιερομάρτης Διονύσιε.

Θα ξέρουμε ίσως, αγαπητοί ακροατές, πώς έφθασε στην Αθήνα ο Απόστολος Παύλος και πώς κήρυξε για πρώτη φορά στην πόλη των γραμμάτων, της σοφίας και των τεχνών. Διωγμένος από τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και της Βερίας, φεύγει βιαστικά πιθανώς με πλοιάριο και φθάνει στην Αθήνα. Οι Αθηναίοι την εποχήν εκείνην αποτελούσαν ένα δυσκολότατο ακροατήριο, διότι είχαν την αλαζονία ότι είναι άνθρωποι του πνεύματος και της διανοήσεως. Οι καρδιές τους ως προς την δεκτικότητα του Λόγου του Θεού έμοιαζαν με την πετρώδη γη της παραβολής του Σπύροντος Γεωργού, όπου δεν υπήρχε ούτε η κμάδα δροσιάς, κατάξερες ψυχές. Αλλά ο Παύλος δεν απονθαρρύνθηκε, αφού για λίγες μέρες περιφερόταν στους δρόμους και στις πλατείες της ελληνικής πόλεως για να γνωρίσει τους ανθρώπους, τις συνήθειες, τη θρησκευτικότητα, τα ενδιαφέροντα, θεώρησε καλό να τους καλέσει στον Άριο Πάγο για να τους μιλήσει. Ο Άριος Πάγος ήταν δικαστήριο στην Αθήνα, δίκαζε δε τους φόνους και διοικούσε την πολιτεία σεμνά. Ονομάστηκε Πάγος διότι το δικαστήριο γινόταν σε βράχο υψηλό δυτικός της Ακροπόλεως. Άριος δε ονομάστηκε διότι δίκαζε τους φόνους. Ο δε Θεός Άρης ήταν Θεός των φόνων. Αρεοπαγίτες λέγονταν οι ισόβιοι βουλευτές του Αρίου Πάγου, που αποτελούσαν συμβούλιο αρεοπαγητών και επιτελούσαν καθήκοντα αρχόντων της πολιτείας. Περίεργοι Αθηναίοι στο να ακούν και να μαθαίνουν νέα, μαζεύθηκαν στο επίσημο αυτοβήμα του Αρίου Πάγου. Πολλοί από όλες τις φιλοσοφικές παρατάξεις και τα κοινωνικά στρώματα έδωσαν το παρόν επικούροι, στοικοί, περιπατητικοί, πλατωνικοί φιλόσοφοι με τις παράξενες ενδυμασίες τους, τα φιλοσοφικά τους τριβόνια και την περιέργεια ζωγραφισμένη στα πρόσωπα για το ότι πρόκειται να εισηγηθεί ο σπερμολόγος ούτως ο καταγγελεύς ξένων δαιμονίων, όπως τον χαρακτήρισαν στο τέλος. Υπάρχει ένας ζωγραφικός πίνακας όπου παριστάνεται ζωηρότατα ο Απόστολος Παύλος να στέκεται επιβλητικός στον Άριο Πάγο, να τίνει ως ρήτορας το χέρι του και μπροστά του οι ακροατές, άλλοι όρθιοι, άλλοι καθιστοί σε άτακτη διάταξη, στραμμένοι πάντως όλοι προς τον ομιλητή, να ακούνε με προσοχή τι τους λέει. Ο Απόστολος Παύλος ζήγησε καλά το απαιτητικό αυτό ακροατήριο και μίλησε με όλη την ομιλητική του δυνότητα. Αναφέρθηκε πρώτα στα πολλά αγάλματα που είδε μέσα στην πόλη και που φανέρωναν τη θρησκευτικότητά τους. Ιδιαίτερο λόγο έκανε για ένα βωμό που τον είχαν αφιερώσει στον άγνωστο Θεό, παίρνοντας αφορμή από αυτό, τους είπε ποιος είναι ο άγνωστος αυτός Θεός, πώς λέγεται, πώς ήρθε στον κόσμο, ότι τον σταυρώσανε οι άνθρωποι, αλλά αυτός αναστήθηκε, ότι τώρα κηρύτεται παντού και ότι καλούνται και αυτοί να μετανοήσουν από την ματαιότητα των ειδώλων και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό, διότι όρισε ο Θεός κάποια μέρα κατά την οποίαν θα κρίνει όλην την οικουμένη, αφού προηγουμένως αναστηθούν οι νεκροί από τους τάφους. Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17. Οι ακροατές του στην αρχή τον άκουγαν με ενδιαφέρον, ύστερα με κάποια ανεκτικότητα και τέλος με καταφανή περιφρόνηση. Όταν άκουσαν τα τελευταία λόγια τα σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών, γέλασαν ηρωνικά και είπαν «Θα σε ακούσουμε και πάλι» και αποχώρησαν εγκαταλείποντας τον μόνο. Μόνο? Όχι.
η Θεία Χάρη κράτησε μερικούς. Τινές δε άντρες εξιστορούν οι πράξεις, κολληθέντες το Παύλο, επίστευσαν ενείς και Διονύσιος Αρεοπαγίτης και γεννή ονόματι Δάμαρης και έτερη συναυτής. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης λέγεται ότι έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών. Η δε επισκοπική διακονία του σφραγίστηκε με το μαρτύριο. Ο Διονύσιος, αν και μορφωμένος και κάτοχος υψηλής κοινωνικής θέσης της Αθηναϊκής πολιτείας, δεν περιφρόνησε τα λόγια του άγνωστου σε αυτόν ομιλητή όπως οι άλλοι. Τα πρόσεξε πολύ και τα δέχθηκε ως αληθινά, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος, απαλλαγμένος από την αλαζονία. Ήταν γη καλή και αγαθή κατά την παραβολή του σπορέως. Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν σπίθα στην καρδιά του και άναψαν πυρκαγιάν και έκαψαν και εξαφάνισαν κάθε τι το αμαρτωλόν. Φώτισαν το σκοτάδι της ψυχής του και τον οδήγησαν στην θεογνωσία. Ο σπινθήρας του Ευαγγελικού Κηρύγματος μέσα στην Αθήνα άναψε και όπως από μια σπίθα καίγεται ολόκληρο δάσος, έτσι από ένα χριστιανό κάηκε και σε στάχτη μεταβλήθηκε ολόκληρο το δάσος της ειδωλολατρίας των Αθηνών και η Αθήνα, η πρώτη πολιτεία του εθνισμού, αλώθηκε από το κήρυγμα του Χριστού. Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην Αθήνα μπορεί να πλεονάζει η αμαρτία, αλλά και υπερπερισσεύει η χάρις. Η Αθήνα, που ως προς την αμαρτωλότητα θεωρείται μια σύγχρονη Βαβυλώνα, έχει και κάποιες ευγενείς χριστιανικές καρδιές, άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που συνεχίζουν την παράδοση του Αγίου Διονυσίου και της Δαμάρεως, φώτα και άλλας Χριστού, και αυτή μέσα στην αυθονούσαν αμαρτία και την παφλάζουσαν ανομία. Δέχτης και πομπός του Λόγου του Θεού ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, με το παράδειγμα του διδάσκει δέχτες και πομπή, μαθητές και κήρυγες του χριστιανικού κηρύγματος, να είμαστε κι εμείς όπως και εκείνοι για την σωτηρίαν ψυχών, για την δόξα του αιώνιου Θεού.

0: Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 3 Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Ρουστικού και Ελευθερίου. Οι Άγιοι αυτοί υπήρξαν μαθητές του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο πρώτος ήταν ιερέας, ο δεύτερος διάκονος, ίσως μάλιστα να ήταν και Αθηναίοι. Μαρτύρησαν διαξήφους μαζί με τον Άγιο Διονύσιο κατά τον Επιδομετιανού Διωγμό 81-96 μετά Χριστόν. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Θεοκτίστου μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Διονυσίου του Ιερομάρτυρος και των μαρτυρισάντων μαζί με αυτόν 8 μαρτύρων. Πρόκειται για τον Άγιο Διονύσιο Επίσκοπο Αλεξανδρίας που μαρτύρησε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Γαλεριανός 254 μετά Χριστόν. Ο έπαρχος Εμιλιανός μάταια προσπάθησε να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη με υποσχέσεις, απειλές και τιμωρίες. Ο Διονύσιος ήταν δοκιμασμένος αθλητής του Χριστού ακόμα και από τον Διωγμό Επιδεκίου. Μαζί του μάζεψε και 8 μαθητές του, κατά πάντα άξιους του διδασκάλου, στην ζέση της ευσεβίας και στην στερεότητα της πίστης. Όλους δέσμιους τους έκλεισαν σε ένα στενό χώρο όπου τους βασάνισαν σκληρά και έτσι παρέδωσαν τις Άγιες τους ψυχές στο Θεό. Τα ονόματα των 4 από τους 8 μαθητές του Διονυσίου ήταν Φαύστος, Γάιος, Πέτρος και Παύλος. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Αδάφτου ίσως να είναι ένας από τους πιο πάνω 8 μαθητές του Αγίου Διονυσίου που μαρτύρησαν μαζί του. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους μαρτύρησε διαπυρός. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου μαρτύρησε διαλύθω βολισμού. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτου, Επισκόπου και Σαρίες. Ο Όσιος Ιωάννης στην αρχή είχε πέσει στην πλάνη των μονοφυσιτών, όταν δηλαδή επί Βασιλίσσης Πουλχερίες η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος στην Χαλκιδόνα κατεδίκασε τις αιρετικές δοξασίες του ευτυχούς. Ο Ιωάννης δεν θέλησε να δεχθεί την δογματική ερμηνεία και απόφαση αυτής της Συνόδου. Αλλά το εσωτερικό της ψυχής του Ιωάννη δεν είχε εγωιστικά ελαττήρια, ήταν δεχτικό, διότι οι πλούσιοι και ευσεβείς γονείς του στην Θήβα της Αιγύπτου τον ανέθρεψαν με την ανάλογη χριστιανική παιδεία. Έτσι ο Θεός ευλόγησε να απαλλαχτεί από την πλάνη του ως εξής. Κάποτε πήγε στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει τον τάφο του Κυρίου και να δεχθεί εκεί την Θεία Κοινωνία. Πριν φτάσει η μέρα εκείνη, οι Ορθόδοξοι κληρικοί φρόντισαν να τον διαφωτίσουν και να τον απαλλάξουν από την πλάνη του. Αλλά και πάλι ο Ιωάννης βρισκόταν σε αμφιταλάντευση. Την παραμονή λοιπόν της ημέρας που θα κοινωνούσε, άκουσε στο όνειρό του φωνή που του έλεγε ότι είναι ανάξιοι να κοινωνούν όσοι χωρίζονται από την αλήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τότε ο Ιωάννης πίστηκε οριστικά. Όταν επέστρεψε στην Αίγυπτο, μόνασε στον τόπο Χοζεβά. Μάλιστα τόσο πολύ ανέπτυξε τις αρετές της Ορθοδοξίας που ο Θεός τον αξίωσε να θεραπεύει δαιμονισμένους με την προσευχή του. Κατόπιν τον έκαναν επίσκοπο και Σαρίες, αλλά αυτός επέστρεψε στο ασκητήριό του, όπου και πέθανε ευεργετώντας αναρρύθμιτες ψυχές με την ορθόδοξη διδασκαλία του. «Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».
1: Κόρη 99,9. Η καλή συντροφιά.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβριάν.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.
2: Όσον αγαθέτας ψυχάσιμον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώναμι. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε τη ίαστα ασθενίας ημών, ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώναμι. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου. Όσον ανανοείται επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσεων σήμων και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως κοινή σαφή με τους οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση ημάς από του πονηρού ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάραν νομίες είναι λήφθην και είναι αμαρτίες και σησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα λήθιον ηγάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και ευρωσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστριψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γέννησον εν της εγκάτης μου. μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως τις οδούς σου και ας ευήσεται σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησία ανέδοκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
4: Ο Θεός την βοηθειά μου πρόσχεις Κύριε εις το βοηθήσει μισθέψουν. Σκυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι σιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατασκυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα οι σχηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λυγέτωσαν διαπαντός με καλυμφήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε, φτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώθησιν το εις ημέν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου την ελευθερία σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούδη και οφείσαι τον οποίον σου πασών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσιν εις σκήν τη ζωή μου. Εκαθισέμεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κηδίασιν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράφθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτρεσα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις δάκον. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημερική ευθεία. Ένικην του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκκλήψεως την ψυχή. Και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέραν, ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, ή πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αόρατων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπου στη διεθνή μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και αναλυθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών Πατρός, και πάλι να ερχόμουν με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου και στα τέλος. και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, των Ζωπιών, του Εκπατρός εκπορευόμενων, του Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
5: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγον τη επιρογάμου ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σίον και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δουν μορφήν εξίστα με κραυγάζουν σι χαίρε νύμφη ανύμφευτε τι περμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
2: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε
4: υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς
5: άγγελος προδοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήση, χαίρε δις πρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη προς είναι εκείνος εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω χαίρε βουλής απορρίτου μίστης χαίρε σιγής δεωμένων πίστης χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμεων χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω ως αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη αλληλούια.
4: Αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την αίσθηση των Χριστού παρουσία και δραμώντας ως προσκυμμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμμων ο δικαστή Μαρίας Βασκηθέντα είναι υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου τυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των αποστόλων του αχυσήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθει ο Άδης, Χαίρε διήσενε δίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες των άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Είδων πέρες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, και δούλου έλαβε μορφή, έστρεψαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσεσα, χαίρε της τριάδος τους νύστας φωτίζουσα, χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω Λιώδη, μη δόταν ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου του σκότου. Τα γαρίδωλα ταύτισα τη, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Ή τούτον δε ριστέντε ευών προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος πρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίων κράζων, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεις ο κτίσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρο βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθρον είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
6: Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γεύωνε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η τεναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων ημίν μεν συνδιάποντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
6: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάστια σπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τείχος των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, κοίησα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίο αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
6: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέφδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω δάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της υβοώσιν. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναών Θεοτόκη, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθωτον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτους, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Ω
5: πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Θεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: δεξαμένη την ίν προσφορά από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύβοντας. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Τι υπερμάχου στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσε των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκουσε το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη,
7: ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
7: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην εις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εις ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερα, και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν εις αφιλέδες ημών, και μη εις ενένεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
8: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τους αληθείας μάρτυρας και ευσεβίας κήρυκας, των αδελφών την διάδα τιμήσουμεν, εν θεοπνεύστης άσμαση, των ζηνόβιων άμα, τη σοφή ζηνοβία, ομού βιώσαντας, και διαμαρτυρίου δεξαμένους, στέφος άφθαρτον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανού και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόφωνος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν το λάσο, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, να διαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, υφάνε το πρόσπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς, και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχρεντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και εις γενώσουσε και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψεσα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχλής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ρεθυμία γνώμη δρούν γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος που αγνίστη βεμή το αμαρτωλό και ασώτου, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τον αρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτούντον ενεργά την δόκιμο να δείξουμε. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαν, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπέρ Αγία Θεοτόχη, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών, Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν τον άρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσιν ειν δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου σκινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την μετέρα προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχά σημάν.
5: Η ελπής μου Πατή, τεραφυγή μου Υιός σκέπη μου, το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγείλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξισθεώσα σαρκώθη. Και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνεν επίησε και την συνεγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξες.
7: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώρα το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης κυρός μου και οδήγησόν μου εισοδόν σωτηρίας. Με Άγιε Άγγελο του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και είτε ήμαρτον τη σήμερα ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας των δικημένων. Να μη έντυνη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεό και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον και επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξε με δούλο της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
6: Θεότο και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
7: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
8: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου του Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Απορανίων Δυνάμενων Σωμάτων, των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Εσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων του Αγίου Ενδόξου Πρωτοκορυφαίου και Πανεφήμων Αποστόλου Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αναγίου Πατρός ημών Ιωάννου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Ελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων Καρνίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων Αγίων αλεήσει και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του ευσεβού ημών έθνους και πάσα αρχής εξουσίας εν αυτό, περευοδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάσχων, των αντελούντων και διακονούντων ημών, υπέρ των αντιλαμμένων μη ξαναξίσει εύχηστη υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των αθαλάσσι και δίκαλος πλεόντων, υπέρ των ασθενείας εντακειμένων ευξόμεθα και περιφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς Αγίας Μονής Τάφους, Μονισμού και δασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους. Είπαμε και περαι αυτόν τον Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Διαρχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός μαζί μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη παρακολουθήσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και των χαιρετισμών της Παναγίας.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Κυριακή, η δεύτερη του Λουκά. Είπε ο Κύριος, καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν ή να απολάβωσι τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μη δεν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε γη του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστίν.

είπε ο Κύριος, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να τους συμπεριφέρεστε κι εσείς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους όμοιους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Και έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

χρυσός κανόνας του Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το «καθώς θέλετε» είναι ποιος είναι ημίν οι άνθρωποι και εμείς, πείτε αυτής ομοίως, είναι πράγματι μια ηθική προσταγή. Ό,τι θέλεις ο άλλος να σου κάνει, να το κάνεις κι εσύ σε αυτόν. Επιβουλεύεσαι τη ζωή του διπλανού σου? Θα ησύχαζες όμως μια στιγμή αν μάθαινες πως κάποιος σκοπεύει να αφαιρέσει τη δική σου ζωή? Οπωσδήποτε δεν επιθυμείς να θίξουν τα συμφέροντά σου ή να σου φάνε τα λεφτά σου που καλό καρδαδάνησες. Πώς όμως επιδιώκεις να κάνεις και εσύ το ίδιο? Μια μορφή αδικίας είναι και η συκοφαντία. Ο συκοφάντης ζημιώνει το θύμα του, σπηλώνει την τιμή και του μουντζουρώνει το όνομα. Ο ίδιος όμως δεν θα ανεχόταν ποτέ να τον συκοφαντήσουν οι άλλοι. Με άλλα λόγια, αφού δεν θέλεις εσύ να αδικήσαι, μην αδικείς. Τα αγαθά της δικαιοσύνης μέσα στην κοινωνία φαίνονται από την ομαλή συμβίωση των μελών της, την συνεργασία όλων για το κοινό καλό, για την πρόοδο και την προκοπή όλων, ακόμα και των αδυνάτων. Μια κοινωνία ριζωμένη στα θεμέλια της δικαιοσύνης μετριάζει κατά πολύ την ανθρώπινη δυστυχία και εξασφαλίζει την γαλήνη και τη σύμπνοια των ανθρώπων. Η κατηγορηματική όμως αυτή προσταγή του Κυρίου, όταν χωρίζεται από όσα προηγούνται και ακολουθούν, φαίνεται ανεμική και ανίσχυρη να κινήσει την βούληση σε ενέργεια και πράξη. Γι' αυτό ο Κύριος προσθέτει: «Και έσεστε οι υψίστου, θα γίνετε παιδιά του Θεού». Τούτη διαβεβαίωση που γίνεται με κατηγορηματικό τρόπο αποτελεί την κορυφή της πυραμίδας, ενώ η βάση της είναι το «καθώς θέλετε» ή να πει «ως είναι ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως». Εδώ ο Κύριός μας αρχίζει το μεγάλο κήρυγμα της αγάπης με ένα επιχείρημα που ανταποκρίνεται στην κοινή λογική. Όσα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, να τα κάνετε κι εσείς σε αυτούς. Για να επιτύχεις όμως έστω και αυτό το ελάχιστο αίτημα της χριστιανικής ηθικής, είσαι υποχρεωμένος να αγαπήσεις. Η αγάπη, η κενή εντολή, υποβαστάζει τα υπόλοιπα νοήματα της σημερινής περικοπής. Η αγάπη εδώ ταυτίζεται με την δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη από τη φύση της είναι η πρώτη μορφή της αγάπης, ο σεβασμός προς τον άλλο και τα υπάρχοντά του, την τιμή, την περιουσία του κλπ. Δεν είναι πράγμα εφικτό χωρίς την αγάπη. Η βασική λοιπόν αρετή, η δικαιοσύνη, αποτελεί την βάση της πυραμίδας της αγάπης. Ο Κύριος όμως δεν μένει στη βάση, προχωρεί προς την κορυφή. Η ανταπόδοση της αγάπης σε αυτούς που σας αγαπούν και η αγαθοεργία σε αυτούς που σας κάνουν το καλό είναι βέβαια πράξεις δικαιοσύνης, δεν ανταποκρίνονται όμως στα βασικότερα αιτήματα της αγάπης. Στον κόσμο εκτός από αυτούς που μας αγαπούν υπάρχουν και αυτοί που μας μισούν, δηλαδή οι εχθροί μας. Η χριστιανική ηθική επιβάλλει να τους αγαπάμε. «Ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Τούτη η επιταγή φαίνεται πως καταργεί προς στιγμή τον νόμο της δικαιοσύνης. Στην περίπτωση μας ο εχθρός είναι αυτός που αδικεί και ο χριστιανός που όχι μόνο τον συγχωρεί μα και τον αγαπά φαίνεται πως είναι ο αδικημένος. Όμως αν εμβαθύνουμε περισσότερο θα παρατηρήσουμε τα εξής. Η αμαρτία του ανθρώπου προσέβαλε την δικαιοσύνη του Θεού και το πάθος του Κυρίου ήρθε να επανορθώσει την προσβολή στην Θεία Δικαιοσύνη. Οι κακές πράξεις του εχθρού μας αποτελούν προσβολή κατά του Θεού. Η δική μας όμως ανεξικακία επουλώνει τις πληγές. Η δική μας αγάπη απαλύνει την τραχιά ψυχή του εχθρού. Και έτσι έρχεται η ώρα που και οι δυο, μισούμενος και μισών, ζουν μέσα στη χάρη του Θεού.
Σε αυτή την ατμόσφαιρα της αγάπης πραγματώνεται η διαβεβαίωση του Κυρίου και έστε ο μισθός ημών πολλής. Ο καρπός της αγάπης προς τους εχθρούς είναι η γαλήνη, η ομόνοια, η ειρήνη, το αίσθημα της σιγουριάς και της ασφάλειας που πρέπει να διακρίνει μια ευτυχισμένη πολιτεία. Όπου υπάρχει ειρήνη, τάξης και ασφάλεια, που είναι καρπή της δικαιοσύνης και της αγάπης, εκεί υπάρχει πρόοδος και ευημερία. Τούτα δε τα αγαθά αποτελούν τον επίγειο μισθό που υπόσχεται ο Κύριος. Όμως δεν φτάσαμε ακόμα και στην κορυφή της πυραμίδας. Γίνες Θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστίν, να ελεείτε όσους πάσχουν και τους ανίκανους να εργαστούν. Σκορπάτε παντού τα έργα της αγάπης, ας ευωδιάσει το περιβάλλον σας από το μύρο της συμπόνιας. Πόσο πόνο, πόση θλίψη μπορεί να εξαλείψει μια πράξη αγάπης? Από ποιο αδιέξοδο, από ποιο βάραθρο απελπισίας μπορεί να σώσει μια ψυχή η κατάλληλη μεσολάβηση, η προσπάθεια να βοηθήσουμε στη λύση του προβλήματος που την απασχολεί? Πόσο απαλαίνει την πονεμένη ψυχή ένας λόγος παρηγοριάς, μια ευγενική χειρονομία, ένα χαμόγελο αγάπης? Γίνεστε ικτήρμονες, γεννείτε φιλεύσπλαχνοι όπως ο πατέρας σας, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Τώρα φτάσαμε στην κορυφή. Αν η αγάπη βασίζεται στη δικαιοσύνη, τρέφεται από την ανεξικακία και αρωματίζεται από το έλεος και τους ικτυρμούς, τότε έσεστε η γη του υψίστου. Θα γίνετε παιδιά του Θεού. Σταδιακά ανεβαίνει ο άνθρωπος με οδηγό την αγάπη τον δρόμο της χριστιανικής τελειότητος, καλλιεργώντας τη δικαιοσύνη, την ανεξικακία. Επιτυγχάνει το βασικό σκοπό της ζωής του, την υιοθεσία. Κατακτά το μεγαλύτερο αγαθό, απολαμβάνει τον τιμητικότερο τίτλο, γίνεται παιδί του Θεού. Η σημερινή κοινωνία, κοινωνία αρνήσεως της αγάπης στην πράξη και όχι στη θεωρία, φέρει στο σώμα της έντονα τα σημάδια της αμαρτίας. Η αμαρτία είναι η άρνηση της αγάπης, ο χωρισμός της από την αγάπη, δηλαδή από τον Θεό. Ο αιωσφορικός υποκειμενισμός της από την φύση του αποκλεί την δυνατότητα να πραγματοθεί το πρωταρχικό αίτημα της αγάπης, που είναι η δικαιοσύνη. Εποχή μεταβατική και άστατη, ανεμική και υποτονική, αφυδατωμένη από μεγάλα ιδανικά η εποχή μας, ζει την χαμοζωή κλεισμένη στον εαυτό της και ειδονίζεται απολαμβάνοντας την σαπίλα που αναδίδουν οι τυποτένιες της πράξης. Τούτο τον άρρωστο κοινωνικό οργανισμό μπορεί να τον ζωοποιήσει μόνο η χριστιανική αγάπη υπό τις τρεις της μορφές. Πρώτον, σαν δικαιοσύνη, η αδικία στην εποχή μας προσπαθεί να μεταβάλει τη ζωή σε ζούγκλα. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι ισχυροί της γης με τρόπο ομό και απόλυτα κοινικό παίρνουν το ψωμί από το στόμα χιλιάδων ανθρώπων και αφαιρούν τη ζωή ακόμα και από ανυπεράσπιστα νήπια. Πρώτον λοιπόν μέλημά μας πρέπει να είναι η επικράτηση της δικαιοσύνης. Όλοι μαζί σαν άτομα και σαν σύνολο να αγωνιστούμε για να περιορίσουμε την κακία των ισχυρών που καταπατούν ανελέητα το δίκαιο του φτωχού και να επιβάλλουμε σε όλους με το λόγο και την πράξη μας τον σεβασμό στη δικαιοσύνη. Δεύτερον, η αγάπη σαν ανεξικακία, η ιδέα της ανεξικακίας προς τους εχθρούς μας θα πρέπει να διαλαλυθεί σε όλη την γη, να διατυμπανιστεί παντού για να πέσουν οι φραγμοί που χωρίζουν τους λαούς μεταξύ τους και για να γκρεμιστούν τα τείχη της μυσαλλοδοξίας. Τέλος, η αγάπη σαν έλεος και ευσπλαχνία θα μετατρέψει τη γη μας σε πολιτεία ανθρώπων του Θεού.
και θα κάνει χαριτωμένη την ζωή όλων μας, και των δυνατών και των αδύνατων, και των υγιών και των ασθενών, και όσων ευτυχούν και εκείνων που δυστυχούν.

προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να προσεγγίσουμε με την βοήθεια του Θεού περισσότερο την Ευαγγελική περικοπή, να διεισδύσουμε βαθύτερα σε αυτήν, έχοντας για βοήθημά μας το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη. Είπε ο Κύριος, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως. Νόμος είναι ούτως, εις αυτήν την λογικήν φύσην εμπεφυτευμένος, το σούτον δίκαιος, εύλογος και καταπιστικός, ώστε ουδείς ουδέ πιστός ουδιάπιστος δύναται να έχει αντίρρηση ή να αντισταθεί εις αυτόν. Καθώς θέλεις ή να ποιώσουν οι άνθρωποι προς σε, ποιεί και εσύ αυτής ομοίως. Θέλεις κάποιος άλλος να αρπάξει τα υπάρχοντά σου ή να εξουδετερώσει την τιμή σου ή να προξενήσει σε σε μικράν την αυλάβην. Ουχή αναμφιβόλως, λοιπόν ποιεί και εσύ ομοίως, δηλαδή μη δε άρπαζε, μη δε ατίμαζε, μη δε βλάπτε τον άλλον. Τι θέλεις από τους άλλους? Θέλεις βέβαια πάντες να σε αγαπώσει και να σε τιμώσει και κατά πάντα τρόπο να γίνονται ευεργέτες σου. Λοιπόν, ποιεί και εσύ προς πάντας ομοίως, πάντας αγάπα, πάντας τίμα, μετάδιδε εις πάντας τας ευεργεσίας σου. Ποιε απόκριση ή ποιε αντιλογία εις τούτο, ουδεμία. Επειδή δε ο Θείος Ευαγγελιστής Ματθαίος τον αυτό νόμο του Θεού γράψας είπεν ότι ο Κύριος ότε τούτον τον νόμον εξεφώνησε, τότε προσέθηκε και το ούτως γάρεστην ο νόμος και η προφήτε. Είναι φανερόν ότι όσα ο Μωσαϊκός νόμος και η προφήτε και το Ευαγγέλιο διδάσκουσιν, το σούτον είναι δίκαια όσον και ούτως ο δικαιότατος νόμος. Δια τούτου δε του νόμου προπαρασκευάσας ο Θεάνθρωπος τους ακροατάς προβιβάζει αυτούς επί τα υψηλότερα και τελειότερα μαθήματα λέγον, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ή μην χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ή μην χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή το αυτό ποιούσιν, και αν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια ή μην χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν ή να απολάβωση τα ίσα. Αμαρτωλούς εντάφθα καλή όχι μόνον τους παραβάτας του νόμου του Θεού, ως της υπόσχεται μεγάλας αμοιβάς εις τους φυλάσσοντας των νόμων, αλλά και τους ανόμους και απίστους, ήτινες δεν έχουσιν νόμων, υποσχόμενον δια της αρετής ουρανίους ανταποδώσεις. Η τιούτη λοιπόν αμαρτωλή όχι δι' αγάπην Θεού, αλλά δι' ιδίαν ωφέλιαν, όχι δι' αρετήν αλλά δι' αμοιβήν, αγαπώσιν μόνο τους φίλους και ευεργετούσιν μόνο τους ευεργετούντας και δανείζουσιν μόνον εις εκείνους παρά των οποίων ελπίζουσιν να απολάβουν τα ίσα. Ποιος λοιπόν μισθός ή ποια παρά Θεού ανταπόδοσης πρέπει εις αυτούς? Ουδεμία, διότι αυτοί λαμβάνουσιν την ανταπόδοση παρά τον ευεργέτη θέντων υπ' αυτών. Αντί της αγάπης προς τους φίλους αυτών λαμβάνουσιν αγάπην και φιλίαν, αντί του δανείου δάνειον ή ίσιν ανταπόδοσιν. Τι ούτω τρόπος δε εξευτελήσας ο Κύριος την υπό των εθνικών και αμαρτωλών νομιζομένην αρετήν, παραδίδει τα άγια μαθήματα της αληθινής και αξιομίστου ευεργεσίας και αρετής. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε ή του υψίστου, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς.

αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε υγιή του υψίστου ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Ιδού η αρετή η αληθινή, η ευπρόσδεκτος παρά του Θεού και αξιοθαύμαστος δια τους ανθρώπους, η αρετή η αξία πολλών και μεγάλων μισθών και ανταποδόσεων. Όταν αγαπάς και ευεργετείς όχι μόνον τους φίλους σου αλλά και τους εχθρούς σου, όταν δανείζεις ου μόνον εις εκείνους παρά τον οποίον ελπίζεις να λάβεις τα ίσα αλλά και εις τους απόρους και πτωχούς, μόλον ότι παρά αυτόν δεν ελπίζεις την αμοιβήν, δεν απελπίζεσαι όμως δι' αυτήν, αλλά ελπίζεις ότι ο Θεός θα σου ανταποδώσει πολλαπλάσιον το ανταπόδομά σου, τότε το έργο σου είναι αληθινή αρετή, τότε ο μισθός σου πολλής, τότε γίνεσαι κατά χάριν και καθομοίωσιν Υιός του Θεού του Υψίστου, διότι καθώς αυτός είναι αγαθός και δια τους αχαρίστους και πονηρούς και ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ούτω και εσύ με την χάριν του Θεού αγαπάς και ευεργετείς και φίλους και εχθρούς και δανείζεις όχι μόνον εις τους ευπόρους αλλά και εις τους απόρους ή την εσέχουσιν χορηγών της ανταποδόσεως των Θεών. Επειδή δε και η αγάπη των εχθρών και η προς αυτούς ευεργεσία και το δάνειον εις τους απόρους είναι ικτυρμός και έλεος και ταύτα παρά το Θεό λογίζονται ως τι αυτά, δια τούτο υπόν ο Θεάνθρωπος τα προηρημένα προσθέτει και τα εξής: γίνες Θεούν ικτύρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτύρμον εστί.

Γίνες θεούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστί. Περιμέν του πατρός και Θεού είπε το εστίν ικτήρμον, περί δε των ανθρώπων γίνεσθε ικτήρμονες, διότι ο μεν Θεός είναι καταφύσιν ικτήρμον και ελεήμων, άπειρον έχων αφ' αυτού το έλεος και τους ικτήρμους. Ο δε άνθρωπος εάν θέλει γίνεται ικτήρμον και ελεήμων δια της χάριτος και βοηθείας του Θεού. Ο Θεός καταφύσιν αφ' αυτού είναι ικτήρμον. Ο άνθρωπος χωρίς την χάριν και την βοήθεια του Θεού ουδόλος γίνεται ικτήρμον. Χωρίσε μου, είπεν αυτός ο Θεός, ουδίναστε ποιήν ουδέν.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, του οποίου τη μνήμη εορτάζει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο την 3η Οκτωβρίου, είναι γνωστός ως ο πρώτος εκ των Αθηναίων χριστιανών, μεταστραφής εκ της αρχαίας ειδωλολατρίας στο χριστιανισμό, με το κήρυγμα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, κατά τα μέσα του 1ου μετά Χριστόν αιώνος. Αυτό μας το αναφέρει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο γνωστό κεφάλαιο 17, στίχοι 14-34. Ο Άγιος Διονύσιος είναι γνωστός επίσης και ως ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Αθηνών, ο οποίος κατά την αρχαία παράδοση υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Γι' αυτό αναφέρει ρητός ο πατήρ της εκκλησιαστικής ιστορίας Ευσέβιος, γράφοντας «Επί τούτης και τον αεροπαγήτην εκείνον Διονύσιος όνομα αυτό, τες εν Αθήνες εκκλησίες πρώτων επίσκοπων, αρχαίων της έτερος Διονύσιος της Κορινθίων παρικίας, ποιμήν ιστορή γεγονένε». Όμως, η μεγάλη φήμη του Αγίου Διονυσίου σε όλα τα μήκη και πλάτη της χριστιανοσύνης οφείλεται κυρίως σε μια συλλογή βαθιστόχαστων θεολογικών συγγραμμάτων γνωστών ως αρεοπαγητικών, τα οποία αποδόθηκαν μέσα αυτών κατά το παρελθόν, σήμερα όμως αποδίδονται σε άγνωστο συγγραφέα του 5ου ή του 6ου μετά Χριστόν αιώνος. Οι τόμοι της ελληνικής πατρολογίας του Μην, ο 3ος και ο 4ος, περιέχουν την συλλογή αυτών των λεγόμενων αρεοπαγητικών συγγραμμάτων, όπως και διάφορα άλλα σχετικά συγγράμματα, σχόλια και υπομνήματα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλά έργα του Διονυσίου έχουν και μετάφραση του Παχημέρη και σχόλια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Θα θέλαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή, πέρα από αυτά τα εισαγωγικά, να δούμε και το κείμενο το ίδιο από το 4ο κατά σειρά έργο του, το οποίο αναφέρεται υπό τον τίτλο «Μυστική Θεολογία». Έτσι λοιπόν, να συνοψίσουμε. Όπως σήμερα φέρεται από την επιστήμη, άγνωστος συγγραφέας που συνέγραψε γύρω στο 500 μετά Χριστόν με το ψευδώνυμο Διονύσιος Αρεοπαγίτης πολλά αξιόλογα έργα, κυριότερο των οποίων είναι περί της ουρανίας ιεραρχίας, περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, περί θείων ονομάτων και τέλος περί μυστικής θεολογίας. Από αυτές τις τέσσερις πραγματείες του Διονυσίου που σώζονται, η μυστική θεολογία είναι η συντομότερη πραγματεία. Το γιατί το εξηγεί ο ίδιος ο συγγραφέας στο 3ο κεφάλαιο του έργου του. Όταν αναφέρεσαι στο 1, το πέρα από την πολλότητα και πέρα από τη γνωστική ικανότητα του ανθρώπου, δεν έχεις και πολλά να πεις. Τα κεφάλαια αυτά της μυστικής θεολογίας είναι 5 και στο 1ο κεφάλαιο ο συγγραφέας μιλά για το θείο γνώφο. Έπειτα από μια προσευχή στην Τριάδα, καλεί σε μια μυστική θέα με την παραίτηση από κάθε αισθητό και νοητό. Υποδεικνύει τον τρόπο της εφικτής με το θείο ένωσης με θετικούς και αρνητικούς χαρακτηρισμούς, θέσεις αρνήσεις ή αποφάσεις, αφού για τη σοβαρότητα του θέματος διατυπώσει επιφύλαξη για τους αμύητους και τους ολότελα άμυστους. Στη συνέχεια αναφέρεται στη θεολογία, στη συντομευμένη και ανεπτυγμένη μορφή της και στον τρόπο εισόδου στο θείο γνώφο. Στο δεύτερο κεφάλαιο της μυστικής θεολογίας εύχεται να εισέλθουμε σε αυτό το γνώφο για μια πραγματική θέα και ένα υπερούσιο ύμνο του υπερουσίου δίχως γνώση με διαρκείς αφαιρέσεις, πράγμα που αισθητοποιεί έξοχα στο θαυμάσιο παράδειγμα του γλύπτη. Το τρίτο κεφάλαιο της μυστικής θεολογίας του Διονυσίου μιλά για το θέμα των έργων του, θεολογικές υποτυπώσεις περιθείων ονομάτων, συμβολική θεολογία και μυστική θεολογία. Σημειώνει τη μέθοδο κάθε έργου και τα δύο πρώτα από τη συμβολική θεολογία και η μυστική θεολογία είναι βραχύτερη όλων και εκθέτει τον τρόπο για τον σχηματισμό θετικών και αρνητικών χαρακτηρισμών για το Θεό. Στο
Το τέταρτο κεφάλαιο δίνει παράδειγμα της αρνητικής ή αποφατικής, όπως λέγεται, θεολογίας και δείχνει πως δεν μπορεί να συμπίπτει με κανένα αισθητό. Ο Θεός, στο πέμπτο κεφάλαιο και τελευταίο, δεν είναι τίποτα από όσα είναι σε μας γνωστά. Είναι πάνω απ' όλα οσαδήποτε και με οποιαδήποτε τρόπο μπορούμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε με τη διανοητική μας ικανότητα. Η σύντομη αυτή πραγματεία, υπό τον τίτλο «Μυστική Θεολογία», καθρεπτεί στην άποψη του συγγραφέα ότι περί Θεού τίποτα δεν μπορεί να πει κανείς ή, καλύτερα, πολύ λίγα μπορεί να πει. Η πραγματεία ολοκληρώνει τη θεολογία του Διονυσίου του Αεροπαγίτη με την καθοριστική, μπορούμε να πούμε, σημασία για την ανατολική και δυτική χριστιανική σκέψη. Κυρίως δείχνει με αυτήν, αυτός ο έξοχος χειριστής του λόγου, ότι πέρα από τους λόγους, την αξία την έχει η σιωπηλή βίωση του γεγονότος.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή και να αναφέρουμε ότι σήμερα ο Αναγνώσεις μπορεί κυρίως από τρεις εκδόσεις, από τρία βιβλία, να βρει το κείμενο και να μελετήσει περί μυστικής θεολογίας τοποδιδόμενο στον Διονύσιο τον Αεροπαγίτη. Η πρώτη πηγή είναι η κλασική σειρά της ελληνικής πατρολογίας στον τρίτο τόμο, όπου κυκλοφορεί σήμερα και από το κέντρο εκδόσεων, πατρικών εκδόσεων. Στον τρίτο τόμο λοιπόν, τον Αγίης Διονυσίου Αεροπαγίτου περί μυστικής θεολογίας. Το δεύτερο είναι από τις εκδόσεις Πουρναρά στη Θεσσαλονίκη περί θείων ονομάτων, περί μυστικής θεολογίας, επιστολές, λειτουργία, εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις, Ιγνάτιος Σακαλής. Και το τρίτο είναι το βιβλίο υπό τον τίτλο «Γνώφος Αγνωσίας», απόδοση από τα αγγλικά του Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παντελεήμονος, από τον εκδοτικό οίκο Αστέρα. Εμείς θα προτιμήσουμε το τελευταίο, τη μετάφραση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παντελεήμονα, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς, έχει μάλλον το πρωτότυπο κείμενο και νεοελληνική απόδοση του κειμένου του έργου περί μυστικής θεολογίας. Όπως αναφέραμε, το έργο αυτό ξεκινάει με μία προσευχή. Ας δούμε λοιπόν. «Τριάς υπερούσια και υπέρθεε και υπεράγαθε, σύ η οποία εποπτεύεις την κατά θείο τρόπο δημιουργημένη σοφία των χριστιανών, κατεύθυνέ μας επάνω στην υπεράγνωστη και υπέρλαμπρη ακρότατη κορυφή των μυστικών λογίων, όπου τα απλά και απόλυτα και άτρεπτα μυστήρια της θεολογίας είναι σκεπασμένα κάτω από τον υπέρλαμπρο γνώφο της σοφότατης υγιής, κάτω από τον σκοτεινότατο και συγχρόνως υπέρφωτο γνώφο, στον οποίο υπερλάμπει το υπερφανέστο θείο και με τον απόλυτα ανέγγιχτο και αόρατο υπερπληρώνονται οι πολυώματοι άγγελοι από τις λαμπρότητες που υπερβαίνουν κάθε καλονή. Όσον αφορά σε μένα και για όσα παραπάνω μνημόνευσα, που είναι παραπάνω από το νου, προσευχήθηκα ήδη και εσύ φίλε Τιμόθεε, προς τον οποίον απευθύνεται ο Διονύσιος, κατά την ολοκληρωτική απασχόλησή σου με τα μυστικά θεάματα, εγκατάλειψε και τις αισθήσεις και τις ενέργειες και τις νοήσεις και όλα τα αισθητά και νοητά, όλα και τα μη όντα και τα όντα, και λάβε την άνοδο κατά τρόπον ακατάληπτο προς την ένωση, για να ενωθείς όσο είναι δυνατό με εκείνον που είναι επάνω από κάθε ουσία και γνώση. Όταν υπερπηδήσεις όλα τα του εαυτού σου και οτιδήποτε άλλο πράγμα, και όταν λυτρωθείς από όλα και αποβάλεις όσα αφορούν στον παρόντα κόσμο, όταν καθαριστείς από κάθε τι το σαρκικό και κάθε τι το κοσμικό και από κάθε φυσική κλίση, τότε με έξαση θα αναχθείς, θα ανεβείς προς την υπερούσια του θείου σκότους ακτίνα. Πρόσεχε όμως, ώστε κανείς από τους αμοιήτους στα πνευματικά ανθρώπους να μην ακούσει ή να μάθει από αυτά που σου είπα παραπάνω. Εννοώ αμοιήτους εκείνους που γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται όλα τα γνωστά όντα που έχουν αρχή, αλλά που δεν φαντάζονται πως το θείο είναι πάνω από τα όντα και αντιλαμβάνονται κατά περιορισμένο τρόπο το Θεό που θέτει σκότος από κρυφήν αυτού. Αν δεν είναι τόσο πάνω από τους αμοιήτους που προαναφέραμε οι θείες αυτές μυσταγωγίες, τι να πει κανείς για τους αμίστους, δηλαδή για τους ειδωλολάτρες, που την υπερκειμένη των όλων αιτία, δηλαδή το Θεό, τον προσδιορίζουν και τον χαρακτηρίζουν με την άψυχο ύλη, λέγοντας ότι δεν υπερέχει ο Θεός από τα πολυειδή όντα που βρίσκονται ή ζουν στη γη αυτή. Είναι λοιπόν αναγκαίο να σταθούμε, να δούμε και να μείνουμε στην κατάφαση για όλα όσα αφορούν στα όντα, στα πλάσματα,
ότι ο Θεός είναι παραπάνω από κάθε γνώση του νου, επειδή είναι η αιτία πάντων των όντων. Ακόμη καλύτερο και τελειότερο είναι να αρνηθούμε όλα τα όντα, τα πλάσματα, επειδή αυτός είναι πάνω και χωρισμένος από όλα τα όντα. Επίσης, δεν πρέπει να έχουμε τη γνώμη ότι όλες αυτές οι αρνήσεις ή αλλιώς στερήσεις ή αφαιρέσεις για τα όντα είναι αντίθετες προς την προηγούμενη μας κατάφαση, για αυτές και προς την παραδοχή τους. Για να κατανοήσουμε δε καλύτερα ότι εκείνος, δηλαδή ο Θεός, πρέπει να είναι υπεράνω πάντων, πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα όντα πάνω από τα οποία βρίσκεται και να προτιμήσουμε από τα δύο, δηλαδή από την κατάφαση και θέση και από τη στέρηση και αφαίρεση, το δεύτερο τούτο, δηλαδή την άρνηση ή στέρηση ή αφαίρεση. Γι' αυτό το λόγο ο Θείος Απόστολος Βαρθολομαίος, όπως αναφέραμε μια παρένθεση να κάνουμε, ο συγγραφέας παρουσιάζεται ως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης που ζει την εποχή του Ιησού. Γι' αυτό λοιπόν ο Θείος Απόστολος Βαρθολομαίος λέγει ότι η θεολογία είναι και πολύ και ελάχιστη. Ακόμη λέει ότι και το Ευαγγέλιο είναι και πλατή και μέγα, και επίσης ότι είναι συντετμημένο. Εγώ δεν νομίζω, επειδή με διακαή πόθο επιθύμησα να γνωρίσω τα υπερφύση, ότι για το Θεό, για την αγαθή δηλαδή αιτία των πάντων, μπορεί κανείς να πει και πολλά και λίγα λόγια. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τον καταλάβει με το νου,

Πώς έπραξε ο Μωυσής? Πρώτα αποκαθαρίστηκε αυτός και ο λαός, και μετά τον καθαρμό χωρίστηκαν από κάθε τι μη καθαρό. Έπειτα από τον πλήρη εκείνων καθαρμών, άκουσε τις πολύφωνες άλπιγγες, είδε φώτα πολλά που αντανακλούσαν αστραφτερά, καθαρές και σαν δέσμιες πολύχητες ακτίνες. Μεταχωρίστηκε από το πλήθος και με τους έγκριτους ιερείς που είχεν εκλέξει, έφτασε προς την ακρότατα των θείων αναβάσεων, δηλαδή εκεί που είναι το τέρμα, όπου μπορεί με νόηση να ανέβει ο άνθρωπος. Ύστερα από όλα αυτά τα επιτεύγματα και πάλι δεν ήλθε σε επαφή με το Θεό, ούτε καν τον είδε, γιατί ο Θεός είναι αόρατος, είδε μόνο τον τόπο του Θεού. Και τόπο Θεού νόησε τις ύψιστες θείες θεωρίες που υπερβαίνουν το νου και υποτάσσουν το λογικό του ανθρώπου, και με τις οποίες ύψιστες θείες θεωρίες η παρουσία του Θεού που υπερβαίνει κάθε σκέψη και κάθε ανθρώπινο όρο δείχνεται όπως φανερώνεται στις ουράνιες και νοερές ουσίες που είναι κοντά στο Θεό. Τότε ο Μωυσής, αφού είδε τον τόπο του Θεού, ελευθερώθηκε από κάθε τι το αισθητό, από κάθε τι το λογικό ή νοητό, επειδή και από αυτές τις νοερές ουσίες και εισέδισε στον πραγματικά κρυμμένο γνώφο της γύρω από το Θεό αγνωσίας. Οπότε έκλεισε τα μάτια προς όλες τις γνωστικές αντιλήψεις και έλαβε πείρα της παρουσίας του αόρατου, του απρόσιτου νου του Θεού, που βρίσκεται πάνω απ' όλα, χωρίς να σκέφτεται και να αισθάνεται ούτε κάτι για τον εαυτό του, ούτε για άλλο τίποτα. Έτσι, κατά τον καλύτερο τρόπο, με την αγνωσία και την ανενεργησία, δηλαδή με την απόρριψη κάθε εξωτερικής γνώσης, ενώθηκε με τον εντελώς άγνωστο Θεό, σαν να πλέχτηκε μέσα σε Αυτόν, και ενώ τίποτα δεν εγνώρισε, αξιώθηκε τη γνώση που είναι πάνω από το νου του ανθρώπου, ώστε με ένα λόγο, με την άγνοια, γνώρισε το παν.

αγαπητοί ακροατές, θα διαβάσουμε και ένα άλλο κείμενο του Διονυσίου του Αεροπαγίτου, ή την Πέμπτη Επιστολή προς Δωρόθεων Διάκονων, όπου εκεί αναφέρεται στο γεγονός τι είναι ο Θείος Γνώφος. Σημειώνει λοιπόν ότι ο Θείος Γνώφος είναι το απροσέγγιστο φως, όπου λέγεται ότι κατοικεί ο Θεός. Το φως αυτό είναι αόρατο από την υπερβολική λαμπρότητα και απροσέγγιστο από την υπερβολή της υπερούσιας φωτοχυσίας.

σε αυτό το φως φτάνει ο άνθρωπος που αξιώνεται να γνωρίσει και να δει το Θεό, αλλά φτάνει με αορασία και με αγνωσία, γιατί ο Θεός είναι παραπάνω από κάθε όραση και από κάθε γνώση. Είναι πάνω από όλα τα αισθητά και από όλα τα νοητά, όπως λέγει ο ψαλμωδός: «Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη και ουμή δίνομαι προς αυτήν». Ψαλμός 138. Έτσι λέγεται ότι και ο θείος Παύλος γνώρισε το Θεό, ο οποίος βρίσκεται πάνω από κάθε νόηση και από κάθε γνώση. Γι' αυτό λέγει ότι ανεξιχνίαστη είναι εωδή αυτού και ανεξερεύνεται τα κρίματα αυτού και ανεκδιήγητη εδωρέ αυτού. Ο θείος Παύλος απέκτησε την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν, επειδή βρήκε τον υπερπάντα, δηλαδή τον Θεό, που γνώρισε υπερνόηση, διότι ο Θεός είναι πέρα, είναι επάνω από τα πάντα, γιατί είναι αίτιος και δημιουργός όλων. Αγαπητοί ακροατές, όπως προαναφέραμε, τα έργα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου μπορεί κανείς να τα βρει στην ελληνική πατρολογία στον τρίτο τόμο, στο έργο «Περί θείων ονομάτων περί μυστικής θεολογίας» από τις εκδόσεις Πουρναρά Θεσσαλονίκη, και τέλος «Μόνο την πραγματεία περί μυστικής θεολογίας» στο βιβλίο «Γνώφος Αγνωσίας» με μετάφραση του Μητροπολίτου Κορίνθου Παντελεήμονος από τις εκδόσεις Αστήρ Παπαδημητρίου. Θα θέλαμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα λόγια που σημειώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, κύριος Χρήστος Κρικώνης, στο έργο του «Η θεολογία ως μέθοδος θεογνωσίας» κατά τα αρεοπαγητικά συγγράμματα, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από λίγα χρόνια στο περιοδικό «Θεολογία». Σημειώνει λοιπόν ότι τον Διονύσιο δεν ικανοποιεί πλήρως ούτε η καταφατική ούτε η αποφατική μέθοδος θεογνωσίας, διότι καμία από αυτές δεν διαλύει τον θείο γνώφο, το θείο φως, και οι δύο όροι τελικά σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Θείος γνώφος εστί, το απρόσιτον φως, ενώ κατοικήν ο Θεός λέγει. Και τούτο διότι και οι δύο είναι μέθοδοι ανθρωπίνης θεολογήσεως, είναι κατά κάποιον τρόπο παιχνίδια του νου. Υπεράνω λοιπόν αυτών, δηλαδή της καταφατικής και αποφατικής μεθόδου θεογνωσίας, κατά το Διονύσιο βρίσκεται ένα είδος υπερβατικής θεολογίας, κατά την οποία ο άνθρωπος, ο οποίος απομακρύνεται από τα εξωτερικά πράγματα και εγκαταλείπει τις νοητικές λειτουργίες, οδηγείται σε αδίδακτες μυσταγωγίες, ιδίως για το μυστηρίον. Δοκιμάζει μυστική εμπειρία και τελικά ενώνεται με το Θεό. Τελικός προορισμός του ανθρώπου λοιπόν δεν είναι η γνώση, αλλά η ένωση με το Θεό. Οι δύο όμως αυτές καταστάσεις είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους τόσο στενά, ώστε η ένωση να είναι συγχρόνως και γνώση. Γράφει χαρακτηριστικά: «Η θειοτάτη του Θεού γνώσης, η διαγνωσίας γινοσκομένη, κατά την υπερνούν ένωσιν». Ένωση και γνώση λοιπόν είναι βίωση του Θείου. Όταν πάθει τα Θεία κανείς, ενώνεται με το Θεό, λέγει ο Διονύσιος. Όταν λοιπόν κατά τον Διονύσιο, ούτε η καταφατική, ούτε η αποφατική, αλλά η υπερβατική θεολογία ως μέθοδος θεογνωσίας μπορεί να οδηγήσει στην προσέγγιση και τελικά στη γνώση του Θεού. Διότι αυτή θεμελιώνεται στην εμπειρία, αυτήν την ενδιαφέρει και αυτήν περιγράφει. Η τελειωτική πορεία του ανθρώπου μέχρι να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση είναι δυναμική και όχι στατική. Αποτέλεσμα συνεπώς αυτής της πνευματικής πορείας του ανθρώπου είναι η θέωση, η οποία είναι η προς τον Θεό ως εφικτόν αφομοίωσίστε και ένωσης. Και ο Διονύσιος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να αναζητεί το Θεό, που δεν είναι πουθενά αλλά είναι παντού, όχι μόνο για να τον ψηλαφίσει, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους, αλλά για να ενωθεί μαζί του. Έτσι λοιπόν,
όσοι κατορθώσουν και επιτύχουν αυτό, μετά του Θεού αεί έσονται, των πάντων αγαθών μέγιστον, όπως γράφει ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστούντες όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας Αντώνη Παντελιό. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Κητίου κύριος Νεκτάριος θα συλλειτουργήσει με τον Μακαριότατον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Κοντού στον Μεγάλο Ναό στη Λάρνακα και θα τελέσουν το ετήσιο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Κητίου Χρυσοστόμου. Την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέου στο πλατεία Γλαντζάς. Την 5η 8 Οκτωβρίου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: κυρίες και κύριοι, καλό μήνα. Την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Κυρίω μου, καλό μήνα και σε εσάς και στους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατές μας όλους. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σήμερα και αύριο.
0: Γιορτάζει σήμερα η πόλη των Αθηνών, τον Πολιούχο της Άγιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη. Ήταν ο δεύτερος επίσκοπος των Αθηνών, αν δεν απατώμε.
1: Μετά τον Άγιο Ιερόθεο, βέβαια. Τον Πολιούχο της. Πολιούχος είναι αυτός ο οποίος έχει την πόλη υπό την προστασία του. Μεγάλο στοιχείο και μεγάλο ανάστημα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και αιώνες τώρα φυλάται την περιώνυμη πόλη των Αθηνών και σε καιρούς δόξης και σε καιρούς αδοξίας και με καλοκαίρια και χειμώνες και με κάθε τι. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, τον Πολιούχο μας. Μεγάλη ευγνωμοσύνη και πολλές και θερμές ευχαριστίες, διότι εκείνος δεν μας άφησε και δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Όσοι μπορούν και έχουν τις προϋποθέσεις, περισσότερες ή λιγότερες, αισθάνονται την παρουσία του και τις ενέργειες της αγάπης και της στοργής του. Τον ετοίμασε ο Θεός για να γίνει προστάτης αυτής της πόλεως. Και έψαχνε ο Άγιος Διονύσιος, που ήταν ειδωλολάτρης ακόμη, έψαχνε να βρει τον κεκριμένο θησαυρό και τον πολύτιμο Μαργαρίτη, που ακούσαμε και σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας του. Έψαχνε και κατάρτιζε τον εαυτό του. Τον έκαμε σκεύος των αρετών και είχε και μεγάλη κοινωνική θέση. Ήταν αρεοπαγίτης, δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο, στον Άριο Πάγο. Και εκεί, καθώς ήταν ενάρετος και σοφός και δίκαιος, εδίκαζε κατά τον καλύτερο τρόπο. Ήταν υπόδειγμα δικαστού, υπόδειγμα πολίτου, υπόδειγμα σοφού και υπόδειγμα εναρέτου. Έψαχνε μέσα από τη σοφία να βρει την πηγή της σοφίας, μέσα από τα κτίσματα να βρει τον κτίστη. Και ούδη ήμαρτε του σκοπού, όπως θα έλεγα μια αρχαία έκφραση, το πέτυχε αυτό. Πήγαινε παντού και σε άλλες χώρες και πολιτείες προκειμένου να μάθει. Να μάθει για το Θεό, να μάθει για τη σοφία, να μάθει για το καλό και το ωραίο, να μάθει για το δίκαιο. Και όταν εσταυρώθη ο Ιησούς Χριστός μας, το έτος 33 μετά Χριστόν, επί Τιβερίου 4 Αυγούστου, ήταν κατά την παράδοση 23 Μαρτίου, η Μεγάλη Παρασκευή, εκείνος ήταν στην Αίγυπτο μαζί με άλλους συμπατριώτες του και τον σοφό Απολοφάνη. Είχαν πάει εκεί για να μάθουν, να σπουδάσουν. Γιατί ο που μαθαίνει, τι συμβαίνει? Βλέπει πως δεν ξέρει όσο μαθαίνει νεότερα πράγματα. Δεν ήξερα και αυτό, δεν ήξερα και το άλλο, δεν ήξερα και το παρέκει. Και είναι λοιπόν ταπεινός. Και καθώς σταυρώθη ο Κύριος της δόξης και σκοτίστη ο ήλιος και σκότωσε γένετο εφόλην την γη, όπως λέει το Ευαγγέλιο, το είδε αυτό ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης. Το είδε και του έκανε βαθύτατη εντύπωση. Και είπε, ή ο Θεός πάσχει ή το παν απόλυται, χάνεται. Το κράτησε στην ψυχή του αυτό. Γύρισε στην Αθήνα, συνέχισε το έργο του και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου έφτασε στην κατίδωλη πόλη των Αθηνών που λάτρευε όλους τους γνωστούς θεούς αλλά είχε και βωμό στον άγνωστο Θεό. Ήλθε ο μέγας αγινευτής των εθνών, ο Απόστολος Παύλος. και έφερε τον Ιησού Χριστό και την Αγία του Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος, περιμένοντας και τους άλλους συνεργάτες του να έρθουν από τη Μακεδονία, τι έκανε? Περιδιάβαινε την πόλη των Αθηνών και έβλεπε τα σεβάσματα και τα ιερά και τους βωμούς και τους τόπους λατρείας και τους τρόπους και τα πάντα, και βρήκε και ένα βωμό που έγραφε το αγνώστο Θεό, στον άγνωστο Θεό. Από εκεί πιάστηκε λοιπόν ο Παύλος και κατάλαβε πως και οι Αθηναίοι και όλοι οι οικουμένοι ανέμεναν την προσδοκία των εθνών, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και μιλούσε στις Ιουδαϊκές συναγωγές καθώς και στην αγορά προς τους παρατηρχάνοντας, σ' όσους ήσαν εκεί, σ' όσους συναντούσε και έβρισκε εκεί. Μιλούσε για τον Ιησού και την Ανάσταση. Τι άλλο? Και κάποια μέρα οι στοικοί και επικούροι φιλόσοφοι τον πήραν και τον πήγαν στον Άριο Πάγο, στο επίσημο εκείνο βήμα, το δικαστικό βήμα και το επίσημο γενικότερα βήμα των Αθηνών, για να μιλήσει. Ο Άριος Πάγος ήταν ένας πέτρινος λόφος, πάγος σημαίνει πέτρα στα αρχαία, όπου κατά τη μυθολογία εκεί οι θεοί είχαν δικάσει το θεό του πολέμου τον Άρη για κάποιον υποθετικό φόνο. Και λοιπόν η πέτρα του Άρεως, και εκεί ήταν το ανώτο δικαστήριο της Αθήνας, την οποία οι Ρωμαίοι, καθώς τότε τέλη ρωμαϊκή κατοχή, είχαν σεβαστεί ως πόλη της σοφίας και των γραμμάτων. Της είχαν δώσει αυτοδιοίκηση, είχαν δώσει προνόμια, γι' αυτό είχε το ανώτατο αυτό δικαστήριο τον Άριο Πάγο. Τον πήγαν λοιπόν εκεί τον Απόστολο Παύλο και εκείνος στάθηκε ανάμεσά τους. Σημασία αυτό. Να τον βλέπουν όλοι, να τον ακούν όλοι, να τον θαυμάζουν όλοι και να ωφελούνται όλοι. Και εκεί εξεφώνησε την υπέροχη δημιουργία περί της προνοίας του Θεού, περί της λατρείας και περί του Ιησού Χριστού και της Αναστάσεως αυτού. Και διασώζει ο θεηγόρος και ευαγγελιστής Λουκάς αυτή τη δημιουργία στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Αλλά θα μείνουμε εδώ. Για να λύσουμε τη δημιουργία χρειάζονται πολλές ώρες. Όποιος θέλει μπορεί να καταφύγει και να μελετήσει. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.

0: στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς μιλάμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τον πολιούχο της πόλεως των Αθηνών, γιορτάζει σήμερα η Αθήνα, και αναφερόμαστε στον Άγιο και στην γνωριμία του με τον Απόστολο Παύλο. Είμαστε στο σημείο εκείνο που μας λέγατε ότι ο Απόστολος Παύλος δίδαξε στον Άριο Πάγο, και εκεί υπήρξαν βέβαια και αντιδράσεις, αλλά υπήρξαν όμως και άνθρωποι σπουδαίοι και επιφανείς που πίστεψαν στο κήρυγμα του Αποστόλου.
1: Ακριβώς, πίστεψαν, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μία γυναίκα ονόματι Δάμαρης και άλλοι ακόμη μερικοί. Και αυτό είναι σπουδαίο. Και λέει το Ιερό Συναξάριο ότι ο Άγιος Διονύσιος επήρε τον Απόστολο Παύλο στο σπίτι του και τον φιλοξένησε. Και μίλησαν εκεί για τη νέα θρησκεία, για τον Ιησού, τα πάθη του, την Ανάστασή του και όλη τη Θεία Οικονομία. Και όταν έφτασε ο Απόστολος Παύλος στα πάθη του Κυρίου και είπε για τη Σταύρωση και για το σκοτάδι, τότε ακριβώς ο Μέγας Διονύσιος θυμήθηκε αυτό που είδε και αισθάνθηκε στην Αίγυπτο. Και λέει, Ιησού μου, εσύ σταυρωνόσουνα και έπασες κάτω ανθρώπινο για τη δική μας σωτηρία εκείνη την ώρα. Και συγκινήθηκε τα μέγιστα. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε και εκείνον, και πριν μάλιστα είχε κατηχήσει και τον Άγιο Ιερόθεο, θα πούμε και στη δεύτερη ώρα, γιατί όπως είπαμε στην αρχή μιλούσε ο Παύλος ο Μέγας στις συναγωγές και στην αγορά, και βρήκε και το Μέγα Ιερόθεο και κήρυξε και σε εκείνον. Και είχαν μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη χαρά, που ο Απόστολος Παύλος πάντρεψε τον Ελληνισμό με την Ορθοδοξία. Είναι ο δικός μας Απόστολος, ο ιδρυτής της Εκκλησίας των Αθηνών και της Εκκλησίας της Ελλάδος και όχι μόνο. Γι' αυτό και οφείλομαι τρισμέγιστη ευγνωμοσύνη. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος είπε και στον Άγιο Ιερόθεο και στον Άγιο Διονύσιο για την αρπαγή του στον Παράδεισο. Και τους ανέφερε εκεί τι γίνεται στον ουρανό, περί ουρανίου ιεραρχίας και περί όλων των υπολείπων. Και εκείνοι συγκινήθηκαν, και περισσότερο εμίησε τον Άγιο Ιερόθεο, που είχε μεγαλύτερη ροπή προς αυτά και ήτο ανώτερος από τον Άγιο Διονύσιο, όπως λένε τα βιβλία. Και του ομίλησε για όλα τα ουράνια, και εκείνος στη συνέχεια εμίησε και τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, τον μαθητή του, και έγραψε τα περίφημα γνωστά μας συγγράμματα, που είναι όντως θεόπνευστα, τα χρησιμοποίησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, καθώς και η έκτη και η εβδόμη οικουμενικέ σύνοδοι. Εκεί πραγματικά συγκλονίζεται κανείς, διότι και ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος υπερεύει, πέρασε δηλαδή, διέβη καλύτερα τις ουράνιες πύλες και μπήκε και είδε και αισθάνθηκε τα μυστικά της άλλης πλάσεως.
0: Και είναι συγκινητικό ότι αυτά τα μυστικά τα έμαθαν από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο.
1: Μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος υπάγει στον Παράδεισο, όπως λέει ο ίδιος στο 10ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους επιστολής του. Και εκεί είδε πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν έχει δει, και άκουσε πράγματα που αυτή δεν τα έχει ακούσει, και αισθάνθηκε πράγματα τα οποία δεν ανέβηκαν στην καρδιά του ανθρώπου, δεν τα αισθάνθηκε κανείς άνθρωπος επί της γης, και δεν μπορούν να αναλυθούν. Εμίλησε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους δύο μεγάλους Έλληνες, ο Ελληνισμός προσιλητής, τι Ελληνισμός προσιλητής στο ωραίο βιβλίο του Μακαριωτάτου, εις τον χριστιανισμό, εισήλθε εις την Ορθοδοξία και έλαβε αθανασία. Έδωκε όμως μεγάλα τέκνα. Άγιος Διονύσιος και Άγιος Ιερόθεος είναι εις Απόστολοι. Έζησαν μαζί με τους Αποστόλους. Πήραν αποστολική χάρη. Έκαναν μέγα και εκτεταμένο έργο. Και όταν είναι φέλες του Αγίου Πνεύματος, άρπαξαν τους Αποστόλους από τα πέρα της Οικουμένης και τους έφεραν στη Σιών για την κοίμηση της Παναγίας, άρπαξε το Πνεύμα του Άγιου μαζί και τους δύο μεγάλους Αθηναίους χριστιανούς ιεράρχες, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Άγιο Ιερόθεο τον επίσης Αρεοπαγίτη. Ήταν ίση με τους Αποστόλους και στην κοίμηση της Θεοτόκου προεξήρχε ο Απόστολος Πέτρος και περισσότερο ο Απόστολος Παύλος. Εις δε τους ιεράρχες ψαν εκεί προεξήρχε ο Άγιος Ιερόθεος. Θα τα πω σε δεύτερη ώρα αυτά. Είναι σπουδαία. Γι' αυτό ας πέσει τώρα ένα σκοπός και προχωρούμε.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Και εμείς μιλάμε για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη, στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Και είμαστε στο σημείο εκείνο που μας λέγατε ότι και ο Άγιος Διονύσιος και ο Άγιος Ιερόθεος, που η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο τη μνήμη του, ήταν κατά την κηδεία της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα.
1: Υπάγησαν λοιπόν εφελών, όπως και άλλοι.
0: Όπως και οι Απόστολοι, μας είπατε.
1: Τόσο μεγάλοι άντρες.
0: Είναι αλήθεια, πατέρα Ανανία, ότι ο Άγιος Διονύσιος, από την πολλή αγάπη που είχε προς τον Χριστό, όταν έμαθε πως ζούσε η Θεοτόκος, είχε κατέβει στα Ιεροσόλυμα για να την δει και να την γνωρίσει?
1: Σύμφωνα με την Αγία Παράδοση και το Συναξάρι, κατέβηκε, έλαβε τον κόπο, είχε τόση επιθυμία να γνωρίσει τη μητέρα του Χριστού μας, που πήγε, την είδε, την αγνώρισε, τη χαιρέτησε, την ετοίμησε και είπε όντως, αυτή είναι μητέρα Θεού. Έκατσε εκεί λίγο, χάρηκε από τη συναναστροφή του με την Παναγία και περισσότερο άκουσε τα ουράνια λόγια της, τις ευχές της, πήρε την ευλογία της, την αγάπη της, αποτύπωσε την ουράνια μορφή της στην ψυχή του και ύστερα ξεκίνησε και πήγε σε άλλες χώρες και σε άλλες πολιτείες. Γι' αυτό ακριβώς ήταν σαν τους Αποστόλους. Γι' αυτό και το κοντάκιο της ημέρας έχει ως εφήμιον, ως ρεφρέν, το χέρις πάτερ παγκόσμιε. Ήθε να χαίρεσαι πατέρα παγκόσμιε, που ανήκει στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτή είναι η πραγματική παγκοσμιοποίηση. Την άλλη την κάνει ο αντίδικος για να το παίξει και αυτός Θεός και να παραστήσει κάτι. Αλλά το ψέμα δεν έχει διάρκεια. Η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ξαναγύρισε λοιπόν εις τας Αθήνας ο Άγιος Διονύσιος. Περιττό να πούμε βέβαια ότι βαπτίστηκε υπό του Αποστόλου Παύλου, βαπτίστηκε η οικογένειά του. Εξυπονοείται αυτό. Δεν το είπαμε βέβαια, αλλά εξυπονοείται. Και τα υπόλοιπα. Και φρόντιζε το ποίμνιό του κατά τον καλύτερο τρόπο. Ήταν πατέρας, φίλος, αδελφός, σκέπη, φωτιστής και φρόντιζε ταυτοχρόνως να ελκύει τους ειδωλολάτρες στην Εκκλησία του Χριστού. Έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο, ό,τι μπορούσε περισσότερο και προπαντός με τον ουράνιο λόγο του και το θείο του παράδειγμα ξεκλείδωνε τις ψυχές των ειδωλολατρών και τις έφερνε από το σκοτάδι στο φως, από την πλάνη στην αλήθεια και από τον κόσμο στην Εκκλησία. Αυτό το ψηλό βουνό της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ο Πολιούχος Αθηνών. Ας πέσει τώρα ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Από τους σπουδαίους και σοφούς της εποχής του Άγιος Διονύσιος μας είπατε ότι εργαζόταν ακατάπαυστα.
1: Μπράβο.
0: Να φέρει σε θεογνωσία τους ειδωλολάτρες.
1: Βεβαίως, αυτό είναι άλλωστε και η αποστολή της Εκκλησίας. Να κάνει τον κόσμο Εκκλησία, να τον εκκλησιοποιήσει, να τον χριστοποιήσει. Και αυτό το καταλάβαινε καλά και απόλυτα ο Μέγας και Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Γι' αυτό έκαμε τα πάντα. Και ό,τι δεν μπορούσε εκείνος, παρακαλούσε εγκάρδια τον Κύριο, άλλασε με τη συνεργασία, το έκανε όλα, να βάλει και ο Κύριος το χεράκι του. Και το έβαζε ο Κύριος το χεράκι του. Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε το δυνατόν και ο Κύριος κάνει το αδύνατο, συνεργαζόμενος μαζί μας. Για την Εκκλησία όλα είναι θεανθρώπινα. Έμαθε λοιπόν ότι ήταν στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, επινέρωνος, στη φυλακή. Και τι κάνει, τόσο τον αγαπούσε και τόση ευγνωμοσύνη του είχε και όλα του τα όφιλε, που πήρε τα πόδια του, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, που θα λέγαμε στα ωραία παραμύθια μας, και φτάνει στη Ρώμη, στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πήγε και συνάντησε το διδάσκαλό του στη φυλακή. Τι είπαν, πώς αισθάνθηκαν και τι έγινε εκεί. Μόνο εκείνοι δυο και ο Θεός το ξέρει, και ο πίστα από κοντά και έβλεπε. Παρακολούθησε μάλιστα και το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, τον αποκεφαλισμό του. Το Ρωμαίος πολίτης ο Παύλος και αποκεφαλίστηκε, ενώ οι δούλοι εσταυρώνονται η υποκατοχή, και πόνεσε αφάνταστα. Γύρισε πίσω . Ήλθε στην Αθήνα στο ποιμνιό του και συνέχισε το μέγα το έργο. Τώρα παρακινημένος και από το μαρτύριο του θείου του διδασκάλου Αποστόλου Παύλου και έχοντας ανανεώσει την ευχή του, επεξέτεινε τις προσπάθειές του και έφερνε όλο και περισσότερους ειδωλολάτρες στην Εκκλησία. Ήταν όμως αχόρταγος, με την καλή έννοια. Ήθελε ή δυνατόν όλη η γη, όλη η οικουμένη να έλθει στην Εκκλησία του Χριστού και να σωθεί. Είχε δηλαδή μέγαν ιεραποστολικών ζήλων. Γι' αυτό τι κάνει, κοινάει και πηγαίνει ξανά στη Ρώμη και να προσκυνήσει τον τάφο του μεγάλου του διδασκάλου και να συνεργαστεί με τον επίσκοπο Ρώμης, τον γνωστό μας Άγιο Κλίμεντα. Και εκείνος, ο Άγιος Κλίμης, τον παρεκκίνησε να μεταβεί και στη Γαλλία για την εξάπλωση της πίστεως. Και πράγματι, επήγε εκεί ο θείος Διονύσιος με δύο μαθητάς του, τον Ρουστικόν και τον Ελευθέριον. Ας πέσει ένα σκοπός και θα δούμε μετά τι έγινε.

0: Δεν σταματάει να ταξιδεύει ο Άγιος Διονύσιος και τώρα βρίσκεται στο Παρίσι.
1: Μάλιστα. Πήγε στη Γαλλία. Έταξε πολλές χώρες και πολιτείες εκεί. Και τελικά εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι. Τότε ήταν μικρή πόλη, αλλά ωραία. Είχε έφορο τόπο και πλούτο και ευκρασίαν αέρος. Καλό κλίμα. Πολύ καλό κλίμα. Γι' αυτό σήμερα είναι εκεί πέρα εκατομμύρια. Εκεί λοιπόν, σε κάποιο μέρος του Παρισιού, ο σοφός Διονύσιος έκτισε μία μικρή εκκλησούλα, η οποία έγινε το αποστολικό του κέντρο, όπου ιερουργούσε, εκήρυτε και θαυματουργούσε, λέει το συναξάριο. Είχε αυτός λάβει αποστολικά χαρίσματα ιαμάτων. Πολύ σπουδαία αυτά. Και έκανε πολλά θαύματα. Έδινε το φως στους τυφλούς, την υγεία στους παράλυτους, τη λαλιά στους άλαλους, την ακοή στους κοφούς, τη γιατριά σε κάθε ασθενή που τον πλησίαζε με πίστη. Όλη αυτή η εργασία έφερε πλουσίους καρπούς. Και όχι μόνο έφερε καρπούς εκεί στο Παρίσι, αλλά και στην Ισπανία και στη Βρετανία, όπου έστειλε τους μαθητάς του. Η Αγγλία λοιπόν και η Ισπανία έγιναν χριστιανικές χώρες από τον Άγιο Διονύση, τον Αρεοπαγίτη, τον παγκόσμιο άνδρα της Εκκλησίας μας, τον Ισαπόστολο, τον μεγάλο Ιεράρχη, τον Θαυματουργό, τον Φωτιστήν και των Ελλήνων και τόσων άλλων λαών. Και έτσι επλήθυνε το ποίμνιο του Αγίου στη Γαλλία. Οι ειδωλολάτρε κατεδάφιζαν τους ειδωλικούς ναούς των και τους μεταποιούσαν σε χριστιανικούς. Γκρέμιζαν τα είδωλα και έφεραν παντού τον Ιησού και την Αγία του Ανάσταση. Και η άνοιξη της Εκκλησίας όλο και περισσότερο επικρατούσε στη μακρινή Γαλλία, στην Ισπανία, στη Μεγάλη Βρετανία, χάρις εις τον Άγιο Διονύσιον, τον Αρεοπαγίτη, τον Ισαπόστολον και θαυματουργών.
0: Εργαζόταν δηλαδή ακατάπαυστα, δε στα
1: ακατάπαυστα, νύχτα και ημέρα, με κόπους ατρίτους και προσπάθειες μεγάλες και θεία χάρη περισσή. Γιατί το έργο του ήταν μοναδικό, όπως και των Αγίων Αποστόλων και των διδασκάλων της πίστεως. Κυροφυλακτούσε όμως ο αρχαίκακος όφης και τα όργανά του. Δεν μπόρεσε να αντέξει ο φθονερός διάβολος το γεγονός ότι ο Άγιος Διονύσιος με τη χάρη του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού του έπαιρνε τους ανθρώπους και τους έκανε παιδιά του Θεού, τέκνα της Εκκλησίας φωτόμορφα, ξερίζωνε την ειδωλολατρία και την πλάνη και θεμελίωνε την αλήθεια και το φως. Την Αγία Εκκλησία του Χριστού μας, τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γι' αυτό έβαλε και κάποια όργανα του αρχαίκακος και κατήγγυλαν τον Άγιο Διονύσιο στον Αυτοκράτορα, στο Δομετιανό. Και η κατηγορία ήταν ότι δεν σέβεται ο Άγιος Διονύσιος τον Αυτοκράτορα, δεν προσκυνάει τους θεούς και ότι κηρύττει ένα νεότερον δικό του Θεό, τον Ιησού και την Ανάσταση. Ο Δομετιανός έστειλε τον Επίτροπό του από τη Ρώμη στους Παρισίους για να εξετάσει την καταγγελία και του είπε όσους έβρισε εκεί χριστιανούς που δεν θα θελήσουν να προσκυνήσουν τα είδωλα να τους τιμωρήσει σκληρά. Έφτασε εκεί ο Επίτροπος και κάλεσε τον Άγιο. Έκανε μεγάλη διαλογική συζήτηση μαζί του, προσπάθησε να τον πείσει και του είπε «Εσύ Διονύσιε πρέπει να προσκυνάς τους παλαιούς θεούς που προσκυνάει όλος ο κόσμος και όχι ένα νεότερο κακοθάνατον τον οποίον ακολουθούν οι ολίγοι. Ο Άγιος του απήντησε με θάρρος. Ομολογουμένος, πόση μεγάλη άγνοια έχετε να νομίζετε θεούς και να προσκυνάτε λιθάρια και ξύλα ανέστητα. Πόσο πίσω είστε να λέτε ότι υπήρξαν και υπάρχουν θεοί πόρνοι και φιλίδωνοι και φωνείς. Είναι ντροπή να λέτε ότι πιστεύετε για θεούς ψεύτικα ή αληθινά πρόσωπα γεμάτα βούρκο, κακία και αμαρτία. Πρόσωπα που έκαναν τόσες σκρότητες που ντρέπομαι να τις πω για να μην μολύνουν τα χείλη μου. Σαν τ' άκουσε αυτά ο τύραννος αγρίεψε. Πετάχτηκε από το θρόνο του φωνάζοντας. Πω πω ανέδεια, ανέδεια που βλέπω σε αυτόν τον άνθρωπο. Τους θεούς τους βρίζει, τους αυτοκράτορες δεν υπακούει και τον όχλο τον πλανά με μαντίες και μαγείες και πανουργίες, λέγοντας ότι οι φαντασίες του είναι θαύματα. Αμέσως στη συνέχεια, ο σκληρός Κρητής διέταξε να κόψουν τα κεφάλια και του Αγίου Διονυσίου και των δύο μαθητών του. Ο Άγιος, όταν άκουσε την καταδίκη του εις θάνατον, και οι δύο μαθητές του χαρήκανε, και για να μην νομίζουν ότι φοβούνται τον θάνατον, είπαν: «Όσοι προσκυνούν τα ανέστα είδωλα γίνονται όμοιοι των και χειρότεροι. Εμείς όμως προσκυνούμε τον Θεόν των Παντοδύναμων. Γι' αυτό και μπορούμε τη χάρη του να κάνουμε θαύματα. Δεν τα κάνουμε μαγείες καθώς μας συκοφαντείτε. Ας έλθουν οι ιερείς των Θεών σας να κάνουν τέτοια θαύματα, να φωτίσουν τρελούς, να αναστήσουν πεθαμένους, να σηκώσουν παραλυτικούς και να θεραπεύσουν κάθε ασθένεια. Αλλά δεν μπορούν, διότι υπηρετούν ανίσχυρους και άψυχους θεούς». Αυτά τα λόγια εξόργησαν τους ειδωλολάτρες, άπραξαν οι δήμοι τους Αγίους και τους πήγαν έξω από την πόλη στο βουνό για να τους εκτελέσουν. Οι Άγιοι άφοβοι και χαρούμενοι μαρτυρήσανε για την αγάπη του Χριστού και πήγανε στη βασιλεία. Έσκυψαν τα κεφάλια πριν και οι σκληροί δήμοι τραβήξαν τα σπαθιά και τα αποκεφάλισαν. Ήταν η 3η Οκτωβρίου το 96 μετά Χριστόν, κατά το τελευταίο έτος της βασιλείας Δομητιανού. Και επικολούθησε και ένα θαύμα, και θα κλείσουμε σιγά σιγά για τον Άγιο Διονύσιο. Όταν απέκοψε ο Δήμιος τη μία κεφαλή του Αγίου Ιεράρχου της Αποστόλου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, εκείνος την πήρε στα χέρια του και έτρεχε. Έτρεξε, περπάτησε 2 μίλια και εκεί συνάντησε μία ενάρετη γυναίκα, την Κατούλα, σταμάτησε, τοποθέτησε στα χέρια της την κάρα του σαν θησαυρό πολύτιμο και έπεσε. Εκείνη αισθάνθηκε μεγάλη χαρά που της παρέδωσε η Θεία Πρόνοια την κεφαλή του Αγίου. Επήγε μάλιστα και αγόρασε και τα άλλα 2 λείψανα από τους δημίους. Τους έκανε τραπέζι, τους εμέθησε, σε έδωσε λεφτά και τα πήρε. Και τα εναταφίασαν και τα 3 λείψανα έξω από το Παρίσι. Κατόπιν χριστιανοί εκεί έκτισαν ναό εις τιμήν των Αγίων, ο οποίος σώζεται, όπως λέγουν, μέχρι σήμερον. Η χαριτόβρητη κάρα του Αγίου Διονυσίου σώζεται στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους. Την αφιέρωσε με χρυσόβουλο βασιλικό ο αυτοκράτορ Αλέξιος Πρώτος ο Κομνηνός. Και πρώτος αναφέρεται μαρτύρησε ο Άγιος στους Παρισίους ο Ιεροσολύμος Σοφρόνιος, όταν έγραφε στον Πάπα Ονόριο. Αλλά και όλοι κατόπιν οι άλλοι που έγραψαν για αυτόν το αναφέρουν. Εις Αθήνας υπάρχει μεγαλοπρεπέστατος ναός του Αγίου Διονυσίου,

0: ο ένθεος βίος του, ο ουράνιος λόγος του και το μαρτυρικό του τέλος. Όλοι γίναμε από το Θεό για το Θεό, και στη τελευταία ανάλυση αυτόν ψάχνουμε, όπως έψαχνε και ο Άγιος Διονύσιος να βρει, όπως είπαμε και στην αρχή, τον εγκεκριμένο θησαυρό και τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Και είναι τόσο κοντά μας ο Κύριος, και μέσα μας και γύρω μας και παντού. Είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως είπε και στους αρχαίους Αθηναίους ο μέγας αγυρευτής των εθνών, στον Άριο Πάγο, ο θείος Παύλος. Δεν είναι μακριά σας ο Θεός. Μπορείτε και να τον ψηλαφίσετε, μπορείτε και να τον ακουμπήσετε, μπορείτε και να τον πιάσετε. Ζούμε μέσα σε αυτόν και προερχόμεθα από αυτόν. Και ο Θεός δεν άφηκε τον εαυτό του αμάρτυρον. Και στους καιρούς της Παλαιάς Διαθήκης και στους καιρούς της αναμονής και της παιδαγωγίας, ο Κύριος έδειχνε απτά δείγματα της αγάπης και της παρουσίας του. Και βοηθούσε και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς. Και αυτό συγκινεί τα μέγιστα.
1: Με αυτά που ακούσαμε για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αριοπαγίτη, πατέρα Ανανία, τον αισθανόμαστε πολύ πιο δικό μας, πολύ πιο οικείο.
0: Βεβαίως. Και είναι εδώ ο Άγιος. Σήμερα μάλιστα που είναι η θεία του μνήμη και η πανήγυρής του και η πόλη των Αθηνών υπεριώνυμος τον ετοίμησε με θεία λειτουργία και λιτανίες και τα υπόλοιπα, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου και των λοιπόν συνοδικών αρχιερέων, η πόλη μας έχει ιδιαίτερη χαρά. Έχει αλλάξει όψη. Λίγο αν το προσέξουμε, θα το νιώσουμε και θα το διαπιστώσουμε. Είναι η χαρά του Αγίου. Οι Άγιοι χαίρονται να τους τιμούμε, γιατί αυτοί σαν άνθρωποι και τους άρεσε η πραγματική τιμή και όχι η κολακία, αλλά χαίρονται περισσότερο όταν τους τιμούμε για μας. Δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να μας ευλογήσουν. Δίνουμε την ευκαιρία να προσευχηθούν για μας. Γιατί λέει κάπου ένας Άγιος ότι όταν λέμε το όνομα ενός Αγίου, εκείνος λέει το δικό μας το Θεό. Το λέει αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνης. Λοιπόν, τους δίνουμε την ευκαιρία και οι Άγιοι είναι ανάμεσά μας. Αιώνες τώρα έχουμε και θα έχουμε τον Άγιο Διονύσιο. Ας τον ενθυμούμεθα στις προσευχές μας και ας τον παρακαλούμε να μας προστατεύει, να φυλάει τον ποιμένα αυτής της σειράς αρχιεπισκοπής, τον ιερό κλήρο, τον Άγιο Μοναχισμό και τον λαό, και όλους εδώ που έχουμε μαζευτεί, λαοί, φυλέ και γλώσσε. Κάποιος μας φυλάει και κάποιος μας προστατεύει. Μεταξύ αυτών πρώτος και καλύτερος με την Παναγιά και τον Χριστό είναι ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ας έχουμε την ευχή του και ας το γιορτάσουμε και του χρόνου με το καλό. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα.

0: είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά για τα δικά σας μηνύματα. Ήδη σας έχουμε πει ότι σε αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών, τη μνήμη του οποίου η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο, στις 4 του μηνός Οκτωβρίου δηλαδή. Και όπως μας είπατε προηγουμένως, πατέρα Ανανία, ο Άγιος Ιερόθεος υπήρξε δάσκαλος του Αγίου Διονυσίου.
1: Βεβαίως, δάσκαλος του Αγίου Διονυσίου. Ήταν μεγάλος και σπουδαίος πλατωνικός φιλόσοφος. Ο Πλάτων έψαχνε και εκείνος το Θεό και μας μιλάει για το Θεό. Προετοίμαζε και εκείνος τους Αθηναίους και τους υπόλοιπους για τον ερχομό του Ιησού Χριστού, του Αναστάντος. Ήταν σοφός όντως, θεόσοφος όπως το ονομάζει το κοντάκιό του, χέρις πάτερ θεόσοφε, θεόσοφος. Και ιερόθεος σημαίνει ο άνθρωπος που είναι κοντά στον Ιερό Θεό. Ζει τα θεία, ειδωλολάτρης εκείνος, αλλά έψαχνε, όπως ο Άγιος Διονύσιος, τον αληθινό Θεό και έβλεπε πέρα από τα κτίσματα τον κτίστη και πλάστη και δημιουργό. Έμαθε όλα τα γράμματα της εποχής του και έψαχνε, όλο και έψαχνε να βρει τον Κύριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκαμε και τον εαυτό του καταγόγιον και δοχείον αρετής και σοφίας. Γιατί ήξερε πολύ καλά αυτό που λέει ο σοφός Σολομών, ότι εις κακότεχνο ψυχήν ου καλαπαύσετε σοφία. Στον κακό άνθρωπο δεν αναπαύεται η σοφία. Γι' αυτό ο Θείος Ιερόθεος έκαμε άσκηση. Ήταν προ-Χριστού χριστιανός κατά κάποιον τρόπον. Γιατί και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως σημειώνει κάπου ο Άγιος Νεκτάριος, και στον προ-χριστιανικό κόσμο δεν εξέλιπε η αρετή. Ας πάμε στο Μέγα Μωυσή, στον Πατριάρχη Αβραάμ και στους υπόλοιπους, προφήτας, πατριάρχας, κριτάς και λοιπά. Αλλά εκείνο που δυσκόλευε ήταν το μεσότυχον του φραγμού μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ένεκα της παραβάσεως και της παρακοής. Μεγάλο λοιπόν και σπουδαίο τέκνον των Αθηνών και της Οικουμένης ο Άγιος Ιερόθεος, που ήταν και εκείνος αρεοπαγίτης, που ήταν και εκείνος σπουδαίος και τρανός, και είχαν μεγάλη αγάπη με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Και όπως είπαμε και στην προηγούμενη ώρα, η Ελλάδα περίμενε το Χριστό της, το φιλάνθρωπο, με δύο μεγάλους εκπροσώπους της, τους Αρεοπαγίτας Διονύσιον και Ιερόθεων. Μεγάλα αναστήματα. Ήσαν ίσοι με τους Αποστόλους. Έκαναν έργο αποστολικό και μοναδικό και πρόσφεραν τα νάματα της Ορθοδοξίας και εις τας Αθήνας αλλά και εις την Οικουμένη. Γι' αυτό και Αθήνε τους τιμούν και τους γεραίρουν, τους μεγαλύνουν. Τώρα λίγο το θρησκευτικό συνέστημα έχει αυλυνθεί ή θα λέγαμε καλύτερα ξεκουράζεται για να επανέλθει δρυμύτερον, και το βλέπουμε να επανέρχεται. Ας βάλουμε κανένα κεράκι σε όλους αυτούς που άδειασαν τις ψυχές μας και δυσκόλεψαν τη ζωή μας και μας έκαναν έτσι να στραφούμε από τα σύγχρονα είδωλα στον αληθινό Θεό, στον Χριστό μας. Ξέρετε πόσοι σήμερα είναι στην Ορθοδοξία? Ξέρετε πόσοι σήμερα εξομολογούνται? Ξέρετε πόσοι σήμερα μεταλαβαίνουν? Ξέρετε πόσοι σήμερα νηστεύουν? Ξέρετε πώς σήμερα διαβάζουν τη Θεία Γραφή? Αλλά δεν το λένε οι περισσότεροι. Είμαστε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, κρυπτοχριστιανοί. Είναι και αυτό καλό. Είναι και αυτό καλό. Ας φαίνεται το κακό να κορυβαντιά και να προκαλεί με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εκείνο που κυριαρχεί και πριτανεύει και όλο ένα μεγαλώνει. Είναι το καλό, η Άγια Πίστη, η Ορθοδοξία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας. Είναι σπουδαίο αυτό, διότι ο άνθρωπος επλάστη εκ της αληθείας και ζει με την αλήθεια. Το ψέμα, η αμαρτία, το κακό και το σκοτάδι τον ταλαιπωρούν, τον καταπονούν, γιατί πονηρός τι θα πει στην τελευταία ράση, κουραστικός. Ο διάβολος είναι κουραστικός. Μπορεί να μας λέει τώρα και τ' άλλο, μπορεί να μας ρίχνει στις παραβάσεις και στις παρανομίες, αλλά τελικά δεν μας προσφέρει τίποτα παρά μονάχα ξυλοκέρατα, όπως λέει στην παραβολή του ασώτου Ιού το φιλάνθρωπο στόμα του Χριστού μας. Τα μεγάλα λοιπόν αυτά αναστήματα περίμεναν εδώ εσάς Αθήνας τον ερχομό του Χριστού μας για το Αγίου Αποστόλου Παύλου. Και καθώς εκείνος εμπήκε εις την κατίδωλο πόλη των Αθηνών, ο Θείος Παύλος εννοώ, έφερε και τον Ιησού και την Ανάσταση. Σ' όλα τα έργα των αρχαίων Ελλήνων γραπτά και τα υπόλοιπα υπόκειται θεολογία. Θεολογία με αποκορύφωμα την τραγωδία που ήθελαν να φάνει άνθρωποι το σώμα του Θεού Διονύσου για να καθαρθούν και αποκατασταθούν. Αυτό όμως το επιπόθησε. Το ζητούσαν οι άνθρωποι, το χρειαζόντουσαν, ήταν το φάρμακο. Και ήλθε ο Ιησούς Χριστός και σταυρώθηκε, απέθανε και ανέστη και μας πρόσφερε και την κάθαρση και την αποκατάσταση. Καθώς μας μεταλαβαίνει ο Ιερουργός, τι μας λέει, μεταλαμβάνει ο δούλος Θεού τάδε εις άφεση αμαρτιών, να η κάθαρση, και η ζωή αιώνιων, να η αποκατάσταση. Ας πέσει όμως ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε.

0: Για τον Άγιο Ιερόθεο μιλάμε, τον πρώτο επίσκοπο της πόλεως των Αθηνών, που ήταν, όπως μας είπατε, πατέρα Ανανία, πλατωνικός φιλόσοφος, σοφός της εποχής του, σπουδαίος άντρας και από πολύ καλή οικογένεια, ήταν ξεχωριστής καταγωγή.
1: Γι' αυτό πήρε και καλή και αρίστη ανατροφή. Υπήρξε και αυτός αρεοπαγίτης, μεγάλη κοινωνική θέση για εκείνη την εποχή, και έψαχνε και εκείνος τους καιρούς και ερευνούσε τα σημεία για να δει πότε θα έρθει ο άλλος του Σωκράτους. Και ο άλλος ήταν ο Χριστός, ο λυτρωτής του κόσμου, η προσδοκία των εθνών, ο Πάσχων δίκαιος. Και όταν έφτασε ο Μέγας Απόστολος Παύλος στην Αθήνα και μιλούσε στις συναγωγές και στην αγορά, πρώτος και καλύτερος έτρεξε ο Θείος Ιερόθεος. Ψυχανεμίστηκε η ψυχή του και η καρδιά του αισθάνθηκε ότι το καλό που περίμενε και έψαχνε και αναζητούσε είναι τώρα πολύ κοντά, σε απόσταση αναπνοής. Γι' αυτό έτρεξε και άκουγε αχόρταγα τον Απόστολο Παύλο, γιατί ο Άγιος Ιερόθεος ήταν και στη Σοφία ανώτερος του Ιερού Διονυσίου, αλλά και στην αναζήτηση των μυστικών του Θεού ακόμη πιο βαθύς και πιο σπουδαίος. Και πίστεψε εκείνος πρώτα, πριν τη δημιουργία και την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο. Διότι αν επίστευε εκεί, μετά την ομιλία, ο Θείος Λουκάς θα τον ανέφερε. Είχε προηγηθεί λοιπόν η πίστη του στο Χριστό, είχε προηγηθεί του Αγίου Διονυσίου. Και στη συνέχεια, αφού άκουσαν τη δημιουργία και αφού επίστεψε και ο Άγιος Διονύσιος και οι Δάμαρης και μερικοί ακόμη, ακολούθησαν τον Απόστολο Παύλο. Πήγε στο σπίτι του Ιερού Διονυσίου, όπως είπαμε, ξεκουράστηκε, έφαγε, χάρηκε και προπαντός τους εκήρυξε το Ευαγγέλιο με λεπτομέρειες. Τους μίλησε για τον Ιησού και την Ανάσταση. Τους τα είπε όλα. Και εκείνοι αχόρταγα ρωφούσαν τον νέκταρ της Θείας Βασιλείας και έλαμπε το πρόσωπό τους και είχαν χαρά μεγάλη. Αυτή ήταν η μαγιά της μετέπειτα Εκκλησίας των Αθηνών, τα πρωτόλια και τα ακροθήνια, και προπαντός οι δύο αυτοί μεγάλοι Έλληνες σοφοί και δικαστικοί. Μην τους ξεχνάμε. Οι Θείοι και οι Ιεροί Διονύσιος και η Ιερόθεος είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας. Και μάλιστα στη Μονή του Αγίου Ιεροθέου που είναι κοντά στα Μέγαρα έχουμε και το ίχνος του Αγίου. Έχουμε τη μία κάρα του στη Φερόνιμο Μονή του, η οποία ευωδιάζει και την οποία προσκυνούν αμέτρητοι και λαβαίνουν οι άματα και ευλογία και χάρη. Γι' αυτό και τα τραγουδάκια αυτής της ώρας είναι όλα από τα ιστορικά Μέγαρα. Τα Μέγαρα και οι Σκύρος, όπως λένε εκείνοι που ξέρουν, έχουν τους καλύτερους σκοπούς και τα καλύτερα τραγούδια στην Ελλάδα. Τα Μέγαρα συνδυάζει στεριά και θάλασσα. Γι' αυτό ο συνδυασμός αυτός είναι άριστος και τα ακούμε τα τραγούδια με τα χαράς και συγκινήσεως. Είναι κοινωνικά, είναι ηρωικά, είναι του πόνου και της αγάπης, είναι και τι δεν είναι. Άλλωστε στους Μεγαρείς οφείλουμε και το Βυζάντιο. Ο Βίζας έκτισε την αποικία εκείνη στο Βυζάντιο, που στη συνέχεια έγινε η Κωνσταντίνου πόλης. Και ο Σύλλης από τα Μέγαρα, τον ίδιο 7ο προχριστιανικό αιώνα, έκτισε στη θάλασσα του Μαρμαρά κοντά τη Σιλιβρία, την πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου. Τα Μέγαρα κι αυτή. Πολύ σπουδαία λοιπόν τα Μέγαρα. Γι' αυτό δεύτερη ώρα έχουν για αυτά την τιμητική τους χάρη του Αγίου Ιεροθέου, όπως και η Αθήνα, αλλά και η Ελλάς, αλλά και η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και χειροτώνησε λοιπόν στη συνέχεια ο Θείος Παύλος, πρώτο επίσκοπο Αθηνών, τον Άγιο Ιερόθεο, το 52 μετά Χριστόν. Ορόσημο αυτό για την Ελλάδα μας και ιδιαίτερα για την Αθήνα μας. Και άρχισαν το έργο τους. Και στη συνέχεια βέβαια θα δούμε παρακάτω, αφού εκοιμήθη εν ειρήνη, ο Θείος Ιερόθεος ήταν και μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, έγινε διάδοχός του ο Άγιος Διονύσιος, επίσκοπος, δεύτερος επίσκοπος Αθηνών. Έκαμε και ο Άγιος Ιερόθεος, και τι δεν έκαμε, τα πάντα για το ποίημνιο, για την πίστη, για το γένος, για τους χριστιανούς, για τους ιδωλολάτρες περισσότερο. Έκαμε και εκείνος θαύματα, εφόντιζε με τη θεία του διδασκαλία και προπαντός κατέπλητε τους μοιημένους με τη μυστική του διδασκαλία, την οποία παρέλαβε από τον Απόστολο Παύλο για τα μυστικά του ουρανού και της άλλης πλάσεως και της Θείας Βασιλείας, και μίλησε σε αυτά το μαθητή του Άγιο Διονύσιο και έγραψε τα γνωστά που προαναφέραμε συγγράμματα. Τότε πια ο Θείος Ιερόθεος, σαν μιλούσε για τα ουράνια, μεταρσιωνότανε, αλλοιωνότανε, εγίνετο θεϊκός, εγίνετο λαμπερός, εγίνετο ουράνιος. Είμαστε μικροί όμως εμείς και λίγοι και φτωχοί, προκειμένου να μιλούμε για το Θείο έργο, για την προσωπικότητα του Αγίου Ιεροθέου, για τη μεγάλη του προσφορά και για τα ουράνια μυστικά τα οποία απέσπασε από την άλλη πλάση, από τον Χριστό, και μας τα έφερε εδώ και τα έχουμε, για να ξέρουμε όλοι τι μας περιμένει σαν φύγουμε από αυτή την πλάση. Γι' αυτό και ο άνθρωπος σαν φεύγει από αυτή τη ζωή, ανοίγουν της ψυχής του τα μάτια και βλέπει την άλλη πλάση. Αν εδώ δεν μπορούμε να σοπάσουμε μέσα μας την ομορφιά του κόσμου, πόσο μάλλον θα μπορέσουμε να σοπάσουμε την ομορφιά του άλλου κόσμου. Και καθώς βλέπει ο αγγελοκρουόμενος άνθρωπος την άλλη πλάση, μένει κατάπληκτος και ενεός. Ενεός σημαίνει με ανοιχτό στόμα. Κατάπληκτος. Και μένουν τα μάτια ανοιχτά και το στόμα ανοιχτό από την κατάπληξη. Γι' αυτό και όταν τελευτήσει κάποιος, του κλείνουμε και τα μάτια και το στόμα. Είναι σπουδαία αυτά. Και όλες οι ομορφιές της γης, όλα τα ωραία της γης, κατά τον Ιερό Ψαλμοδό, το θέρος και το έαρ και τα υπόλοιπα, τι είναι? Αντανακλάσεις της ουρανίου ωραιότητος. Και αν εδώ στο Πρελούδιο, και αν εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και των Δακρύων έχουμε τόσες ομορφιές, αλλά η συνήθεια μας τρώει και δεν τις βλέπουμε, πόσο μάλλον εκεί στην αιώνια πλάση και ζωή τα πράγματα είναι μοναδικά. Ας δώσει και σε εμάς ο Χριστός με τις ευχές του Αγίου Ιεροθέου να αισθανθούμε λίγο από τα άνω κάλλη, για να ξεφύγουμε από τα εδώ κάλλη. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβίζα για τα δικά σας μηνύματα. Μιλάμε για τον Άγιο Ιερόθεο, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών. Η Εκκλησία μας εορτάζει αύριο τη μνήμη του και εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερη συγκίνηση και ευλογία που μαθαίνουμε για τον Άγιο Ιερόθεο πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Ήταν πολύ σπουδαίος και ο Άγιος Ιερόθεος, αρεοπαγίτης και αυτός, όπως και ο Άγιος Διονύσιος, διδάσκαλος του Αγίου Διονυσίου, και όμως μας είπατε ότι γνώρισε τόσο καλά τα θεία μυστικά που έμαθε από τον Απόστολο Παύλο, και αυτή την αναζήτηση που είχε σε όλη του τη ζωή μπόρεσε να τη λύσει και να δει πράγματα που ήθελε να γνωρίσει.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, τα μετέδωσε και στον Άγιο Διονύσιο και εκείνος τα κατέγραψε στα λεγόμενα αρεοπαγητικά συγγράμματα, που είναι η μυστική θεολογία, η μυστική εν Χριστώ ζωή, όλα τα λεφτά της Εκκλησίας μας εκεί. Γι' αυτό και τα μελέτησαν αυτά οι αιώνες, τα είχαν κοντά και δίπλα στο Ευαγγέλιο, όπως λένε κάποιοι πατέρες που τα εξετίμησαν τα μέγιστα. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιερόθεος, ο επίσκοπος, ο πρώτος επίσκοπος Αθηνών, κατηγηδία της Θεοτόκου, υρπάγει, καθώς και ο Ιερός Διονύσιος που αναφέραμε, υπονεφέλης και μετεφέρθη στην Ιερουσαλήμ, στην ετοιμοθάνατη Παναγία μας. Πόση μεγάλη λοιπόν αξία είχε ο Άγιος Ιερόθεος, που προεξήρχε του χορού των ιεραρχών και ομιλούσε κατά την κηδεία της Θεοτόκου με ουράνια και μοναδικά ρήματα. Ποτέ δεν τα είχε πει αυτά πουθενά και τα έβγαλε τώρα στην κηδεία της μητέρας του Θεού, της Θεοτόκου Μαρίας. Είπε και τι δεν είπε. Ήταν όλος εξιστάμενος και πέσει σε έκσταση. Ήταν σε άλλο κόσμο. Είχε ανεβεί στα ουράνια και μιλούσε από εκεί, με εκείνη την πείρα, με εκείνη τη φώτιση, με εκείνο το κάλος και με εκείνο τον τρόπο. Αφού ο Ιερός Διονύσιος ήταν και εκείνος παρών, τα ενεθυμεί του αυτά τα ρήματα, αυτή την έκσταση, αυτή την ουράνια λαλιά και χάρη του Θείου Ιεροθέου, και τα ανέφερε συχνά πυκνά σε όλους. Και οι υπόλοιποι, εκείνοι δηλαδή που τον άκουγαν, εσυγκινούντον μέχρι δακρύων και μετρησιώνοντο, ανέβαιναν στον ουρανό. Τόσο μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Ιερόθεος, και όμως έχουμε μεγάλους Αγίους και τους ξέρουμε. Οι αρχαίοι Αθηναίοι τους ετίμησαν δεόντως, τους αγάπησαν πρεπόντως και ενεπνέοντο από τη ζωή, από τη σοφία τους, από το παράδειγμά τους και από το Άγιον τέλος τους. Τους έχουν αγιογραφήσει και στη Μονή του Δαφνίου, μες στο Άγιο Βήμα, είναι οι Άγιοι σε εικονογραφία του 17ου αιώνα. Είναι υπέροχοι, λάμπουν, είναι έτοιμοι να σου μιλήσουν, είναι έτοιμοι να σε ρωτήσουν, είναι έτοιμοι να σου πουν τα πάντα. Και γύρισαν λοιπόν από την κηδεία της Θεοτόκου και ήλθαν στα Αθήνας, και ο Άγιος Ιερόθεος συνέχισε μαζί με το Θείο Διονύσιο το μεγάλο έργο της σωτηρίας των Αθηναίων, και όχι μόνο. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Ιερόθεο, τον δικό μας Άγιο, τον πρώτο Επίσκοπο Αθηνών.
1: Μάλιστα, το μεγάλο Άγιο, τον Ισαπόστολο, τον Ουράνιο, το Μύστη, τον Προστάτη μας, τον Θαυματουργό, τον Διηγητή μας. Ό,τι αμπούμε για τον Άγιο είναι πολύ λίγο. Είναι σταλαγματίες νερού. Δυστυχώς είναι άγνωστος περισσότερος και εδώ μας συγκινούν οι ακροατές που λένε πως άκουσαν πράγματα που δεν γνώριζαν, που δεν είχαν ακούσει. Να είναι καλά, τους ευχαριστούμε. Εμείς προσπαθούμε, ψελίσματα κάνουμε μπροστά στις τιτανικές και ουράνιες μορφές των δύο μεγάλων ιεραρχών, το ίδιο Ενσύγη, το Αγίου Ιεροθέου. Συνέχισε εκείνος τον αγώνα του, την προσφορά του, τη θυσία του. Συμβούλευε, ουθετούσε, θαυματουργούσε, συνέγραφε και οδηγούσε. Και όσο πήγαινε και γινότανε πιο όσιος, πιο ουράνιος, πιο αγγελικός. Και έφτασε στα γερατιά. Ήταν δε μεγαλύτερος από τον Άγιο Διονύσιο κατά ηλικία. Και τον κάλεσε ο Κύριος εις τας αιωνίας μονάς, εις τα κάλλη του Παραδείσου, εις την Θείαν Βασιλείαν, εις την αληθινή και ποθινή πατρίδα μας. Τον κάλεσε τον Άγιο στις 4 του μηνός Οκτωβρίου, επινέρωνος το 54 με το 68, και αξιώθηκε της Θείας Βασιλείας και ζει εκεί, όπως λέγεται, και το Συναξάριο, με τους Πατριάρχας, με τους Προφήτας, τους Μάρτυρας, τους Ιεράρχας, τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, τους Απαιώνους. Τον έκλαψαν οι Αθηναίοι, τον έκλαψαν πολλοί μαζί με τον Ιερό Διονύσιο, γιατί έχασαν τον πατέρα τους, τον προστάτη τους, τον υποστήριχτή τους, και τον έθαψαν με δάκρυα και πόνο, έχοντας ως ελπίδα ότι θα τον συναντήσουν στην άλλη ζωή και ως αποκούμπι τη θεϊκή του ευχή και τη μεγάλη του αγάπη. Ας πέσει ακόμα ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Έτσι λοιπόν, εν ειρήνη κοιμήθησε βαθύ γύρας ο Άγιος Ιερόθεος, όπως μας είπατε πατέρα Ανανία, και από τότε μέχρι σήμερα οι χριστιανοί τον τιμούν.
1: Βεβαίως, τον αγαπούν, εμπνέονται, τον επικαλούνται. Είναι παγκόσμιος ο Θεόσοφος Ιερόθεος. Τον τίμησε και τον τιμά και τον τιμά η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Στο Ιερό Βυζάντιο ωφέλησε πολλούς και σε όλους τους ναούς που υπάρχουν τοιχογραφίες υπάρχει πρώτος και καλύτερος και ο Άγιος Ιερόθεος. Ο Ευθύμιος Ζυγαδινός, ο δογματικός αυτός θεολόγος και ρήτορας του Βυζαντίου, στο 1200 έγραψε υπέροχο λόγο για τον Θείον Ιερόθεον. Και άλλοι ακόμη, και στον 11ο αιώνα κοντά στα Μέγαρα ιδρύθηκε η Μονή του, η γνωστή και σήμερα, η οποία επί αιώνες εφώτισε αμέτρητους ανθρώπους και θαυματούργησε η Αγία του Κάρα σε πάμπολους και στάθηκε προπύργιο για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Και όταν ήρθαν οι Βαβαροί, ανάμεσα 420 μοναστήρια που έκλεισαν, έκλεισαν και το μοναστήρι του Αγίου Ιεροθέου. Η κάρα του πήγε στη Φανερωμένη, τη Σαλαμίνο, στην Παναγίτσα, και έμεινε εκεί αρκετά μέχρι ότου επανασυστήθη η Μονή. Έκλεισε το μοναστήρι, χάθηκε η ελπίδα των Μεγαραίων και των υπόλοιπων, αλλά κάποιοι χριστιανοί τολμηροί πήγαιναν κάθε χρόνο στη χάρη του με παπά και κάναν θεία λειτουργία. Έκαναν και ένα σύλλογο με το όνομα του Αγίου Σύλλογος ο Άγιος Ιερόθεος και ένα περιοδικό. Και σιγά σιγά άνοιξε το μοναστήρι. Είναι γυναικείο τώρα και ανθεί και πηγαίνουν εκεί αμέτρητοι αδελφοί μας. Ακόμη και αιρετικοί και χρύονται, όπως ακούσαμε στο μήνυμα του αδελφού, και γίνονται ορθόδοξοι. Είναι κοντά μας, εδώ στα Μέγαρα. Στην εκκλησία, στην Αθήνα δεν υπήρχε εκκλησία. Και εκεί στα 1930 έγινε στο Περιστέρι. Ένας γεωργός, ήταν ακόμη εκεί χωράφια τότε, έσκαψε όργωνε και κόλλησε το αλέτι και έσπασε. Και ήξερε τι να κάνει. Και βλέπει στον ύπνο το Άγιο Ιερόθεο, να τους ο Άγιος, στη ζωή μας. Και του λέει, θα σκάψετε εκεί, θα βρείτε ένα βράχο που έχει ένα σταυρό. Και έσκαψαν και βρήκαν ένα σταυρό. Ποιος ξέρει, ο Άγιος δεν είχε φτιάξει. Και έγινε εκκλησία, μικρότερη στην αρχή και τώρα η μεγάλη που γνωρίζουμε και πανηγυρίζει αύριο. Και χρόνια πολλά στον Άγιο Περιστερίου, στους πατέρες και στο λαό εκεί της Μητροπόλεως. Μεγάλη χάρη του Αγίου Ιεροθέου. Μεγάλη χάρη, γι' αυτό να μην τον αφήνουμε. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και να κλείσουμε.

0: πολλοί από τους ακροατές μας ευχαριστούν ιδιαίτερως, γιατί πολλά από όσα είπατε δεν τα γνώριζαν.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν οι βίοι των Αγίων, ρωτάει κάποιος που υπάρχουν οι βίοι των Αγίων, και το ίδιο Ισίου και το Αγίου Ιεροθέου, μπορούμε να τα βρούμε. Τώρα τα συγγράμματα Αγίου Ιεροθέου δεν υπάρχουν, έχουν ενσωματωθεί στα συγγράμματα Αγίου Ισίου του Αρεοπαγίτου. Άλλωστε, ο δάσκαλός του Αγίου Ιεροθέου ήταν ο Άγιος Ιερόθεος, και απηχεί ο Άγιος Ιωνής στη διδασκαλία περί θείων ονομάτων και λοιπά, περί ουρανίου ιεραρχίας του Αγίου Ιεροθέου. Μακάρι αυτά να τα διαβάζουμε και περισσότερο να τα ποιούμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε εμείς ιδιαιτέρως, πατέρα Ανανία, για την εκπομπή, για όσα μάθαμε και ακούσαμε, για τους δικούς μας Αγίους, για τον πρώτο και τον δεύτερο επίσκοπο της πόλεως των Αθηνών, για τον Άγιο Ιερόθεο και τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, για αυτούς τους σοφούς και ενάρετους που αγίασαν και είναι στηρίγματα της Εκκλησίας μας και βρίσκονται ανάμεσά μας και μας ενδυναμώνουν.
1: Ναι, και έχουμε εν κυρίω καύχηση που έχουμε αυτούς τους δύο μεγάλους ιεράρχες που είναι αρχαίες φωνές της πρώτης Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε και εκείνους και σε παρακαλούμε ολόθερμα να μην μας αφήσουν ποτέ να μας εμπνέουν και να μας οδηγούν με το παράδειγμά τους, με τη διδασκαλία τους, με το Άγιο τους τέλος, και να μας σκεπάζουν και να μας φρουρούν και τον ποιμένα της Ιεράς αυτής της Αρχιεπισκοπής και όλους τους επισκόπους της πατρίδος μας και της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ και εγώ, καλή Μαδαμαντία ολόψυχα και ολόθερμα, για την τελέση τα μέγιστα, στο να πούμε στους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας αυτά τα ταπεινά ρήματα για τους δύο μεγίστους ιεράρχες. Ευχαριστούμε και όλους τους ακροατάς μας από όπου και αν μας ακούν, και τους εδώ συνεργάτες. Ας έχουμε τις ευχές των Αγίων και να τις γιορτάσουμε ξανά και του χρόνου, και να μας ευλογούν και να μας προστατεύουν.
0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, και τον ηχολήπτη μας τον Θανάση Παντελιό και τη Βίκη Τριβιζά που κατέγραψε τα μηνύματα των ακροατών μας. Σε ευχαριστούμε, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου και χρόνια πολλά και πάλι σε όλους εορτάζοντας, και σήμερα και αύριο. Καλή αντάμωση την άλλη φορά, οι Άγιοι Ιεράρχοι μαζί μας.
0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατ' εικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

νεογέννητης εκκλησίας των Αθηνών. Για να είναι μέρος του Αρίου Πάγου σημαίνει ότι ήταν Αθηναίος στην καταγωγή και ότι η οικογένειά του ήταν επίσημη. Για να τον ονομάζει ο Λουκάς τις πράξεις των Αποστόλων με το όνομα φανερώνει ότι ήταν επίσημος και γνωστός στην αθηναϊκή κοινωνία. Σημαίνει όμως επίσης ότι ήταν σημαντικό πρόσωπο στην πρώτη εκκλησία και το όνομά του ήταν γνωστό όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην εκκλησία ολόκληρη που απλωνόταν από το Ιεροσόλυμα ως τη Ρώμη και από την Αίγυπτο ως τη Μακεδονία. Ήταν ο επίσκοπος της πόλης της Σοφίας, στήλος και εδραίωμα της αληθείας και της πίστεως και της εκκλησίας. Αν ο Διονύσιος πρόβαλε για πρώτο επίσκοπο Αθηνών τον Άγιο Ιερόθεο, το δάσκαλό του, όπως πιστεύουν μερικοί ιστορικοί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατήχε τα πρωτεία ο πρώτος Αθηναίος μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Ίσως και το αξιωμά του ως αρεοπαγίτου να υπαγόρευε κάποιος άλλος να προείσταται φανερά στην εκκλησία. Ίσως η αρετή του και ο σεβασμός προς τον δάσκαλό του να τον οδήγησαν να δώσει την πρώτη τιμή σε εκείνον. Το ότι όμως ο Διονύσιος αναφέρεται ονομαστικός από τον Ευαγγελιστή Λουκά δείχνει ότι σε εκείνον εμπιστεύθηκε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη φροντίδα της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών. Αυτό άλλωστε έκανε ο Απόστολος Παύλος από όποια περιοχή περνούσε. Κήρυτε, διοργάνωνε την εκκλησία και έβαζε έναν υπεύθυνο σε αυτή, έναν επίσκοπο. Αυτό έκανε και στην Αθήνα. Το ότι δεν ξαναπέρασε ο Απόστολος Παύλος από την Αθήνα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και από την ιδιοσυγκρασία του. Ποτέ δεν καθόταν να εξαντληθεί σε μωρές συζητήσεις και γενεαλογίες. Θα ήταν λάθος του να διαθέσει το χρόνο του για να πείσει τους φιλοσόφους. Ήξερε ότι αυτοί δεν πίστευαν εύκολα. Τα όσα όμως τους είπε εκεί στον Άριο Πάγο, γνώριζε ο Παύλος ότι δεν θα τα καταλάβαιναν οι επικούριοι και οι ιστορικοί φιλόσοφοι που είχαν τις δικές τους φιλοσοφικές απόψεις. Είχε όμως επίγνωση ότι αυτός κήρυτε τον Ευαγγελικό Λόγο, το Λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού και ήξερε ότι ο Λόγος του Θεού είναι το μότερος υπέρ πάσαν μάχεραν δίστομων και ότι ήταν τόσο διεισδυτικός ώστε έφτανε μέχρι μυελού οστέων και ενθυμίσεων καρδίες. Είχε εμπιστοσύνη σε αυτό που έκανε στην Αθήνα ο Απόστολος των Εθνών. Τους προβλημάτισε, τους άνοιξε νέους δρόμους, τους τράβηξε πιο πέρα από την πίστη τους στην αθανασία της ψυχής, τους έριξε το σπόρο για την Ανάσταση των νεκρών που θα αποτελέσει ένα νέο φιλοσοφικό ξεκίνημα, μια νέα οπτική για τη ζωή και το θάνατο. Ανέβασε στο φιλοσοφικό τους βήμα, το βήμα του Αρίου Πάγου, ένα νέο διδάσκαλο, μια νέα φιλοσοφία, τη φιλοσοφία της σωτηρίας του ανθρώπινου πλάσματος, όχι με την παραίτηση από τη ζωή, αλλά με τη συνέχιση της ζωής. Η νέα φιλοσοφία δεν είναι ιδέες που οδηγούν στην αφαίρεση. Είναι η προσωπική παρέμβαση του Θεού που σώζει και ζωοποιεί και προεκτείνει την ύπαρξη στην αιωνιότητα. Ήξερε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι με την δημιουργία του είχε ξεπεράσει τους Αθηναίους και ότι οι λόγοι του θα ηχούσαν στα αυτιά τους σε όλες τις μέρες της ζωής τους σαν να ήταν αυτός παρόν. Ό,τι είχε να τους πει τους το είπε μια και έξω και αφού ιδρύει εκεί την Εκκλησία του Χριστού πάει παραπέρα. Δεν θα έμεινε ποτέ ο Παύλος στην Αθήνα να χάνει τον καιρό του σε συζητήσεις. Έφυγε και πήγε στην αμαρτωλή Κόρινθο. Οι Κορίνθοι είχαν ανάγκη ιατρού. Εκεί ακούει αυτή την ανάγκη τους στο όραμά του εκείνου που το Πνεύμα το Άγιο του λέγει. «Παύλε, μη φοβάσαι, αλλά κήρυτε
και μη σιωπήσεις,

ότι λαός μου πολλής εστί εν τη πόλη. Ο Παύλος ακολουθεί πάντα τα κελέσματα και τις κλήσεις του Θεού και δουλεύει για να φέρει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρατα της Οικουμένης. Άφησε λοιπόν στην Αθήνα ένα μικρό αλλά ικανό και κατάλληλο επιτελείο, τον αντιπροσωπό του και επίσκοπο της Εκκλησίας Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, τη Δάμαρη που ήταν και αυτή επίσημο πρόσωπο της Αθηναϊκής Κοινωνίας, τουλάχιστον για την Εκκλησία. Δεν διασώθηκαν σχετικές πληροφορίες για τη Δάμαρη. Μια εικασία τη θεωρεί ότι ήταν Ιουδαϊκής καταγωγής και άλλη που την υιοθετεί και ο Χρυσόστομος ότι ήταν σύζυγος του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Πρόκειται όμως μόνο για εικασίες. Το πιθανότερο πρέπει να είναι ότι ο Λουκάς θέλει να υπογραμμίσει ότι μια γυναίκα που για να είναι στο περιβάλλον του Αρείου Πάγου είναι οπωσδήποτε αξιόλογος και ακόμη ότι η Εκκλησία δίδει αξία στο γυναικείο φύλο που το κρίνει ισότιμο και ισάξιο με τον άντρα, δηλαδή μέλος τίμιο της Εκκλησίας.

Ήταν οπωσδήποτε μικρός ο αριθμός εκείνων που ακολούθησαν τον Απόστολο Παύλο και έγιναν μέλη της πρώτης εκκλησίας των Αθηνών. Το σημειώνει αυτό ο Λουκάς με τη φράση «τινές», δηλαδή «μερικοί», «κολληθέντες αυτό», δηλαδή «ακολούθησαν τον Παύλον». «Ενείς και Διονύσιος ο Ρεοπαγίτης και γινή ονόματι Δάμαρης και έτερης είναι αυτής». Μας θυμίζει τούτο τα λόγια του Κυρίου που είπε για τους πλουσίους ότι δύσκολα μπορούν να γίνουν μέλη της Βασιλείας του Θεού. Πώς δυσκόλως ή τα χρήματα έχονται συσσελεύσονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Πόσο δύσκολο είναι να γίνουν οι πλούσιοι μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Το ίδιο δύσκολο είναι να γίνουν μέλη της Εκκλησίας, μέλη του Χριστού, όσοι νομίζουν και πιστεύουν ότι είναι πλούσιοι σε σοφία, σοφοί και επιστήμονες και τα ξέρουν όλα. Πού να καταδεχτούν αυτοί το Λόγο του Θεού σαν ανώτερο από το δικό τους. Όταν μάλιστα αυτός είναι επιστήμη και φιλοσοφία και όταν αυτοί προέρχονται από την πόλη της σοφίας. Όμως μερικοί πίστεψαν στον Παύλο και γίνανε μέλη της Εκκλησίας των Αθηνών. Ιδρύθηκε η Εκκλησία της Ξακουστής Πόλης, γεγονός πολύ μεγάλης σημασίας. Τα πράγματα για τους Αθηναίους θα πάρουν μια νέα τροπή, όσο και αν αντιδράσουν οι φιλόσοφοι, το φως θα λάμψει, το πνεύμα της αλήθειας θα κερδίσει και θα ξεσκεπαστούν τα είδωλα και οι πανθεϊσμοί κοντά στο Διονύσιο και στη Δάμαρη και τα λιγοστά μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητος της ένδοξης πόλης. Να, επίσκοπος εκλεκτός και Άγιος είναι και ο Ιερόθεος, ο δάσκαλος του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ιερόθεος ήταν πρώτος επίσκοπος των Αθηνών πριν ή μετά το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Γεννήθηκε λίγο πριν έλθει στον κόσμο ο Χριστός και έζησε τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης. Καταγόταν όπως φαίνεται από την Αθήνα. Ήταν πλατωνικός φιλόσοφος και μέλος στο Συμβούλιο των Ενέα, δηλαδή της Γερουσίας του Αρείου Πάγου. Για την εποχή του λοιπόν ήταν πολύ μορφωμένος. Είχε θρησκευτικά ενδιαφέροντα, γι' αυτό ήταν μοιημένος στα ελευσίνια μυστήρια και είχε επικίνδυνη δραστηριότητα στα πολιτικά πράγματα και στα πολιτισμικά. Εικάζεται ότι κατηχήθηκε στην πίστη από τον Απόστολο Παύλο πριν από τον Διονύσιο, με τον οποίο συνδεόταν με φιλικούς δεσμούς και πνευματικούς, αφού θα θεωρείται διδάσκαλός του. Η Εκκλησία τον έχει κατατάξει ανάμεσα στους Αγίους της και γιορτάζει τη μνήμη του στις 4 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη της γιορτής του Αγίου Διονυσίου. Εικονογραφείται στους ναούς από πολύ παλιά με αρχιερατική στολή μαζί με το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και εξίσου αρχαία είναι και τα συναξάρια που αναφέρονται σε αυτόν καθώς και η ακολουθία του. Η περιοχή της Αθήνας πάντοτε τιμούσε τους δύο ιεράρχες μαζί. Διάδοχός τους στην Επισκοπή Αθηνών ήταν ο Νάρκησος και τούτου πάλιν ο Πούπλιος που πέθανε με μαρτυρικό θάνατο για την ομολογία της πίστεως. Τον Πούπλιο διαδέχθηκε ο Αθηναίος Κορδάτος που πολύ αναζωπήρωσε την πίστη στη χριστιανική κοινότητα της Αθήνας. Ίσως αυτός επέδωσε απολογίες στον αυτοκράτορα Αδριανό όταν αυτός επισκέφθηκε την Αθήνα. Έτσι εδώ στην πόλη της φιλοσοφίας γεννήθηκε η χριστιανική απολογητική. Η Εκκλησία ανάμεσα στους φιλοσόφους έπρεπε να δώσει λόγο για την αλήθεια που κήρυται. Σχηματίστηκε έτσι μια σειρά από διανοουμένους χριστιανούς. Απολογητής ήταν και ο χριστιανός φιλόσοφος Αριστείδης, που και αυτός επέδωκε απολογίες στον αυτοκράτορα Αδριανό, στην οποία δείχνει την υπεροχή και μοναδικότητα του χριστιανικού μηνύματος που αποτελεί την αλήθεια που κατέχουν και ζουν οι χριστιανοί. Ο απολογητής Αριστείδης ήταν Αθηναίος και μέλος της αρχαίγονης εκκλησίας των Αθηνών, όπως επίσης και ο απολογητής και χριστιανός φιλόσοφος Αθηναγόρας, που από την Αλεξάνδρεια που είχε πάει έστειλε απολογίες στον Μάρκο Αυρίλιο.
Αθηναίος της πρώτης αυτής χριστιανικής γενιάς και γιος φιλοσόφου, ήταν και ο δεύτερος ή τρίτος επίσκοπος Ρώμης Ανάκλητος που μαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη, καθώς και ο Ξίστος ο δεύτερος. Αθηναίος φιλόσοφος χριστιανός θεωρείται και ήταν και ο Ιξίνος που πήγε στη Ρώμη και έγινε επίσκοπός της, δηλαδή ο 8ος επίσκοπος Πάπας Ρώμης. Μπορεί λοιπόν η Εκκλησία των Αθηνών στο ξεκίνημά της να ήταν μικρή, ήταν όμως αγωνιστική και από ανάγκη ποιοτικά ανώτερη, αφού βρισκόταν σε ένα διανοητικό επίπεδο αρκετά υψηλό. Η πρώτη Εκκλησία των Αθηνών μεγάλωνε μέσα από πολλές δυσκολίες. Η αντίδραση των φιλοσόφων σε αυτή ήταν επίμονη και σκληρή και οι διωγμοί έπληξαν συχνά την Αθηναϊκή Εκκλησία. Τα πράγματα μάλιστα δυσκόλεψαν όταν ο Αδριανός ίδρυσε στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο, γιατί αυτό τάχθηκε με το μέρος της Εθνικής Πολυθεΐας. Γι' αυτό το σκοπό άλλωστε και ιδρύθηκε. Η Αθήνα ήταν κατίδωλος, γεμάτη είδωλα, αγάλματα θεοτήτων και ναών, πράγμα για το οποίο καφιόντουσαν οι Αθηναίοι. Οι στοικοί φιλόσοφοι από την άλλη μεριά ήσαν πολυθεϊστές. Όπως είδαμε, φιλόσοφοι χριστιανοί κατέφευγαν στη Ρώμη ή στην Αλεξάνδρεια, όπως ο Κλήμης, ο Αλεξανδρίας και άλλοι.

κάποια τέτοια θεωρητικά προβλήματα της Εκκλησίας, δύο φορές επεσκέφθηκε την Αθήνα ο Πολύς Οριγένης και μάλιστα για αυτή του την αποστολή χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για να έχει το ανάλογο εκκλησιαστικό κύρος. Τη δεύτερη μάλιστα φορά έμεινε στην Αθήνα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τότε εδώ έγραψε τα υπομνήματά του στον Ιεζεκιήλ και στο Άσμασμά του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οριγένης παρομοιάζει τη χριστιανική εκκλησία των Αθηνών με την αρχαία εκκλησία του Δήμου και λέει ότι ήταν εκκλησία πραία και ευσταθής, ενώ η εκκλησία του Δήμου ήταν στασιώδης. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσε η εκκλησία του Δήμου να συγκριθεί με την εκκλησία του Θεού. Η εθνική της Αθήνας ήταν πολύ επιθετική κατά της χριστιανικής εκκλησίας. Σε κάθε διωγμό πολλοί χριστιανοί στέλνονταν στο μαρτύριο. Στο διωγμό μάλιστα του Δεκίου μαζί με πολλούς άλλους μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια και ο επίσκοπος Αθηνών Λεωνίδης. Εδώ κοντά στον Ηλισσό δίπλα στο Ολυμπίο σώζεται ακόμη το μαρτύριο του Αγίου Λεωνίδη καθώς και τα ερείπια της μεγαλόπρεπης βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη. Εκεί φαίνεται ότι είχαν συναχθεί και όλα τα οστά των Αγίων Μαρτύρων της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Μαρτύρων εκκλησία ήταν η Αποστολική Εκκλησία των Αθηνών. Η Εκκλησία μας στις 19 Μαΐου γιορτάζει τους Αθηναίους μάρτυρες Πέτρο, Διονύσιο, Χριστίνα, Ανδρέα και Παύλο και στις 15 Μαΐου τιμά τους μάρτυρες Ηράκλειο, Παυλίνο και Πανέδημο και στις 15 Απριλίου τιμά τη μνήμη του Αγίου Λεωνίδη. Στη σύγκρουση εθνικών και εκκλησίες στην Αθήνα, οι εθνικοί κέρδιζαν τις μάχες των διωγμών και η εκκλησία τον αριθμό των μαρτύρων και ξεπερνούσε όλους την αξικακία της. Καταδιωγμένη συγχωρούσε, έλεγε την αλήθεια και δεν έπαβε να σέβεται την αρχαία παιδεία. Σπούδαζαν τα μέλη της στις σχολές και σε κάποια άκρη έκαναν τα λειτουργικά τους καθήκοντα. Σε διάφορες εστίες, φλάει στους αρχαίους ναούς, έως ότου κάποτε η εκκλησία νίκησε, το πνεύμα νίκησε, η εσωτερικότητα επεκράτησε. Είναι άδικο να κατηγορούν το χριστιανισμό ότι κατόπιν πολέμησε και έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών. Ήταν αυτές οι ίδιες οι σχολές, αυτοί οι ίδιοι οι φιλόσοφοι αυτής της εποχής που έχασαν το δρόμο τους. Αντί να συνεχίσουν τη φιλοσοφική τους έρευνα και να προσλάβουν το νέο, το καινούριο που έφερε ο χριστιανισμός και να διανοηθούν πάνω σε αυτό και να το συμπεριλάβουν στις φιλοσοφικές τους περιοχές και να διελεχθούν μαζί του, αντί να του δώσουν ως πόλη της ελευθερίας και της σκέψης μια έδρα για να πει και η Εκκλησία το δικό της λόγο, τις επετέθησαν, την πολέμησαν, την οδήγησαν στο μαρτύριο. Το Πανεπιστήμιο το άνοιξε ο Αδριανός με μοναδικό σκοπό να πολεμήσουν και να εξαφανίσουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία όμως πολεμουμένη νικά, υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Και νίκησε η Εκκλησία των Αθηνών περνώντας πιο πέρα από τις φιλοσοφικές θέσεις των στοικών και επικουρίων. Με ρωμαλαία και ελεύθερη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας οδήγησε τα φιλοσοφικά προβλήματα των αρχαίων σε λύσεις, υπερβαίνοντας τα και δημιούργησε τη νέα φιλοσοφία της ζωής, της αγάπης, της ελευθερίας, της ελπίδας στην Ανάσταση και στο αίσιο μέλλον. Καλό είναι οι φιλόσοφοι να σέβονται την Εκκλησία και η Εκκλησία να βοηθάει και να ευλογεί τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη στο να προοδεύει και να γίνεται υπηρετική για τη ζωή των ανθρώπων.

Αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στην πρώτη εκκλησία των Αθηνών και στους ποιμένας της Διονύσιο Αρεοπαγίτη και τον Ιερόθεο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπακριστόπουλος.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Μία από τις πολλές κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον της Εκκλησίας είναι και το ότι η χριστιανική διδασκαλία ασχολείται μόνον με την μέλουσαν ζωήν και αδιαφορεί δια την παρούσαν. Μάλιστα και μερικοί χριστιανοί, επηρεασμένοι από αυτές τις θεωρίες, είπαν ότι κοιτάξαμε τον ουρανό και ξεχάσαμε τη γη. Προς αυτούς τους τελευταίους η καλύτερα απάντησης είναι τα λόγια του Χριστού. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Όταν κοιτάζουμε σωστά τον ουρανό, σίγουρα θα ενδιαφερθούμε σωστά και για τα γήινα, τα υλικά πράγματα. Μάλλον πρέπει διαφορετικά να διατυπώσουμε τα λόγια των επικριτών αυτών. Λησμονήσαμε τον ουρανό και όπως είμαστε κολλημένοι στη γη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε σωστό. Θα πρέπει όμως να δοθεί μία απάντηση και εις τους πρώτους επικριτάς και θα την δώσει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, ο οποίος γράφει: «Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και λυπόμενη όση της εφημέρου τροφής, ήπη δε της αυτής εξημών υπάγεται εν ειρήνη, θερμένεστε και χορτάζεστε, μη δότε δε αυτής τα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος?» Εάν ένας αδελφός χριστιανός ή μία αδελφή χριστιανή είναι γυμνοί και δεν έχουν αρκετά ενδύματα, στερούνται δε και τις αναγκαίες δια την ημέραν τροφής, τους είπε δε ένας από σας, πηγαίνετε στο καλό, ζεσταθείτε και χορταστείτε καλά, δεν τους δώσετε όμως και τα αναγκαία δια την συντήρηση του σώματος, τι ωφελεί τούτο? Με αυτά που γράφει εδώ ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, παρακινεί τους χριστιανούς να μην περιορίζονται στα καλά λόγια, αλλά να δείχνουν έμπρακτη αγάπη, να συντρέχουν τους αδελφούς στις υλικές ανάγκες τους, να κάνουν όπως λέμε ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη όμως σήμερα δέχεται πολλά πειρά και απορρίπτεται από πολλούς. Όλοι έχουμε ακούσει τα επαναστατικά συνθήματα «Θέλουμε δικαιοσύνη και όχι ελεημοσύνη». Πού την είδατε όμως, αδελφοί μου, τη δικαιοσύνη και την ισότητα? Οι ανισότητες, οι αδικίες κυριαρχούν δυστυχώς στην κοινωνία μας. Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν σήμερα φτωχοί. Μόλις προλίγο άκουσα μία συγκλονιστική διαπίστωση που έκαναν οι αρμόδιοι του ΟΗΕ. 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και λιμοκτονούν. Η ελεημοσύνη, αδελφοί μου, είναι μεγάλη κοινωνική ανάγκη και βασικό γνώρισμα του χριστιανού. Ο ίδιος ο Κύριος, από τα λίγα χρήματα που υπήρχαν στο φτωχικό ταμείο της ομάδος των μαθητών, έδιδε ελεημοσύνη. Η Αγία μας Εκκλησία, εφαρμόζοντας το παράδειγμα του Κυρίου, δεν παρέλειψε διαμέσου των αιώνων το έργο της βοηθείας των πτωχών. Ο Απόστολος Παύλος, εκτός των άλλων, είναι υποδειγματικός και εις το θέμα της ελεημοσύνης. Είχε κινητοποιήσει τις εκκλησίες της Μακεδονίας και της Αχαΐας προς ενίσχυση των διοκομένων χριστιανών της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Είχε οργανώσει κατά τον πιο τέλειον τρόπον την περίφημη λογία, η οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι συνεισφορές των πιστών δια την ανακούφιση των εξιουδαίων χριστιανών. Εις το αποστολικόν ανάγνωσμα της Κυριακής, της 18ης, μέσα σε 6 στίχους μας λέγει περιληπτικά για την αξία και τα αποτελέσματα της ελεημοσύνης, καθώς και για το πώς πρέπει να γίνεται η ελεημοσύνη. Το θέμα ενδιαφέρει όλους μας και γι' αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε με πολλήν προσοχήν.

φιδωμένος και θερίσει, και ο Σπύρον επευλογίες και θερίσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκεις. Ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός, δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, είναι εν παντί πάντοτε, πάσαν αυτάρκιαν έχοντες, περισσεύειτε εις πάνεργων αγαθών, καθώς γεγραπτέ. Εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος σπύροντι και άρτον εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών, και αύξησε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν πάντων

μερικές επεξηγήσεις βοηθητικές δια την κατανόηση του ιερού κειμένου που ακούσαμε. Φιδωμένος είναι επίρρημα και παράγεται από το ρήμα φίδομαι, που σημαίνει τσιγκουνεύομαι, κάνω οικονομία. Γνωστές λέξεις και φράσεις είναι το επίθετον φιδωλός, αυτός που λυπάται να θυσιάσει κάτι, και χρόνου φίδου, που σημαίνει να κάνεις οικονομίαν χρόνου, να μην σπαταλάς τον χρόνο. Προαιρείται, το ρήμα είναι προαιρέομαι, προαιρούμε συνειρημένο, και σημαίνει έχω την διάθεση. Ηλαρός σημαίνει εύθυμος, ευχάριστος, ατάραχος, χαρούμενος. Σημαίνει επίσης και γλυκής. Γνωστός είναι ο ύμνος που ψάλλεται σε κάθε εσπερινόν. Φως ηλαρών, το γλυκί φως του ηλίου που βασιλεύει. Κατεργάζομαι, κατεργάζεται είναι το ρήμα, κατεργάζομαι σημαίνει συντελώ. Θα παρακολουθήσουμε τώρα πολύ προσεκτικά την απόδοση του νοήματος από το Κυριακοδρόμιο του Αημνήστου Αρχιμανδρίτου Πατρός Χριστοφόρου Παπουτσοπούλου. Οι χριστιανοί της Ιουδαίας, ένεκα των διωγμών που ηγέρθησαν εναντίον των επί της εποχής του Αποστόλου Παύλου, ευρίσκοντο εις δύσκολων θέσεων. Άλλοι εφυλακίζοντο και ως εκ τούτου δεν ήσαν εις θέση να εργάζονται, δια να εξοικονομούν τα προς το ζήν αναγκαία. Άλλων επεριωσίε διερπάζοντο, ούτω πως δε και οι ίδιοι εστερούντο και προς τους άλλους δεν μπορούσαν να φανούν ευεργετικοί. Είχον ως εκ τούτου ανάγκη βοηθείας. Εις την κρίσιμον λοιπόν εκείνην περίστασιν, ο Απόστολος Παύλος οργάνωσε την περίφημον λογίαν, την συνεισφοράν δηλαδή των χριστιανών των άλλων μερών, προς ενίσχυσιν των χριστιανών της Ιουδαίας. Και ειδού λοιπόν, γράφων προς τους χριστιανούς της αρχαίας Κορίνθου, προσπαθεί να τους φιλοτιμήσει δια να προσφέρουν όσον το δυνατόν περισσότερα προς ανακούφισιν των διοκομένων αδελφών. Όπως δε οικούσαμεν εις το αποστολικό ανάγνωσμα, χρησιμοποιεί ένα πολύ παραστατικό παράδειγμα από την γεωργική ζωή. Ιδού τι τους λέγει. Ο γεωργός που σπέρνει των σπόρων με τσιγκουνιά, είναι φανερόν ότι ο λιγοστόν γέννημα θα θερήσει, ενώ εκείνος που σπέρνει άφθονων σπόρων, άφθονων καρπών θα συλλέξει. Κατά την εποχήν της σποράς αδειάζουν εαποθήκε. Δεν θα περάσουν όμως πολλοί μήνες και τότε, κατά την εποχήν του θερισμού και της συγκομιδής εις τας αποθήκας, θα συγκεντρωθεί περισσότερος καρπός από εκείνον που εσπάρει εις τους αγρούς. Το ίδιον αυτό ακριβώς γίνεται και με την ελεημοσύνη. Εκείνος που δίδει εις τους φτωχούς από τα αγαθά που έχει, ομοιάζει με τον γεωργόν που σπέρνει. Φαίνεται μεν ότι χάνει εκείνα που δίδει, εις την πραγματικότητα όμως πρόκειται να θερήσει πολλαπλάσια, αν μη και εις την παρούσαν ζωήν, ορισμένος όμως εις την μέλουσαν αιώνιον ζωήν. Δια να ευλογείται όμως η ελεημοσύνη από τον Θεόν, πρέπει να μη γίνεται με λύπην αναγκαστικός, αλλά με προθυμίαν και ευχαρίστησιν. Εκείνον αγαπά ο Θεός που προσφέρει την ελεημοσύνη με την καρδιά του. Μη λησμονείτε δε αδελφοί μου, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι και το να ελεείται προθήμως αυτούς που έχουν ανάγκην είναι χάρις και δωρεά του Θεού. Να ζητείτε λοιπόν από τον Θεό να σας αξιώνει να είστε εις θέση να ελεείτε αυτούς που έχουν ανάγκην, αφού εκείνος είναι η πηγή πάσης χάριτος και ευλογίας. Εάν το κάμνετε αυτό, θα σας δίδει ο Πανάγαθος Κύριος να έχετε πλήρη επάρκεια πνευματικών και υλικών αγαθών, ώστε να πράτετε με το παραπάνω κάθε αγαθών έργων. Με τον τρόπον αυτόν θα εφαρμοστεί και εις εσάς εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή. Ο πιστός και ευσεβής άνθρωπος
εμοίρασεν αυθόνος και πλουσιοπαρόχος, εσκόρπισεν εις τους φτωχούς από τα αγαθά του. Αυτοί όμως, οι εκ των αγαθοεργιών αρετή του, επενείται μεν και από τους ανθρώπους, θα αμευθεί δε με αιώνιες αμεβές από τον Θεόν. Εύχομαι λοιπόν, γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τους χριστιανούς της Κορίνθου, εύχομαι και παρακαλώ τον Θεόν, ο οποίος ευλογεί τους καρπούς της γης, να έχετε όχι μόνον αρκετών άρτων προς συντήρησιν διολόκληρον το έτος, αλλά και διανασπείρετε δια την συκομιδήν του επομένου έτους. Εύχομαι να σας δώσει πλούσια τα υλικά αγαθά και να αυξήσει τους καρπούς της ελεημοσύνης σας. Αυτός είναι ικανός να δώσει εις εμάς επαρκή όλα τα αγαθά, ώστε όχι μόνον εις τις δικές μας ανάγκες να ανταποκρινόμεθα, αλλά και εις τους άλλους να δίδουμε. Με τον τρόπον αυτόν, έχοντες πλουσίαν την Θείαν Ευλογίαν, θα εκτελείτε κάθε καλόν έργον με γενναιοδωρίαν, ειδικώς δε εις το ζήτημα της συνεισφοράς δια την βοήθειαν των πτωχών χριστιανών, θα εισφέρετε πολλά, ώστε να αναπέμονται πολλές και θερμές ευχαριστίες εις τον Θεόν. Αυτή ήταν η απόδοση του νοήματος, αγαπητοί μου αδελφοί. Τώρα που καταλάβαμε το νόημα του Ιερού Κειμένου, μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο και να αντλήσουμε πολύτιμα διδάγματα. Πρώτα όμως θα ακούσουμε έναν ύμνον και μετά θα επανέλθουμε.

Και τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα σας κάνω μία ερώτηση η οποία θα μας δώσει αφορμή να προσέξουμε ένα σπουδαίο δίδαγμα. Άραγε, ποιον αγαπά ο Θεός? Εύκολη βεβαίως είναι η απάντηση. Ο Θεός είναι αγάπη και αγαπά όλους τους ανθρώπους και τους ληστάς ακόμη και τους τρομοκράτας. Αν προσέξουμε όμως το κείμενο που μελετάμε και αν το προσέξατε καθώς το ακούγαμε, θα είδατε ότι ο Απόστολος Παύλος, χωρίς να αποκλείει την αγάπη του Θεού για κάθε άνθρωπο, την εστιάζει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και μας λέγει «Ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός». Για να το καταλάβουμε καλύτερα πρέπει να δούμε και τις προηγούμενες φράσεις. «Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπηση εξ ανάγκης, ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός». Ο καθένας ας δίδει σύμφωνα με την ελευθέραν διάθεση της καρδίας του, όχι με λύπην ή από ανάγκην, διότι ο Θεός αγαπά εκείνον που δίδει με προθυμίαν και χαρούμενον πρόσωπον. Εδώ την λέξη να αγαπά πρέπει να την εκλάβουμε και με την πλατιτέραν έννοια και με την στενοτέραν. Με την στενή έννοια σημαίνει αναπάβεται, ευδοκεί, ευχαριστείτε, δίδει πλούσιες τις ευλογίες του. Σε ποιον? Εις εκείνον που αγαπά με την καρδιά του και προσφέρει χωρίς να υπολογίζει και να λυπείται για αυτά που προσφέρει και χωρίς να το κάνει αναγκαστικά. Με μια φράση αγαπά αυτόν που προσφέρει με προθυμία και γλυκή πρόσωπο. Αλήθεια, ποιος δεν αγαπά τον άνθρωπο που σκορπίζει από τα αγαθά του με ευχάριστη διάθεση? Πολύ περισσότερο τον αγαπά ο Θεός. Και κάτι άλλο να προσέξουμε. Ο ελεήμων άνθρωπος έχει την εύνοια του Θεού. Και κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός, εφόσον γνωρίζει ότι θα ευαρεστηθεί ο Θεός, πρέπει να είναι πρόθυμος να θυσιάσει, να ελεήσει, διότι ο Θεός θα τον ελεήσει. Θα είναι πάντοτε κερδισμένος, διότι θα έχει την εύνοια του Θεού. Και αυτό θα τον κάνει να είναι πάντοτε πρόθυμος εις το να προσφέρει ελεημοσύνη. Ας έρθουμε τώρα σε ένα δεύτερο δίδαγμα. Είπαμε αρκετά περί ελεημοσύνης. Λησμονήσαμε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Είπαμε να γίνουμε ελεήμονες, να δίδουμε με απλοχεριά, χωρίς να λυπούμαστε και να ανησυχούμε μήπως λιγοστέψουν τα αγαθά μας. Πού τα βρίσκουμε όμως τα αγαθά που έχουμε και τα διαθέτουμε για τους αδελφούς μας? Είναι δικά μας? Είναι περιουσία μας? Νομίζουμε ότι είναι δικά μας. Τα θεωρούμε περιουσία μας και αμοιβήν των κόπων μας. Εμείς τα αποκτήσαμε με τον κόπο μας, με την εξυπνάδα μας. Κι όμως η αλήθεια είναι άλλη. Μας τα δίδει, μας τα χορηγεί πλούσια ο Θεός. Του Θεού είναι και ο Θεός μας κάνει την τιμή να μας αναθέσει τη διαχείριση, να μας κάνει διαχειριστάς των αγαθών Του. Επομένως στην πραγματικότητα δεν δίδουμε από τα δικά μας, αλλά από αυτά που μας δίνει ο Θεός, τα σα εκ των σών λέμε στη Θεία Λειτουργία. Δεν νομίζετε αδελφοί μου ότι ο Θεός μας κάνει μεγάλη τιμή με το να μας αξιώνει να έχουμε και να είμαστε εις θέση να μοιράζουμε? Ο Θεός ελεεί εμάς και εμείς τους αδελφούς μας. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Αυτή η ελεημοσύνη που γίνεται, όπως θα λέγαμε μια λαϊκή φράση, με ξένα κόλυβα, εδώ είναι το μεγαλείο, θα έχει αμοιβή αιωνίαν, εσκόρπισεν, έδωκε της πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Δίδεις μερικά ευρώ και κερδίζεις τον ουρανό. Όσα θησαυρίζεις στην γην, εις την μάτιον αυτών κόσμων, θα έλθει κάποια στιγμή που θα τα αποχωρήσεις, θα τα χάσεις όλα. Δεν θα πάρεις τίποτε μαζί σου, θα μείνουν όλα εδώ. Όσοι όμως θησαυρίζουν εις των ουρανών, θα είναι κτήμα τους παντοτινών. Πόσο μεγάλη, αδελφοί μου, είναι η ευσπλαχνία του Θεού, το έλεος του Θεού, αλλά και η σοφία Του. Μας δίδει πλούσια τα αγαθά,
μας χορηγεί τον πλούτο των αγαθών τους, μας δίνει ο ίδιος και την διάθεση και την ευσπλαχνία προς τους αδελφούς, να θέλουμε να θυσιάσουμε από τα δικά μας για να βοηθήσουμε τους αδελφούς, και ενώ τα πάντα είναι δικά του, σαν τα πάντα, ενώ όλα προέρχονται από το Θεό, σαν να έχουμε κάνει κι εμείς κάτι σημαντικό, αυτό το λίγο που θα κάνουμε αμείβεται με αμοιβή αιώνια. Η αμοιβή θα είναι για πάντα, διότι θα μας αξιώσει ο Θεός να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Καθίστε λοιπόν και σκεφτείτε, αδελφοί μου, και πάρτε τις αποφάσεις σας. Θα δώσουμε λίγα κέρματα και θα κερδίσουμε αιώνια τον ουρανό. Θα κερδίσουμε την ανταμοιβή του Θεού, την ευαρέσκεια του Θεού. Θα δώσουμε ελάχιστα από αυτά που έχουμε, θα τα θυσιάσουμε και τότε θα εξασφαλίσουμε το αιώνιο μέλλον. Δίδεις πρόσκυρα και απολαμβάνεις αιώνια. Δεν νομίζετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτές είναι οι καλύτερες επενδύσεις οι οποίες έχουν αντίκρισμα, όχι εδώ στις τράπεζες της γης, αλλά στην τράπεζα του ουρανού? Και δεν νομίζετε, αδελφοί μου, ότι πρέπει να έχουμε κάθε προθυμία να είμαστε ελεήμονες όσο μπορούμε περισσότερο, διότι τόσα αγαθά μας εξασφαλίζει η ελεημοσύνη. Μας εξασφαλίζει πρώτα-πρώτα την ηρεμία της συνειδήσεως. Βοηθούμε εκείνους που έχουν ανάγκη. Μας εξασφαλίζει την εκτίμηση και την αγάπη των ανθρώπων. Όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές που θα τους βοηθήσουμε. Μας εξασφαλίζει προπαντός την εύνοια του Θεού, την αγάπη του Θεού. Με την ελεημοσύνη γινόμαστε μιμητέ του Θεού. Διότι όπως είναι ο Θεός ελεήμων και μας δίδει εμάς, έτσι και εμείς δίδουμε στους αδελφούς μας. Ας ευχαριστούμε λοιπόν τον ελεήμονα Θεό που μας ελεεί και ας προσπαθούμε να ελεούμε και εμείς τους αδελφούς μας. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί μου αδελφοί, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους αγαπητούς συνεργάτες, τους τεχνικούς που την φροντίζουν. Σήμερα έψαλε βυζαντινή χοροδία υπό την διεύθυνση του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.